0: Γι' αυτό είναι Γιάννης μακρινά. Γιάννη, το έχεις μακρινά, ωραία.
1: Ναι, ναι, μα δεν είναι ωραίο το κοντινό.
2: You murdered this man.
3: Yes.
2: You tortured him.
3: Of course.

0: Βεγκάς.
1: Στέλιο.
0: Καλά ρε. Έχετε βάλει το γιο μου και τους άλλους να τρέχουν και εσείς πίνετε καφεδάκια.
1: Και εσύ τι κάνεις εδώ?
0: Ήρθα, πας και πάρετε κανένα βιού.

0: Σαν χορός με στη βροχή θα είσαι για πάντα. Δες ο χρόνος τρελάθηκε στις νύχτα στα χάδια. Θα με δω.
1: Ελένη!
2: Μελανούρια μου.
1: Θες να στήσεις το ρήγμα?
2: Αχ, αγόρια μου!

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα. Καλώς ήρθατε. 3 λεπτά μετά τις 6, παραπολιτικά 90,1. Ναι, ακριβώς αυτό είναι. Αυτό είναι Παναγιώτη, πώς το δείξεις τώρα. Παραστατικότατα. Πρωί-πρωί πας, ας πούμε, τώρα μεγάλο μαγαζί, έτσι. Πας σε τεράστιο, ρε παιδί μου, μαγαζί από τα αυτά, γιατί δεν έχει και πολλά ανοιχτά σήμερα. Περιέργως. Για να πάρεις καφεδάκι. Λοιπόν, βγάζεις ένα 20άρικο και να πληρώσεις ένα λογαριασμό 4,60. Πώς καταλαβαίνεις, δεν είναι μόνο καφές, είναι και κάτι συνοδευτικό. Τέλος πάντων, και σου λέει δεν έχω ψηλά. Όχι, μου λέει στην αρχή, κατσανές πώς μου το περίμενε. Μήπως έχετε λέει ψηλά, φαντάζομαι εγώ να του δώσω, ξέρω εγώ, τα 10 λεπτά ή τα 60 λεπτά. Μου λέει ολόκληρο το ποσό. Λέω, ολόκληρο το ποσό, λέω, εντάξει, εγώ σάρικο έδωσα, ας πούμε, τέτοιο μαγάζι και δεν έχετε πρωί-πρωί. Λέει, έρχονται όλοι με 50άρικα.
1: Τι ώρα,
0: δηλαδή, που, τι ώρα, πραγματικά πάει, τι ώρα έρχαμε, τι ώρα ακριβώς, ας πούμε, 50άρικα, αλλά πέραν αυτού τώρα. Μου λέει με κάρτα, πληρώστε με κάρτα. Λέω εντάξει, αυτό το ξέρω και εγώ, του λέω εντάξει, οκ. Απλά ήθελα να πληρώσω με τρίτα, πειράζει. Δηλαδή, οκ, παιδιά, κάπου θα μου πεις, πω, πω ρε φίλε, με τι ασχολείσαι πρωί-πρωί. Μα αυτά τα μικρά είναι, σου τσακίζουν λίγο τα νεύρα, σου πάνε τα νεύρα, γιατί είναι και ο τρόπος που σου το λέει. Δηλαδή, εντάξει, κάτσε ρε φίλε, πού είσαι. Λοιπόν, καλώς ήρθατε.
2: Εγώ θα πάω λεφτά εδώ μέσα. Ας είναι καλά ο πατέρας μου, ο πλούσιος.
0: Ο πλούσιος. Εν τω μεταξύ, λέει πιο μετά, πέφτει κάτω, λέει και πέσα εγώ ο πλούσιος. Το θυμάσαι. Φοβερό. 122η μέρα του έτους, παιδιά. Ανατολή ηλίου θα έχουμε σε 22 λεπτά ακριβώς. Δύσεις στις 20 και 17. Αλλά ξανάρθε το κρύο.

0: ζεσταθεί το κολαράκι. Το κοκαλάκι μας, γιατί με τα καλωριφέρ.
1: Καλαρις με κέφι σημαίνει απογείωση. Λοιπόν, ακούστε παιδιά τώρα. Ωραίο ήταν πάντων, μπράβο. Εντάξει, κρύο κάνει. Πραγματικά δηλαδή, έτσι χθες το νιώσαμε καλά, έχω την εντύπωση. Δεν το ένιωσες καλά, το κρύο. Δεν το ένιωσες. Αυτό λέω. Λοιπόν, αλλά είχε και πολύ έξοδες. Δηλαδή, κατεβαίνω στην Αθήνα να κάνω μια δουλειά χθες. Ναι, κατεβαίνω στην Αθήνα να κάνω μια δουλειά και μιλάμε, πήξαμε στην στον Κηφισό. Πανικός. Πώς το λέει, πανίκος. Τέτοιο πράγμα, παιδιά. Πάρα πολύ κίνηση. Εν τω μεταξύ, είχε. Αυτοί, με τι τα γεμίζουν τα αυτοκίνητα, δηλαδή. Πώς τα. Με τι βάζουν μέσα. Τι βάζουν, Παναγιώτη, δηλαδή. Και εν τω μεταξύ, αυτό που ακούγεται τώρα.
2: Μάλλον κάνουμε κάτι
1: λάθος εμείς. Εν τω μεταξύ, είναι και αυτό το ψυχολογικό, δε σου. Εσένα, όλο αυτό που ακούς τώρα θα μπει βελτίο, λες, θα κάψιμα, θα κάνει. Γίνει το να γίνει το άλλο. Δεν σε σφίγγει λιγάκι να μην κυκλοφορήσεις. Όχι, καλά κάνεις. Αυτή η κινδυνολογία δηλαδή εντρελαίνομαι. Άμα είναι να έρθει, να έρθει, παιδιά.
2: Όπως λέει και να θυμίσω, εγώ 20 ευρώ έβαζα.
1: 20 ευρώ θα βάζω. Τώρα βέβαια θα μου πεις, έβαζες 20 ευρώ, αλλά θα πηγαίνεις κάθε μέρα βενζινάδικο. Αλλά δεν έχει σημασία. 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ θα βάζω. Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Όπως και να έχει το πράγμα, πάντως είναι έτσι πολύ. Ρε παιδί μου, μας αφήνει να ηρεμήσουμε λίγο. Λίγο ρε παιδάκι μου, λίγο. Εμείς είχαμε, εν τω μεταξύ οι Ευρωπαίοι είχαν και μια δεκαετία χωρίς μνημόνια, ήταν μια χαρά. Πετάγανε οι πεταλουδίτσες, οι πεταλουδίτσοι. Πετάγανε όλα ωραία, ας πούμε, λουλούδια. Μια ζωή ευχάριστη και όμορφη, ας πούμε. Μια δεκαετία. Εμείς είχαμε τα μνημόνια.
3: Η πεταλουδίτσα βρίσκει εκεί το μαϊμουδίτσο. Το λιονταρίνο βλέπει. Όχι το λιονταρίνο.
1: Αυτό.
3: Το μαϊμουδίτσο βλέπει.
4: Βάζει και εξυπηρετώ.
3: Ναι, πάνω μου πυρετό έχω. Γιατί είμαι μια πεταλουδίτσα.
1: Λοιπόν, αυτό. Δες το στην απεταλουδίτσο της Ρένας. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι μια δεκαετία, ας πούμε, ήταν μια χαρά. Εμείς ζούσαμε εδώ τα δύσκολα, τα πιο δύσκολα από όλα, υποτίθεται, με τα μνημόνια, και όντως ήταν έτσι. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Και μετά σκάει και ο κορονοϊός. Και τώρα σκάει και μετά σκάει ο πόλεμος στην Ουκρανία, τώρα σκάει και ο πόλεμος στη Μεσανατολή. Δηλαδή, τι άλλο, ρε παιδί μου, μάτων του τατή που λέγανε και οι γαλάτες, θα πέσει ο ουρανός στο κεφάλι μας. Δηλαδή, θα έρθει ο Νουμπύρου. Ο σκοτεινός πλανήτης και θα μας τυχιώσει. Ξέρω, θα κατέβουν οι εξωγήινοι. Θα ανακοινώσει ο Τραμπ ότι έχει επαφή με εξωγήινους. Ξέρω τι να πω, ρε παιδιά. Η κατάσταση έχει ξεφύγει πάντως. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την νομιμοποίηση της κάναβης. Χρόνια πολλά στον Γιώργο Παπανδρέου. Ξέρετε πολύ καλά ότι είχε κάνει μεγάλη προσπάθεια ο Γιώργος. Θυμάστε εκείνη την εποχή που συζητεί το αδέρφια να έχουμε, λέει, όλοι, να πάρουμε όλοι. Τέλος πάντων, όσοι θέλουν την προσωπική τους γλάστρα, δηλαδή να το καλλιεργούν, ρε παιδί μου, να γίνουμε όλοι καλλιεργητές, να γίνουμε όλοι γεωργοί, αγρότες. Αλήθεια, ρε σπάει, ότι αυτοί παίρνουν επιδότηση. Αν είναι φαρμακευτική κάναβη, λογικά πρέπει να παίρνουν, έτσι.
2: Ο ΠΚΠΕ.
1: Ο ΠΚΠΕ είναι και αυτή στον ΠΚΠΕ. Και παίξε. Τι να πω, ρε παιδί μου. Η Στέλλα φοράει λουλουδάτο σήμερα. Όχι, δεν είναι λουλουδάτο. Ωραίο κάμισο, Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ μου αρέσει. Στέλλα Γκαντώνα στο Μέγκα, παιδιά. Είμαστε φαν εδώ τη Στέλλα. Αγαπάμε Στέλλα. Συνάδελφό μα, δυνατή, δύναμη. Λοιπόν, τι έλεγα. Είναι και η μέρα του τόνου σήμερα. Τροστόνο. Ναι. Ωραίος ο τόνος. Και με μαγιονέζα κιόλας. Είναι, νομίζω, και είναι και ψιλοδιέτηση, όχι. Με τη μαγιονέζα δεν είναι.
2: Σε νερό.
1: Ναι, όταν τη βάλεις σε λάδι, τώρα βάλεις σε λάδι, γίνεται. Και δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει και στα μακαρόνια. Πολύ ωραίο το φτιάχνει, ναι. Φτιάχνει Μαριάννα, ωραίο το με τα μακαρόνια.
2: Με
1: κρεμμυδάκι, ναι, μπράβο. Πάρα πολύ ωραία πράγματα συμβαίνουν έτσι. Εσύ, Παναγιώτη, πώς γίνεται. Ο καφές σήμερα είναι πολύ ωραίος. Μπορεί να τον πληρώσαμε με, πώς το λένε, μας σάντησε λίγο ταμείας. Γιατί αυτός που τον έφτιαξε πολύ ωραίο. Μάλλον ήταν η μηχανή φρεσκοπλημένη, Μιλάμε δηλαδή με απίστευτη γεύση. Δεν το περίμενα, τόσο καλός. Μπράβο, παιδιά. Συγχαρητήρια. Ούστε λέει μήνυμα η γυναίκα μου. Αχ, αχ, αχ.

αυτοί τι είναι τώρα, δεν είναι μαρξιστές, είναι κάτι άλλο. Είναι Ισλαμιστές και τι. Οι άλλοι είναι Ισλαμομαρξιστές, είναι Ισλαμιστές με το ΦΠΑ. Τι γίνεται, ρε φίλε. Μουτζαχεντίν του λαού που ήταν, λέει, αντίθετοι στην εγκαθίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αυτοί ήθελαν κομμουνιστική Ισλαμοκρατία. Φίλε, ο κόσμος δεν πάει καλά. Δηλαδή, πραγματικά δηλαδή. Δεν ξέρω τώρα. Ισλαμομαρξιστές, Μουτζαχεντίν του λαού. Κάπου ήταν επηρεασμένοι τότε το 1979, είχε και υπήρχε και η Σοβιετική Ένωση. Όπως καταλαβαίνετε, οι Σοβιετικοί με τα πετρέλαια έχουν και αυτή μια, έτσι, μια ανάμιξη, θα έλεγα. Και όλο αυτό καθορίζει και το τι γίνεται. Πρέπει να σας πω επίσης ότι σήμερα, παιδιά, είναι η μέρα ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Αθανασίου. Γιορτάζουν αρκετές περιοχές της χώρας. Συνήθως τον Άγιο Αθανάσιο το γιορτάζουμε 18 του μήνα, Ιανουαρίου. Αλλά σήμερα είναι η ανακομιδή, το γιορτάζουν οι Καθολικοί και είναι πολύχως στο Διδημότυχο, στην Ιστιαία, στην Αμφιλοχία, στην Αμαλιάδα, στα κουφάλια της Θεσσαλονίκης, στο χρυσό το Σερών, όχι σε αυτό το χρυσό που σφάζαν τα νιά, στο χρυσό κατσίκια, τι λέει το τραγούδι, που είναι εδώ στην Ευθιώτιδα. Τέλος πάντων, γιορτάζουν και κάποιοι φανάσιδες σήμερα, μην πούμε χρόνια πολλά, λίγοι πρέπει να είναι, περισσότεροι τον Ιανουάριο δεν γιορτάζουν, από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι νομίζω ότι σπάνιοι. Πάντως ο Άγιος Αθανάσιος είναι γνωστός με το λαϊκό όνομα Μαϊθανάσης. Όχι Μαϊθανάσης, όχι γερμανικό. Μαϊθανάσης ή Μαϊθανασάκος. Αναλόγως, λέει, του μεγέθους των ναών που είναι αφιερωμένοι στη μνήμη του και γιορτάζουν στις 2 Μαΐου. Ωραίες τιτόρικες. Η υμνογραφία δε της 18ης Ιανουαρίου εξαίρει τους αγώνες του Αγίου για την Ορθοδοξία της πίστης. Ενώ η υμνογραφία της 2ης Μαΐου αναφέρεται στην εκδημία του. Η εκδημία του ξέρετε τι είναι, πήρε την Αύγουστα που λέμε, ναι, αυτό ακριβώς. Στην Αλεξάνδρεια γεννήθηκε, υπάρχει και ένας θρύλος, ο οποίος λέει ότι σύμφωνα, ναι, όταν ήταν, λέει, ακόμη παιδί, βάφτιζε στην ακρογιαλιά παιδιά ιδωλολατρών. Ο τοπικός επίσκοπος, λέει ο Αλέξανδρος, γεμάτος θαυμασμό για αυτό το αυθόρμητο έργο του νεαρού παιδιού, αναγνώρισε ως έγκυρες όλες τις βαφτίσεις του. Ένα παιδάκι βάφτιζε, ας πούμε. Έγινε γραμματέας του επισκόπου, λοιπόν, ο Αθανάσιος, και σε ηλικία 24 ετών χειροτονήθηκε διάκονος. Πάντως η μεγάλη του, έτσι, προσφορά στην πίστη και στην Ορθοδοξία ήταν ένας από τους σημαντικούς, έτσι θα έλεγα, πολέμιους του Αρίου, και με βάση τη διδασκαλία του Αγίου Αθανασίου συντάχθηκαν και τα πρώτα 7 άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως του Πιστεύω, έτσι που ξέρουμε εμείς, έτσι ακριβώς. Τον είχαν εξορίσει, κάνει πάρα πολλά ο Μέγας Αθανάσιος, διετέλεσε και Πατριάρχης Αλεξανδρίας, μεγάλη μορφή. Τμήμα των λειψάνων του βρίσκονται στο ναό του Αγίου Ζαχαρία στη Βενετία και στον κοπτικό ναό του Αγίου Μάρκου στο Κάιρο. Έτσι, το Αγίου Αθανασίου. Σαν σήμερα, παιδιά, φεύγει από τη ζωή, όχι απλά έτσι έφυγε απλά από τη ζωή, τραγικό τέλος, η Πινελόπη Δέλτα. Αυτή η φοβερή προσωπικότητα με ζωηρή συμμετοχή στα εθνικά θέματα και τα γεγονότα του καιρού της ήταν ερωτευμένη με τον Ιώνα Δραγούμη, αλλά ήταν παντρεμένη. Ο έρωτάς της αυτός έμειναν ολοκλήρωτος. Μάλιστα τον πολέμησε ο αδερφός της, τον Δραγούμη. Και πρέπει να σας πω ότι ο Δραγούμης κάποια στιγμή παντρεύτηκε, και από τότε η Πινελόπη Δέλτα μαυροφορέθηκε για το υπόλοιπο της ζωής της. Καθυλώθηκε σε ένα παιδικό αμαξίδιο από πολιομιελίτιδα. Και μετά την είσοδο των Γερμανών, είχε προηγηθεί η επιβολή της δικτατορίας του Μεταξά. Η είσοδος των Γερμανών στην Ελλάδα ήταν το τελειωτικό χτύπημα για αυτή, και την ημέρα εκείνη αποφάσισε, ήταν Κυριακή 27 Απριλίου του 1941, αποφάσισε, λοιπόν, η Πινελόπη Δέλτα να δώσει τέλος στη ζωή της. Οι Γερμανοί, λοιπόν, έμπαιναν στην Αθήνα, γράφει στις τελευταίες γραμμές του ημερολογίου της, τη Φυσιά, Κυριακή 27 Απριλίου του 1941. Οι Γερμανοί μπαίνουν στα Αθήνας, καημένη Ελλάδα, ώρα 10 π.μ. Αμέσως μετά ήπιε δηλητήριο και 5 μέρες αργότερα, στις 2 Μαΐου του 1941, φεύγει από τη ζωή, αφήνοντας ένα σημείωμα την τελευταία της προτροπή προς τα παιδιά της. «Παιδιά μου, ούτε παπά, ούτε κηδεία. Παραχώστε με σε μια γωνιά του κήπου, αλλά μόνο αφού βεβαιωθείτε ότι δεν ζω πια. Φροντίστε τον πατέρα σας. Τον φιλώ σφιχτά, Πινελόπη Δέλτα». Μεγάλη Ελληνίδα, φοβερή προσωπικότητα η Πινελόπη Δέλτα, έφυγε με αυτόν τον τρόπο, μη αντέχοντας.

Θες να δει την Αθήνα, την πατρίδα μας σκλαβωμένη στα ναζιστικά καθάρματα. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα της ημέρας, αφού σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι απέναντι μου είναι ο Τιτάνας Ιαπετός, ο Άτλαντας, ο άνθρωπος ο οποίος κρατά στα μεταμαγικά του έτσι ακροδάχτυλα. Τι γελάτε, έτσι είναι. Τους παγκόσμιους ήχους. Είναι αυτός που ρυθμίζει τον παγκόσμιο ρυθμό, κυρίες και κύριοι. Ο φοβερός Παναγιώτης Χάλαρης. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρίνς του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωικού, η γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο πιλότος σας Τηλέμαχος Σαντορινέως, θα πάμε παρεΐτσα μέχρι τις 9, όπως το κάνουμε τα τελευταία 12 χρόνια, γιατί κλείσαμε στις 29, Παναγιώτη, 29 Απριλίου είχαμε εκπέμψει, νομίζω. Κλείσαμε, παιδιά, 12 χρόνια. 12 χρόνια στον αέρα από αυτή εδώ τη συχνότητα. 90,1 παραπολιτικά. Και όλα αυτά χάρη σε εσάς. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Διάλειμμα, επανερχόμαστε.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πολύ ωραία μπαίνουμε, έτσι με κέφι και αισιοδοξία αδέρφια. Έξω ακόμη είναι ψιλομουντός ο καιρός, έχει δηλαδή τα γκρίζα συννεφάκια, το έχει λίγο κόκκινο γιατί σιγά σιγά θα αρχίσει να ξημερώνει σε περίπου 4 λεπτά θα γίνει αυτό, 3 για την ακρίβεια. Το κρύο είναι αρκετά...
1: Εγώ έχω...
0: Ναι. Όχι, καλά εντάξει, εγώ πάντως δεν έχω... Δεν έχω πρόβλημα, Παναγιώτη.
2: Το δίπλα ήταν αυτό.
1: Γλυκοχαράζει.
0: Αυτό. Γλυκοχαράζει, παιδιά. Τι έλεγα λοιπόν, έλεγα ότι είχε αρκετό κρυάκι χθες. Θύμισε λίγο χειμώνα κανονικό, κανονικότατο. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμέναμε, αλλά εντάξει, αυτά έχει και το... συγκεκριμένη εποχή, αυτά έχει η άνοιξη, έχει αυτές τις μεταπτώσεις. Και η αλήθεια είναι ότι θυμίζει φθινόπωρο από την ανάποδη όμως, έτσι, κανονικά. Δηλαδή περισσότερο το φθινόπωρο με περισσότερες βροχές υποτίθεται και λιγότερο ήλιο, αλλά έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Γενικά, σε γενικές γραμμές, παιδιά, είμαστε λίγο, θα έλεγα, εκτός. Έχει γίνει το έχει έρθει το πάντα, έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Δηλαδή, τι να πούμε, τι να λέμε, δηλαδή. Πρέπει να σας πω ότι στα μηνύματα που έχουν έρθει ήδη έχω πολλές ευχές και καλημέρες και είναι φυσιολογικό βέβαια για την ημέρα. Έχω και ένα παράπονο του φίλου μου του Τάκη, ο οποίος λέει ότι εντάξει ρε παιδί μου, λέει, να δουλεύω πρωτομαγιά, αλλά δεν θα έπρεπε να δουλεύω Σάββατο και γιατί να δουλεύω και Κυριακή. Αυτά είναι ζητήματα πραγματικά έτσι. Σου εύχομαι το επόμενο τριήμερο, όποτε ξανακάτσει πρωτομαγιά και Σαββατοκύριακο ή άντε να είναι Δευτέρα, να μην το γευτείς αυτό το κακό. Γιατί όντως έτσι είναι λίγο, σε πιάνει το παράπονο, μα δουλεύεις και τις 3 μέρες. Βέβαια το ακόμα χειρότερο είναι να δουλεύεις όλο το διάστημα. Δηλαδή να δουλεύεις και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και να πηγαίνεις σε ρί. Οπότε να είσαι κανένα μισό μήνα σχεδόν να είσαι εργαζόμενος. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Ελπίζω να μην σου έχει συμβεί. Λοιπόν, στο radio papakiparavolitika.gr, ό,τι θέλετε να μας πείτε, ό,τι θέλετε να μας επικοινωνήσετε. Εμείς εδώ θα είμαστε παρά έτσι, από σας είπα, μέχρι τις 9. Και για να πάμε και λίγο στον κόσμο των ειδήσεων, πριν πάμε στα μηνύματα, πρέπει να σας πω ότι χθες είχαμε αυτό που περιμέναμε όλοι. Δηλαδή, εγώ είχα μια αγωνία. Λέω θα γίνει, δεν θα γίνει, θα βγει, δεν θα βγει, να τα πει αυτά, θα έχει το μανιφέστο του, δεν θα το έχει το μανιφέστο του. Λοιπόν αδέρφια, χθες ήταν μια πολύ σημαντική μέρα, θα καταγραφεί.
3: Η ελπίδα έρχεται.
0: Ακριβώς, είναι στον δρόμο αυτή τη στιγμή, η ελπίδα. Δεν την έχει ακόμα, ξέρεις, δηλαδή να πει η ελπίδα είμαστε εμείς, είσαι η ελπίδα μας, Αλέξη. Όμως δόθηκε στη δημοσιότητα το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα για τη συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Τι ωραίο, Πώς το λέει ο Χάρη Κλίν, με βάση λέει το δομημένο προτσέστ της, ναι, κάτι, αυτά τα περίεργα, τα σοσιαλιστικά ρε παιδιά, αυτά τα βαθιά έτσι, τα δυσνόητα, τα πολύ έτσι μεστά όμως νοημάτων και ουσίας και ιδεολογίας ας πούμε, ποτέ δεν μπόρεσα έτσι να τα νιώσω ας πούμε, να τα εξηγήσω στο απόλυτο, γιατί κακά τα ψέματα τώρα, εάν είσαι ένας αστός, πού να καταλάβεις τώρα αυτούς εδώ πέρα τους ανθρώπους που έχουν το βαθιστόχαστο. Δηλαδή, μπορείς να αντιληφθείς γιατί ο Αλέξης έλεγε ότι θα βαράει τα νταούλια και θα χορεύουν οι αγορές. Δεν το αντιλαμβάνεσαι. Έχω και μια πληροφορία ότι ο Αλέξης στο διάστημα αυτό που είχε αφιπηρετήσει πήρε προφήσενση, Παναγιώτη. Αλήθεια σου λέω. Έχω την εντύπωση ότι ο Αλέξης όλο αυτό το διάστημα μάθαινε ξένες γλώσσες. Δηλαδή αγγλικά, γαλλικά, χοιρινά. Όχι, ναι. Μάθαινε πάντως το παλικάρι, μάθαινε ξένες γλώσσες. Τονίζει πάντως στο μανιφέστο πως τίποτα δεν είναι όπως πριν. Κάτι καταλάβαμε. Είναι η εποχή, λέει, της μεγάλης ανατροπής και η ώρα της σύγκλησης των τριών ρευμάτων της αριστεράς. Ποια είναι τα τρία ρεύματα? Αυτά που είπαμε παραπάνω. είναι η πολιτική οικολογία, η σοσιαλδημοκρατία και η ριζοσπαστική αριστερά. Και ο Αλέξης είναι αυτός που τα ενσαρκώνει και τα τρία, καταλαβες. Είναι και οικολόγος, και ριζοσπάστης και σοσιαλδημοκράτης. Πάλι καλά που δεν μας είπε ότι είναι και εθνικιστής παράλληλα. Ναι, δεν θα το λέγει, γιατί καταλαβαίνετε πάει σε άλλους συνειρμούς, μακριά από εμάς. Επισημαίνεται επίσης στο μανιφέστο ότι η κυβερνός αριστερά δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση του κόσμου της εργασίας, στη μείωση των ανισοτήτων, στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην αναδιανομή των εισοδημάτων. Σίγουρα, δεκαετία των μνημονίων, καταλάβαμε τι εστία αναδιανομή των εισοδημάτων, είναι δεδομένο. Στην εξάλληψη των έμφυλων φυλετικών και κοινωνικών διακρίσεων, αλλά και στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Υπερασπίζεται τα δημόσια αγαθά, την ενέργεια, το νερό, το περιβάλλον. Τα σύνορα τα υπερασπίζεται. Δηλαδή, λέει ρε παιδί μου, τα νερά, ας πούμε, εδώ, τι έλεγε, τα νερά, το νερό, το περιβάλλον. Το Αιγαίο, ας πούμε, κάπως το υπερασπίζεται. Γιατί είχα ακούσει ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, γι' αυτό. Τα σύνορα τα υπερασπιζόμαστε, δεν αναφέρεται πάντως στο μανιφέστο. Κάτι δηλαδή για πατρίδα, κάτι για αυτό δεν έχει. Έτσι, για να ξέρουμε και πώς κινούμαστε. Ναι. Σαφές. Σαφές. Σαφές. Σαφές. Σαφές. Σαφές.

0: είναι βουτιά στο παρελθόν, πραγματικά κάνουμε. Μακροβούτι. Στα μακροβούτια κάνουν και κυβιστήσεις. Εντός του νερού, βέβαια, κάνουν και κυβιστήσεις. Να το να μην κάνεις και μια κυβίστηση, δεν κατάλαβα. Τι να κάνω, είμαι τσούχτρα. Μου στέλνει μήνυμα τώρα, τσούχτρα. Δεν μου λες, Δεσπάγιο, ότι οι σαλούφες είναι αυτές που τσιμπάνε. Γιατί τώρα εδώ με τις τσούχτρες έχω ένα θέμα. Οι σαλούφες είναι αυτές που τσιμπάνε ή οι άλλες που... Οι μεγάλες αυτές τεράστιες, μεγάλες τσούχτρες, δεν τσιμπάνε ωραία. Αυτές οι τσούχτρες οι μεγάλες, έχω πιάσει μία εντωμεταξύ, ξέρεις τώρα. Είμαι μέσα στο νερό. Και όπως είμαι μέσα στο νερό, πάω να σηκωθώ. Και όπως σηκώνομαι και βάζω τα χέρια για να βγω από το νερό, σηκώνω και μια τσούχτρα. Να με τα συγχωρήσεως. Κανα πεντόκιλο να ήταν. Τι άλλο λέω, τι είναι αυτό πράγμα. Τυχώς αυτές δεν τσιμπάνε, το μάθα. Οι άλλες όμως οι μικρές, οι μικρές, οι...
1: 2000 FM.
0: Πάνω το πλοκάμι της σε κάνει, τσούζι για τσούζι πολύ, τσούζι τσούζι, ας τα να πάνε. Για μέρες τσούζι. Αυτά είπε ο Αλέξης. Αν θέλετε πραγματικά να δείτε το μανιφέστο του Αλέξη, θα μπείτε στα παραπολιτικά.gr. Υπάρχει εκτενές αφιέρωμα. Νομίζω θα το βρείτε και στο εφημερίδα του Αλέξη. Ο οποίος Αλέξης έχει μια έτσι εμπεριστατωμένη άποψη για το τι σημαίνει μανιφέστο, τι σημαίνει αριστερά, ριζοσπαστισμός, πώς το λένε, οικολογία, όλο. Το έχει όλο. Αυτό δεν μπορώ να το πω. Έχει σχέση με το κοντό. Και βάλε και ένα άλλο συνθετικό που σε κόβει, σε πιάνει τώρα, που στα ιταλικά σημαίνει ανάλογο, τι σημαίνει και στα ελληνικά. Κατάλαβε τι θέλω να πω. Αλλά δεν το λέω. Γιατί. Ναι. Εν τω μεταξύ, παιδιά, έχει γίνει χαμός. Έχει πέσει κάτω και χτυπιέται το πάγιο της.
2: Ναι, να κλείσω, πρόεδρε.
0: Παιδιά, έχει τώρα. Δείχνει τον Τραμπ. Έτσι, στο Μέγκα το βλέπα. Δείχνει τον Τραμπ, παιδιά, να κρατάει. Όχι ακριβώς από τη μέση. Έτσι. Εντάξει τώρα και στη γυναίκα του πιάνει. Δηλαδή δεν πιάνει κανένα ξένο, ας πούμε. Πιάνει
3: τη γυναίκα.
0: Ναι.
3: Δεν τράβησε λιγάκι μωρέ.
0: Τι να πω.
3: Τι. Θα το μετανιώσεις.
0: Δεν την έχει χορτάσει.
3: Κούφτωστη.
0: Μπράβο. Καλό είναι αυτό. Άμα δεν χορταίνεις. Άμα δεν χορταίνεις έτσι. Έτσι πρέπει. Πρόσεξε τώρα. Είναι ο Κάρολος με την Καμίλα. Και βγαίνει ο Τραμπ με την Κάντιλακ δίπλα. Με τη Μελάνια. Δηλαδή βλέπεις αυτή την εικόνα και λες ο πολλών της μετρητής, ο πολλών επιπιστός. Τη θυμάστε την παλιά που, τη φωτογραφία που είχατε στα μαγαζιά. Αυτό. Εν τω μεταξύ, παιδιά, κάνει και τα διάφορα ο Τραμπ. Της χαϊδεύει το χέρι με το δάχτυλο. Της κάνει δηλαδή. Αυτά είναι. Ψιλοτραβιέται αυτή όμως, Ναι, ναι, με ενημερώνει ο κατάσκοπός μου ότι ψιλοτραβιέται, Παναγιώτη. Δεν είναι. Κάτι παίζει. Κάτι δεν ξέρω, κάτι συνέβη. Όχι ρε Σίβε, όταν της πιάνει το χέρι τραβιέται, όχι όταν της πιάνει τη μέση. Πάντως η αλήθεια είναι ότι εντάξει μπορεί να έχει μια, για κάποιους έτσι να είναι πολύ όμορφη Μελάνια. Αλλά έχει μια ψυχρότητα, ρε παιδί μου. Είναι ίσως αυτό το βορειοευρωπαϊκό που έχει. Έχει μια ψυχρότητα στο βλέμμα. Είναι και το μάτι το γαλάζιο, το πολύ γαλάζιο. Το...
2: Δεν είναι βορειοευρωπαϊκό.
0: Δεν είναι ευρωπαϊκό. Τι είναι, Ουγγαρέζα, είναι τι, ο Πολωνέζα, τι είναι, ρε. Κάπου από εκεί είναι, ρε. Τώρα. Δεν θυμάμαι τώρα. Θα μας πούνε τώρα. Θα δω. Είναι από το Ανατολικό Μπλοκ, είναι, ναι. Γι' αυτό δεν έχει φτιάξει, φαίνεται, καλή σχέση με τον Πούτιν ο Τραμπ. Γιατί έχει βάλει τη Μελάνια. Εν τω μεταξύ, άμα πάει η Μελάνια δίπλα στον Πούτιν, είναι σαν να είναι το παιδί του. Συγγνώμη, το παιδί της. Πολύ ψηλή ρε εσύ. Εντάξει, κάπου είναι αλογοποιημένη που λέει. Τέλος πάντων, θεωρείται λέει πλέον αντικοινωνική. Σλοβένα. Εντάξει. Θεωρείται πιο αντικοινωνική, λέει, πρόεδρος. Δεν ξέρω, αυτά είναι υπερβολές του κιτρίνου τύπου. Πώς το λέει ο Νικολαίδης στο Δεσποινής Διευθυντής, όπου του αναφέρει, του λέει άλλος, με το Γκελεβουρδέζο που είχε ρίξει
4: το πλοίο στον ισμό. Τι σχέση έχει? Και λέει ο Νικολαίδης, υπερβολές του κίτρινου τύπου.
0: Γέλε Βουρδέζος, ναύαρχος, παιδιά, μεγάλη μορφή. Πάντως πρέπει να πω, παιδιά, ότι τα πιο ωραία ενσταντανέ τα πιάνει ο φακός τις ώρες εκείνες που δεν το περιμένεις. Δηλαδή τώρα μια συνάντηση του με το βασιλιά της Αγγλίας, έτσι, και βλέπεις ότι ο Τραμπ κάνει τα δικά του. Δεν μασάει, παιδί μου, δεν μασάει.

Λοιπόν, σας έλεγα για τα Τραμπ, παιδιά, και τη Μελάνια. Και επειδή έτσι μου τα είπατε αυτά, τα ωραία, και μου συνεχίζετε να μου στέλνετε τα μηνύματα, και επειδή είπαμε και για τον Αλέξη, πρέπει να σας πω τώρα και για το Ιράν. Τι να σας πω τώρα για το Ιράν, παιδιά? Φαίνεται ότι οι Ιρανοί έχουν στείλει μια νέα πρόταση, λέει, που αποσκοπεί στην επανάληψη των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ που βρίσκονται τώρα σε νεκρό σημείο. Δεν παρέχουμε, λέει, λεπτομέρειες για ιδιωτικές συνομιλίες. Αυτά είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές πως το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να εξοπλιστεί με πυρηνικά όπλα. Τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά από τις Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις. Η Ουάσιγκτον διατηρεί τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ προειδοποίησε πως όποιες ναυτιλιακές πληρώνουν το Ιράν για την ασφαλή διέλευση των πλοίων τους από τα στενά του Ορμούς κινδυνεύουν με τιμωρητικά μέτρα. Στο πλαίσιο των εξελίξεων διαβουλεύσεων, ο Αμπάς Αραγτσί, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, συνομίλησε και με τους ομολόγους του Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Ιράκ και του Αζερμπαϊτζάν, σχετικά με τις τελευταίες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στο τερματισμό του πολέμου. Πρέπει να σας πω ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των εχθροπραξιών με το Ιράν και την εκεχηρία που ξεκίνησε 7 Απριλίου του 2026, επιχειρώντας να παρακάμψει το Κόγκρεσο. Παράλληλα, δήλωσε πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να είναι καλύτερα αν δεν επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη. Πώς, δηλαδή, τότε γιατί την κάνει τη συζήτηση? Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτέθηκε στους επικριτές του, αποκαλώντας τους προδότες, και υπογράμμισε την ανάγκη για ισχυρή στρατηγική αντιμετώπιση της χώρας, ενώ ανακοίνωσε στρατιωτική βοήθεια 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων και την απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία. Έχει εκφράσει πάντως την απογοήτευσή του για τη νέα πρόταση του Ιράν. Δήλωσε ότι η χώρα του ίσως είναι καλύτερα να δεν καταλήξει σε συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να αφήσει την κατάσταση να συνεχιστεί για πάντα. Έχει κρατήσει πολύ καιρό. Επίσης είπε, δεν μπορεί να δώσετε, λέει, στην Ιρανική Δημοκρατία ένα πυρηνικό όπλο, γιατί θα το χρησιμοποιήσουν σε ένα μέρος που λέγεται Ισραήλ πολύ σύντομα. Και θα το χρησιμοποιήσουν στη Μέση Ανατολή, και θα το χρησιμοποιήσουν στην Ευρώπη, και θα ακολουθήσουμε εμείς. Και δεν θα συμβεί. Επέμεινε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο The Villages της Φλόριντα. Στη συνέχεια τόνισε ότι η χώρα του θα μπορούσε να επιλέξει να καταστρέψει το Ιράν αν δεν καταλήξει σε συμφωνία, και είπε ότι εμείς προτιμάμε να κάνουμε συμφωνία, αλλά αν δεν είναι κατάλληλη τότε θα καταστρέψουμε τα πάντα και τους πάντες πολύ απλά. Αυτά, κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας πω ότι φαίνεται ότι είναι συμπλεγμένος ο Αμερικάνος πρόεδρος, είναι σε μια δύσκολη κατάσταση με βάση και τις δημοσκοπήσεις πάντα, έτσι. Και όλο αυτό του δημιουργεί και κάποια σύγχυση που και που. Πρέπει να σας πω ότι οι σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με το ΝΑΤΟ βέβαια βρίσκονται στο ναδύρ, ειδικά με τη Γερμανία, και όπως σας είπα 5.000 στρατιώτες φεύγουν από τη Γερμανία ως απάντηση στην αντιπαράθεση με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς σχετικά με την πολιτική στον πόλεμο του Ιράν. Στα Αθήνες, εν Ελλάδη μάλλον, να το πούμε πιο σωστά, γιατί η επιχείρηση αυτή έγινε στην Οικουμενίτσα, είχαμε ένα σημαντικό πλήγμα σε διεθνή κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών από το ελληνικό FBI. Στο λιμάνι της Οικουμενίτσας, λοιπόν, οι αρχές εντόπισαν σε φορτηγό με τη βοήθεια εκπαιδευμένου σκύλου περίπου μισό τόνο ακατέργαστης ινδικής κάναβης υδροπονικής καλλιέργειας σε μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις του είδους που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη ο 50χρονος οδηγός του φορτηγού. Εκτιμάται πως ο κύριος όγκος της ποσότητας προοριζόταν για την Τουρκία, ενώ ένα μικρότερο μέρος θα έμενε εν Αθήνες, εν Ελλάδη μάλλον, για να διατεθεί στην εγχώρια αγορά. Θα σου πω, Παγιώτη, άκουσες για τον 89χρονο που πήρε την καραμπίνα και έκανε τα διάφορα? Άκουσες τι είπε στους αστυνομικούς? Λέει, παιδιά, λέει, πού πηγαίνουμε τώρα? Δεν πάμε, λέει, σε ένα εστιατόριο να σας κάνω το τραπέζι που είστε, λέει, τόσες ώρες μαζί μου και έχω πεινάσει κι εγώ. Ωραίος. Έξω από το γραφείο της ακρίτριας ήταν ο συγκεκριμένος, ο ηλικιωμένος πιστολέρο. Πίστευε ότι θα πάει φυλακή, κυρίως λόγω ηλικίας, και πρότεινε στους αστυνομικούς να πάνε και στο εστιατόριο.
Από ό,τι φαίνεται, ο άνθρωπος που έγινε πρωτοσέλιδο για τον τρόμο που σκόρπισε στην Αθήνα, με δύο επιθέσεις σε ΕΦΚΑ και πρωτοδικείο, τραυματίζοντας 5 ανθρώπους, μετά την προφυλάκησή του θα καταθέσει αίτηση αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης που του έχει επιβληθεί, με το μέτρο του κατοίκων περιορισμού με βραχιολάκι. Ο δικηγόρος του, ο κύριος Νουλέζας, περιμένει να δει και το αποτέλεσμα της ψυχιακής πραγματογνωμοσύνης και τονίζει ότι ο ίδιος δεν γνωρίζει αν είχε διαγνωστεί με ψυχικό νόσημα το 2019. Αναφέρει στο σκεπτικό του, δεν νοείται, λέει, ένας άνθρωπος 90 χρόνων να παραμείνει στη φυλακή. Είναι ζήτημα. Η απόφαση της τρίτης ανακρίτριας πρωτοδικών ανευθυνών είναι αντικειμενικά επαρκώς αιτιολογημένη, υποστηρίζει ο δικηγόρος. Εγώ αναρωτιέμαι πολύ απλά αν υπάρχουν ανάλογοι, έτσι, 89χρονοι, 90χρονοι, 95χρονοι, 75χρονοι, 80χρονοι, ξέρω εγώ, και πάρουν καμιά καραμπίνα και πολύ απλά, ας πούμε, θεωρήσουν ότι λόγω ηλικίας δεν τους κάνει και κανείς τίποτα. Αρχίσουν τα ίδια. Τι θα γίνει σε αυτήν εδώ τη χώρα? Λέμε τώρα, έτσι. Αν μου πεις γίνονται κι άλλα λόγω άλλων αποφάσεων. Πες μου. Όπως και να έχει το πράγμα, θα τα δούμε αυτά το επόμενο διάστημα, κυρίες και κύριοι. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτή η υπόθεση. Πολύ σημαντική υπόθεση. Η ιστορία αυτή τώρα με τη σκάλα που τραυματίστηκαν οι δημοσιογράφοι στον Άραξο. Απίστευτο είναι τώρα. Απίστευτο περιστατικό, παιδιά, πραγματικά. Για όσους δεν την ξέρετε την είδηση, περισσότερο πρέπει να την έχετε δει. Έχετε δει και το βίντεο, μπείτε στα παραπολιτικά.gr να το δείτε. Είχαμε την πρώτη προσγείωση του αεροσκάφους της ΤΟΥΗ με το όνομα Πάτρα στον Άραξο. Και καθώς λοιπόν οι δημοσιογράφοι είχαν έρθει να καλύψουν το γεγονός και να ανεβασμένοι πάνω σκάλα επιβίβασης, η σκάλα καταραίει με αποτέλεσμα να βρεθούν από τον αέρα στο έδαφος και να τραυματιστούν 3 άτομα. Μια δημοσιογράφος από την Αθήνα, ένας οικονολήπτης και ένας πατρινός φωτορεπόρτερ. Κακώσει στα άκρα, διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΠ στο νοσοκομείο. Κάποιοι ψιλοτραυματίστηκαν, ξέρετε, κάτι εκδορές, κάτι. Την γλίτωσαν. Αλλά έγινε χαμός. Έτσι τώρα να κάνεις, να περιμένεις να είσαι σε πανηγυρικό κλίμα και να κάνεις και τη δουλειά σου κιόλας εδώ. Και ξαφνικά να τραυματίζεσαι με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι και το πιο. Δηλαδή, δεν είσαι πολεμικός ανταποκριτής. 10-15 άτομα ανέβηκαν πάνω στη συγκεκριμένη σκάλα που, όπως αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων, δεν ήταν κατάλληλος εξοπλισμός για τέτοια χρήση.

το μεταξύ, παρόντες στο γεγονός ήταν ο πρόεδρος της, ο πρέσβης της Γερμανίας, η πρόεδρος του ΕΟΤ. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν τα βλέπεις αυτά τώρα, ειδικά ο πρέσβης της Γερμανίας, λες, ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Όπως και να έχει το πράγμα, παιδιά, ελπίζω τώρα, επειδή υπάρχει μια σύνδεση Γερμανίας με το αεροδρόμιο το συγκεκριμένο, να το φτιάξω, να πάρω άλλο, άλλη σκάλα. Ρεζίλη πάντως γίναμε. Ευτυχώς δηλαδή δεν είχαμε και χειρότερα. Να πες κανένας άνθρωπος να χτυπήσει κανένα κεφάλι, έτσι. Πανώ, ήρθε η ώρα να κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα. Θα κάνουμε μια μικρή στάση, κυρίες και κύριοι, να ανέβουν τράνζιτ κάποιοι καινούργοι και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Animal, στο Νέο Τεύχος. Θα βρείτε άρθρα με τις αλλαγές υπέρ των κατοικιδίων σε όλο τον κόσμο. Ταξίδια, διαζύγια, κληρονομιές και όλες οι μεγάλες αλλαγές. Ακόμα, όσα πρέπει να ξέρετε για τη γάτα της Περσίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Ακύλα Φέρτο. Με την ελληνική σημαία στα χέρια και τα προγνωστικά να τον φέρνουν στη δεύτερη θέση, ξεκίνησε για Βιέννη. Οι εκπλήξεις και οι πιθανότητες για πρωτιά. Αντώνης Ρέμος. Το διάλειμμα από τις πίστες και η νέα αρχή. Με Έρος Ραματσότη και Gypsy Kings, η μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη για τα 30 χρόνια στο τραγούδι. Άνοιξε πυρ για μια σύνταξη που δεν τη δικαιούνταν. Ο 89χρονος λάμβανε 2.500 δολάρια, 100 ευρώ από τη Γερμανία και απαιτούσε 100 ευρώ από τον ΕΦΚΑ. Κατερίνα Καινούριου θα κινηθεί νομικά για τη φωτογραφία με το ψεύτικο μωρό. Φέη Σκορδά, Αλέξανδρος Αθανασιάδης. Η κοινή εμφάνιση λίγο πριν από το γάμο. Γιατί έφερες αυτή την άσχημη στην οντισιόν? 10 στάρ που απορρίφθηκαν για την εμφάνισή τους. Θρήνο στην Ηλία για το 13χρονο που έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα με πατίνι. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς και αποκαλύψεις.
2: Ξύπνα, ξύπνα!
3: Τι?
2: Ήρθε!
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι,
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Παραπολιτικά

Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση, λίγο μετά τις 7 και 20, τα 25 κάπου εκεί, θα συνδεθούμε και με τη Θεσσαλονίκη για να τα πούμε καλύτερα με τα αδέρφια μας εκεί. Τα Καρντάσια από τον στάτους 107,7. Έχουμε να πούμε αρκετά, πιστεύω. Ιδιαίτερη καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη, από τις παλαιότερες ακροάτρες της, τους Ανέστη, λέει αληθώς. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου. Παναγιώτης ο Πονηρός λέει: ρε παιδιά, λέω να το γυρίσουμε λίγο σε ύφεση στην Ελλάδα. Έχουμε εξαντληθεί να ζούμε με τόσο γοργούς ρυθμούς ανάπτυξης. Κάντε κάτι. Καλημέρα στην ταξιδιώτες, λέει ο Παναγιώτης. Να σε καλά, Πανού. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στη Μαριάννα, τη δική μου. Καλημέρα στον Τάσο. Σλοβένα είναι. Αμέσως, Σλοβένα είναι. Τάσο. Θεά, λέει. Ο Δημήτρης. Καλημέρα από τα Βάγια Βιωτίας. Ο φίλος ο Φούρναρης ο Τάκης. Καλομήνα, αδερφέ. Καλημέρα, καλομήνα, Τάκη. Όλα τα καλά. Και σε όλους τους αρτοποιούς, δηλαδή, τα καλύτερα στα αδέρφια μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, λέει ο Αναστάσιος Κάπα. Τραμπ, πιάστε το, λέει, και εκτός στείλω στο τρελοκομείο. Στο τρελοκομείο απευθείας. Χειρότερος, λέει, από το σχιζοφρενή δολοφόνο με το πριόνι που δεν κολώνει. Προφανώς αυτόν εννοείς. Διάβασα, λέει ο Έλλης, ότι θα αυξήσει ο Αμερικανός πρόεδρος τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά στο 25%. Πώς θα το κάνει αυτό, λέει? Δεν πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο? Έτσι δεν θα αποφαθεί το ανώτατο δικαστήριο? Τι να σου πω τώρα, τι κόλπα έχουν οι Αμερικάνοι εκεί πέρα και πώς. Δεν το έχω καταλάβει και απόλυτα το σύστημα. Δηλαδή, ο πρόεδρος αποφασίζει και το Κογκρέσο εγκρίνει, και μέχρι πού αποφασίζει, σε ποιο σημείο αποφασίζει ο πρόεδρος? Είναι λίγο περίπλοκο το σύστημα. Καλημέρα. Η κυρία Δαμαντία. Κύριε, λέει, είστε πολύ σκληρός, πολύ ειρωνικός πρωί-πρωί με τον κύριο Τσίπρα. Εκπροσωπεί μια μερίδα ανθρώπων. Λίγη αυτοσυγκράτηση δεν είναι κακό. Χρειάζεται, λέει, σκεφτείτε το. Κοιτάξτε, κυρία Αδαμαντία, ακούστε. Εγώ δεν είμαι ούτε Σαποστάκης, ούτε άνθρωπος ο οποίος θα κρατήσει μια εμπαφωτερίζουσα στάση. Την άποψή μου τη λέω, αυτή είναι η άποψή μου. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι η άποψή μου. Τι θεωρώ, και αν είμαι ειρωνικός μπορώ να γίνω με τον κάθε έναν, τον οποίο θεωρώ ότι κάποια από τα οποία αναφέρει και τονίζει ως μανιφέστο, ως προσωπική ιδεολογία ή ως, τέλος πάντων, ως έτσι, αφήγημα πολιτικό, θεωρώ ότι μπορώ να το καυτηριάζω, εφόσον έτσι, είναι και αυτή η δουλειά μου τώρα. Από εκεί και πέρα, αν είναι πρωί, αν είναι μεσημέρι, εντάξει, να κάνουμε. Εγώ πάντως το μήνυμά σας το διαβάζω, λογικό είναι να υπάρχουν και άνθρωποι που διαφωνούν με την άποψή μου. Θεμητό, λογικό, μια χαρά. Καλημέρα, καλό μήνα από το μορφοσουλάρι της Αρκαδίας. 5 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. 5 βαθμούς, έλα ρε Σιγιάννο. Πολύ, πολύ χαμηλά. Καλημέρα, καλό μήνα, χαιρετίσματα σε όλη την παρέα, λέει κυρία Τέτα Μανουρά Φασουλά. Γεια σας, κυρία Τέτα μου. Επίσης, καλημέρα στο καλύτερο ασφαλιστή, όχι απλά της υδρογείου, της Μεσογείου, του σύμπαντος κόσμου, τον Τάκη τον Σκοπολίθα. Αύριο με τον Τάκη θα έχουμε μια πολύ πολύ ωραία κουβέντα, παιδιά. Δεν θα σας αποκαλύψω από τι, σε τι θα αναφερθούμε. Πάντως η αλήθεια είναι ότι οτιδήποτε έχει να κάνει, έχει σχέση με το ασφαλιστικό γίγνεσθε, με διάφορα προβλήματα, με γενικά έτσι, με το, στο συγκεκριμένο τομέα είναι αυθεντία ο Τάκης, και θα έχουμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Θα εντυπωσιαστείτε και θα εκπλαγείτε με αυτά που θα πούμε. Έχουμε κάνει μια κουβέντα ήδη και εγώ έχω πέσει από τα σύννεφα, δηλαδή, με ορισμένα πράγματα που μου έχει πει. Αύριο θα γίνει αυτό, αύριο κατά τις 7.30. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη τον Καυκόπουλο. Καλό Σαββατοκύριακο, Βασίλη, να είσαι καλά. Επίσης, καλημέρα στο Βαγγέλη. Καλημέρα στην Διονυσία. Καλή δύναμη, Διονυσία. Στη Φραγκίσκη της Αλκελαρίδης, στη θεματολόγο μας, στη γιατρό μας στη Ρόδο, που μας στέλνει τις ευχές της για καλό μήνα. Καλό πρωινό στον Πέτρο, στον Οδυσσέα,
πολλά πολλά τα μηνύματα, παιδιά. radio@parapolitika.gr για ό,τι θέλετε να μας πείτε, ό,τι θέλετε έτσι να συζητήσουμε ή σας απασχολεί. Και αν δείτε κάτι στον δρόμο που όντως προκαλεί πρόβλημα, ξέρετε πολύ καλά ότι με αυτόν τον τρόπο έχουμε στήσει ένα πραγματικά ένα πολύ πολύ σημαντικό δίκτυο με ακροατές μας, οι οποίοι είναι παντού και μπορούν να μετατραπούν στους καλύτερους ρεπόρτερ. Πώς θα το κάνουμε, είστε οι καλύτεροι. Πάντως, παιδιά, το τι γίνεται στους δρόμους, το βλέπετε κάθε μέρα, αυτό που λέμε οδηγική οργή. Εγώ θυμάμαι παλιότερα ήταν πιο χαλαρά λίγο τα πράγματα, τώρα γίνεται πανικός. Τελευταία υπόθεση στη λίστα της ντροπής, συνελήφθη ένας 58χρονος στο κέντρο της Αθήνας, έγινε το περιστατικό στην οδό Δελιγιάννη. Επιτέθηκε 58χρονος σε 38χρονο χρησιμοποιώντας γαλλικό κλειδί 42 εκατοστά. Βγήκε με το κλειδί να τον πλακώσει. Έγινε πανικός, προχτήκανε και τον ακετάλο. Σε βάρος του 58χρονου που συνελήφθη από την αστυνομία, ασκήθηκε δίωξη για παράβαση νομοθεσίας περί όπλων και πρόκληση σωματικών βλαβών. Άρα του τις έριξε κιόλας, έτσι. Προφανώς. Για να πρόκληση σωματικών βλαβών. Δεν πάμε καλά, παιδιά. Δεν πάμε καλά. Συγκρατηθείτε. Καταλαβαίνω ότι τα νεύρα είναι τεντωμένα. Τα πράγματα είναι δύσκολα σε γενικές γραμμές, αλλά έλεος, παιδιά, έλεος. Έχουμε και τους φλωτήλες εκεί που πήγανε, λέει, με αρματαγωγό στο Λασίθι, 175 ακτιβιστές. Κοίταξε τώρα, τι να πούμε τώρα για όλο αυτό, παιδιά, τι να πούμε. Πας σε μια ζώνη η οποία δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση, πας να κάνεις τι. Πας να, ενώ γνωρίζεις πολύ καλά ότι θα σε μπλοκάρουν. Είναι δεδομένο ότι θα σε μπλοκάρουν. Είναι σχεδόν εμπόλεμη ζώνη εκεί ακόμα. Τέλος πάντων. Εντάξει, okay, ο καφής. Είδα ότι η Ενελάδη λέει Παλαιστίνη, παροικία των Παλαιστινίων. Έστειλε, λέει, επιστολή στην ΕΡΤ, έκανε, βγάλει μια ανακοίνωση και λέει να μην μεταδώσει, λέει, Eurovision η ΕΡΤ, γιατί, λέει, θα πάρει μέρος στο Ισραήλ. Πάντως η αλήθεια είναι ότι είναι λαλίστατη σε τέτοια θέματα η Παλαιστίνη εν Ελλάδη. Δεν τους είχα ακούσει όμως να κάνουν καμία έτσι δήλωση όταν ο Ερντογάν έλεγε ότι θα έρθει μια νύχτα ξαφνικά. Εν Ελλάδη ήταν, έτσι. Οι άνθρωποι είναι Ελλάδοι, στην Ελλάδα ζουν. Δεν τους είχα ακούσει να διαμαρτύρονται όταν ο Ερντογάν γινόταν έτσι δεκτό στη Γάζα εν χορδές και οργάνης και με παλαιστινιακές σημαίες. Δεν άκουσα να λένε, ρε παιδί μου, γι' αυτό τον αιμοσταγή δικτάτορα. Όχι. Γι' αυτό που έχει βάλει στη φυλακή τη μισή χώρα. Ούτε τότε ήταν λαλίστατη, αλήθεια. Γενικά πάντως έτσι δεν βλέπω έτσι καμιά κινητοποίηση όταν το καθεστώς δίπλα του Τούρκου Προέδρου, του ισόβιος από ό,τι φαίνεται θα είναι, κάνει τα δικά του και σίγουρα τα οποία είναι και μη δημοκρατικά. Και όσο επισημαίνει και ο φίλος μου Παναγιώτης εδώ, είναι και το θέμα της Κύπρου, παιδάκι. Δηλαδή μια ανακοίνωση για την Κύπρο, ας πούμε, κατεχόμενη είναι και εκεί, υποτίθεται, δηλαδή ότι, όχι υποτίθεται, είναι πολλά χρόνια τώρα. Και εκεί μια ησυχία, μια νηνεμία, μια ηρεμία, στις απειλές τίποτα. Δεν μας τα λέτε καλά. Εν τω μεταξύ, άμα ξαναδώ, ας πούμε, στο Σύνταγμα, εκεί που είναι άγνωστο στρατιώτης, σημαίες άλλου κράτους, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με επίσημη επίσκεψη από κάποιον επίσημο που έρχεται στην Ελλάδα για διπλωματικές επαφές, πραγματικά δηλαδή, θα μου ανέβουν τα... Ορίστε, βάρανε και τα κουλούνια μου. Θα μου ανάψουν τα λαμπάκια τώρα. Πάει όποιος θέλει και ανεβάζει σημαίακια τα δικά του. Τέλος πάντων. Λοιπόν, διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Να ετοιμαζόμαστε για την Πρωτομαγιά. Χοιρινές μπριζόλες 4,89. Φέτα βόλου 9,89. Μπύρες Πιλς 3,49. Δίκος κόλλα 89 λεπτά. Το στάκι 6,90. Δερμίσεις 1+1. Βιλέντα 1,69. Νταβ 2,69. Καζολίν 2,99. Πάμε μπαζάρ.
11: Από τον Εύρο στο Καστελόριζο και από τη Γάβδο στα Διαπόντια νησιά. Καλή δύναμη σε όλους όσους είστε σήμερα στίβο μάχη στη δουλειά δηλαδή. Καλή ξεκούραση όσοι απολαμβάνετε τριήμερο. Πραγματικά έτσι σας το εύχομαι με όλη την καρδιά μου να γεμίσετε ενέργεια και από Δευτέρα πάλι παρέα εδώ. Όλα τα καλά σας εύχομαι. Χαμόγελα πάνω απ' όλα. Λίγη αισιοδοξία για να πηγαίνει η ζωή μας σε καλύτερη ρότα και να έλκουμε το καλό. Αυτό. Παναγιώτης Χάλαρης, ο Τιτάνας του ήχου απέναντί μου, κυρίες και κύριοι, ο Άτλαντας, ο Ιαπετός. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρίτης του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Στην επιμέλεια δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή, και στο μικρόφωνο πιλότος σας, τη Λέμα Σαντορινίος. Θα πάμε παρέτσα ως τις 9. Στις 7.30 θα συνδεθούμε με Θεσσαλονίκη και τον Δημήτρη το Βενιέρη από το στάτους 107,7. Για να τα πούμε μεταξύ, έτσι, όχι τυρού και αχλαδιού, μεταξύ καφέ και τυρόπιτας. Ή μάλλον μπουγάτσας, γιατί θα πάμε Θεσσαλονίκη, έτσι. Ήρθε η ώρα όμως να πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, των σαββατιάτικων εφημερίδων. Φυσικά θα ξεκινήσουμε με τα παραπολιτικά μας, που κυκλοφορούν με όλο το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας, μπόνους και κίνητρα σε 45.000 νοσηλευτές, αλλάζουν τα πάντα. Με τη σύσταση αυτόνομου κλάδου, τα μισθολογικά ωφέλη, το μηνιαίο επίδομα 300 ευρώ, τις προσλήψεις και την ένταξη όλων ανεξαρτήτως των εργαζομένων στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών. Επιτέλους. Αναλυτικά, τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο Γεωργιάδη, στις 12 Μαΐου θα γίνει η ανακοινώση από τον Πρωθυπουργό, εμείς τις αποκαλύπτουμε από σήμερα. Επίσης, πώς διαμορφώνεται το πακέτο παροχών, 6 νέα μέτρα ενίσχυσης των συνταξιούχων. Τα άλλα θέματα της εφημερίδας. Διπλωματία όταν η Ελλάδα επαναχαράσει τις συμμαχίες της, Μακρόν κτλ. Αγώνας δρόμου Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση. Κάθετος διάδρομος στρατηγικά deals από τον Εξάρχου στα Δυτικά Βαλκάνια, Σαρώνη. Τι θα ισχύσει η επαγγελματική εκπαίδευση και ο νέος χάρτης της. Ιράν, η Βόρεια Κορέα είναι ο πυρηνικός φίλος που χρειάζεται σε ένα πολύ πολύ έτσι σημαντικό story των The Times και των Sunday Times, στην αποκλειστική συνεργασία που έχουν τα παραπολιτικά με τον Τιτάνα, τον κολοσσό αυτό, τον ενημερωτικό κολοσσό. Επίσης, ισορροπίες, σενάρια και κόντρες στο παρασκήνιο των αναταράξεων στη Νέα Δημοκρατία. Το πραγματικό βάθος της ισοκομματικής έντασης, η αλήθεια, η μύθη και οι κινήσεις της ενότητας. Τι δηλώνουν στα παραπολιτικά οι βουλευτές της παράταξης, πώς ψηφίζουν σήμερα οι νεοδημοκράτες, και στο βάθος βλέπω τον κύριο Σκέρτσο. Στον πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη, εκεί που ψήνονται πολύ στη Χόβολη. Στον Μητσοτάκη, εισηγήσεις για πέσιμο στη διαπλοκή. Το πέσιμο σε εισαγωγικά, κανονικό βέβαια θα είναι. Ζυμώσεις, οι αντάρτες που συνομιλούν με το αυτονόητο. Και Νέα Δημοκρατία, φαβορεί και εκπλήξεις στο επικρατείας. Πάμε στην απογευματινή. Αν δεν πληρώσεις, θα πετάξω τη μάνα σου στον κάδο. Γυροκομείο κολαστήριο στους Αμπελοκήπους. Πώς μια 72χρονη έστησε το διαμέρισμα γκέτο. Δύο από τις οικογένειες αρνήθηκαν να πάρουν τους ανθρώπους τους πίσω. Αδύναμα άτομα τρίτης ηλικίας υπό το φόβο της μοναξιάς ανέχονται σιωπηρά τη βία τους συγγενείς τους. 3 εκατομμύρια κακοποίηση ηλικιωμένων ετησίως στην Ευρώπη. 141 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως έχουν βιώσει βασανισμό. Να το ξαναπώ. 114 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως σε αυτή την ηλικία έχουν βιώσει βασανισμό. 6,8% υφίσταται οικονομική εκμετάλλευση. Είναι απίστευτα τα συμβαίνουν, αυτά που συμβαίνουν. Τι ισχύει στην Ευρώπη, τετραήμερη εργασία και τα αγκάθια για εφαρμογή στην Ελλάδα, ασυδοσία, τιμωρησία και τραμπουκισμοί κατά πανεπιστημιακών. Ο αντιπρίτανης στο Αριστοτέλειο διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αχέπα έπειτα από προπυλακισμό φοιτητών, σε εισαγωγικά, γιατί αυτοί δεν μπορούν να φοιτητές, πράγματι. Ντόναλντ Τραμπ βάζει δασμούς 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρανάκης, 1.100 νέα οχήματα, 12.000 δρομολόγια με 3.200 οδηγούς, προσλήψεις, εξυγχρονισμός, ενίσχυση του στόλου και καθαριότητα ως σχεδιασμός για τις συγκοινωνίες. Το Μαξίμου ψάχνει βαλβίδα εκτόνωσης για τους βουλευτές, κρίσιμη συνεδρίαση της Γαλάζιας Συνοβουλευτικής Ομάδας την Πέμπτη και φωτιά τα καύσιμα, σταθερό το ρεύμα, άλμα ο πληθωρισμός. Πάμε στο καρφί. Φοβού το Μάιο και τρέμε τον Οκτώβριο. Με φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη να κοιτά χαμηλά. Διαφθορά, μνηστήρες, αντάρτες, ακρίβεια και πόλεμος, οι εφιάλτες του Μαξίμου. Οι 7 πληγές του Μητσοτάκη, η Δελφίνια, το παρασκήνιο περνούν στο προσκήνιο. Η συγκάλυψη των σκανδάλων και ο νήξων της Ελλάδας. Τα σκέρτσα πληρώνονται. Καταλήτης πολιτικών εξελίξεων, η ανταρσία των 5 που βάζει μπουρλότο στο γαλάζιο συνέδριο. Ταμείο Ανάκαμψης, το μεγάλο φαγοπότη της Νέας Δημοκρατίας. Και συνέντευξη του νέου γραμματέα του κινήματος, του Γιάννη Βαρδακαστάνη. Το Πασόκ αποτελεί τον κεντρικό πλεινό της Δημοκρατικής Παράταξης και το μόνο εγγυητή της αλλαγής. On time Σαββατοκύριακο. Με την ελληνική σημαία στα χέρια ξεκίνησε για τη Βιέννη. Ακύλα Φέρτο, μεγάλο φαβορί της Eurovision 26, με Θεοπούλα και Χοροζίδου τη βραδιά του τελικού.

Κατά και πέτσινα πτυχία. Έρευνα των νέων. Έρχονται εξελίξεις με πάρκα και καλώδιο. Κάτι τρέχει στο Αιγαίο. Έτοιμο το προεδρικό διάταγμα για τις Κυκλάδες. Γιατί Αθήνα και Λευκωσία ζητούν πρόσθετη χρηματοδότηση για την ηλεκτρική διασύνδεση. Επίσης, τρίτη επίθεση κατά Τραμπ. Η πολιτική βία ως πράξη τιμωρίας του συστήματος. Στην Ελλάδα, ψάχνοντας για πετρέλαιο με οδηγό το 1917, από τότε ξέρουμε. Ναι. Οι προϋποθέσεις ψαλιδίζονται τα πρόστιμα για το ΦΠΑ. Πώς ψαλιδίζονται λοιπόν οι προϋποθέσεις. Και τώρα τι, ανοιχτή πληγή, υποκλοπές για τους θεσμούς προς τις κάλπες της δρομής, ένα μετάλλιο το Αργυρό. Γιατί πήγα στο Πασόκ, λέει ο Νικόλας Φαραντούρης σε άρθρο του. Εφημερίδα των συντακτών. Ζητείται πολιτική διέξοδος. Έρευνα προάτα καταραίει η κυβέρνηση στην κοινωνία. 69% θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση. Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής. Τέσσερις πυλώνες προοδευτικής διακυβέρνησης. Αντιπυρική περίοδος. Ποιοι θα δώσουν την ενεργή μάχη. Εργατική πρωτομαγιά. Ο αγώνας για οκτάωρο συνεχίζεται. Και έτοιμη γορία. Αθώοι. Ποιος θα τους επιστρέψει τον χαμένο χρόνο της φυλακής. Ερωτάει εφημερίδα. Ελεύθερος τύπος. Ελαφρύτερο εκαθαριστικό με τα νέα και τεκμήρια. Ποιοι κερδίζουν στις φορολογικές δηλώσεις. Το φαντασιακό 32ωρο εργασίας του Ανδρουλάκη. Και σημαντική σκηνικό ρήξη στις σχέσεις ΗΠΑ-Γερμανίας με φόντο το Ιράν. Άγρια κόντα Τραμπ-Μέρτς. Και ο νέος κανονισμός για τις φοιτητικές εστίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Κόντρα. Έτοιμος για πολιτική σύγκρουση χωρίς επιστροφή. Ο Αλέξης Τσίπρας σε τροχιά εξουσίας. Μανιφέστο με σχέδιο συμμαχιών που αλλάζει τους συσχετισμούς. Η ακρίβεια γονάτισε τα νοικοκυριά. Δεύτερη πιο φτωχή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα. Και η Άκτορ έκλεισε το διπλό deal αξίας 9 δισεκατομμυρίων για αμερικανικό LNG σε Αλβανία και Βοσνία. Δύο μεγάλες ιστορικές συμφωνίες μέσα σε 24 ώρες. Σημαντικά επιχειρηματικά νέα. Πάμε στην καθημερινή. Τραμπουκισμοί για να μην μπουν κανόνες στις εστίες. Διπλό κρούσμα βίας κατά καθηγητών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Τα προσφυγικά εδώ στην Αλεξάνδρα αλλάζουν όψη με σεβασμό στην ιστορία. Τα διλήμματα της Νέας Δημοκρατίας και τα σενάρια για την προανακριτική σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και επικίνδυνα παιχνίδια τα πατίνια. Οι δικοί μιλούν στην καθημερινή. Αδιανόητο ότι πληρώνουμε όλοι για το σαρακίνικο τι υποστηρίζουν επιχειρηματίες στη Μήλο. Πάμε στο λόγο. Φουντώνει ακρίβεια. Εκτείναξη του πληθωρισμού στο 4,6% τον Απρίλιο στην Ελλάδα δείχνουν τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ωραία τα μανιφέστα, ωραία, πολύ ωραία. Αλλά έτσι, επί της ουσίας, έτσι για την καθημερινότητα, κάτι ας πούμε να μάθουμε να. Καύσιμα ξανά πάνω από 2 ευρώ η αμόλυβδη στην Ελλάδα μετά την εκτόξευση του πετρελαίου. Η πρόοδος δεν έρχεται με την καθήλωση στο κτές, αλλά με γνώση, σχέδιο και γρήγορο βηματισμό στο δρόμο του αύριο. Ριζοσπάστηση, εργαζόμενοι μπροστά στον αγώνα για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση και πολέμους, χιλιάδες στις πρωτομαγιάτικες απεργιακές συγκεντρώσεις των συνδικάτων. Νέα εγκληματική επίθεση του Ισραήλ με συνεργό την ελληνική κυβέρνηση. Εν τω μεταξύ, αν πάρει το πρωτοσέλιδο πέρυσι, το περσινό του ριζοσπάστη και το φετινό, θα είναι το ίδιο. Α, όχι, δεν φάνε το ίδιο. Είχαμε πόλεμο πέρυσι. Είχαμε Ισραήλ. Γιατί αν δεν είχαμε πέρσι πρόβλημα στο Ισραήλ και δεν είχαμε και Ιράν, δεν θα είχε για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ελεύθερη ώρα. Γιώργο, αν γίνει πόλεμος, πού θα παρουσιαστείς? Ελεύθερη ώρα, έτσι. Δεν ξέρω ποιο Γιώργο λέει. Η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων υπενθυμίζει με έκτακτο σήμα σε όλους τους στρατιωτικούς την υποχρεωτικότητα της νέας ταυτότητας και του προσωπικού αριθμού ως τις 3 Αυγούστου του 26. Αλλά λογαριάζει χωρίς το γέροντα των αγράφων και τις προφητείες των Αγίων. Λένε οι Άγιοι για τις ταυτότητες. Λένε. Σύμφωνα με την Ελεύθερη Ώρα. Γιατί δεν άκουσα να λέει ένας αρχιεπίσκοπος για τις ταυτότητες. Δεν άκουσα να λέει κάτι. Αλλά προφανώς η Ελεύθερη Ώρα είναι πώς το λένε, αρχιεπισκοπητότερη του αρχιεπισκόπου. Τι είπε ο άνθρωπος, ναι, σωστά. Σενάριο τρόμου. Το νερό θα λείψει πρώτα από τις πόλεις. Και μαζικός έλεγχος, έρχεται το ψηφιακό μεταφακέλωμα. Με τον προσωπικό αριθμό, λέει η εφημερίδα. Εν τω μεταξύ, και να έχει βάσει κάτι, ρε παιδί μου, όταν τα ακούς έτσι παμπαλαρισμένα με ένα τέτοιο τρόπο, κάπου. Ναι.
Πάμε στην εστία. Αριστερά του κέντρου, όπως εισερχόμεθα ή όπως εξερχόμεθα. Καλό. Τα συμβίβαστα προσπαθεί να συμβιβάσει ο Αλέξης Τσίπρας, αναμειγνύοντας τη σοσιαλδημοκρατία και το ριζοσπαστισμό.

0: Πολιτική σαλάτα το τελικό αποτέλεσμα, μνημείο ορισμός του για τον νέο πατριωτισμό. Πρόσεξε, παίρνεις μια πρέζα σοσιαλδημοκρατία, δύο κουταλάκια ριζοσπαστισμό, βάζεις και λίγο πατριωτισμό μέσα, τα βάζεις στο γουδοχέρι, στον αλετρίβανον που έλεγαν οι αρχαίοι μόνο Έλληνες, και φτιάχνεις τι, κόμμα Τσίπρα.
1: Τέσσερις μπριζολίτσες, λαδάκι να σοταριστούνε, λίγο κρεμμυδάκι, μουστάρδα, κρασάκι, μελάκι και να το μεζεδάκι. Μέλι, μέλιε.
0: Μέλι, μέλι. Πολιτικό μέλι είναι προκειμένο. 60 πλάς εφημερίδα των συνταξιούχων, τα παραμύθια του Μαξίμου συνεχίζονται για τις δίθεν ενισχύσεις του συνταξιούχους. Μετά το πρώτο σέλιδο της 60 πλάς με non-paper από την κυβέρνηση, κάνει λόγο για τα αναδρομικά, ξεχνώντας τι έλεγαν στον κόσμο για να μην προσφύγει στη δικαιοσύνη. Προφανώς οι επιτελικοί του Μαξίμου έχουν χάσει κάθε επαφή με την κοινωνία και θεωρούν ότι με καθρεφτάκια θα κοροϊδέψουν την τρίτη ηλικία που αποτελεί πυλώνα στήριξης οικογένειας. Εδώ πρέπει να επισημάνω ότι κανείς δεν μπορεί να κοροϊδέψει κανέναν. Γιατί όταν πας στο ταμείο, είτε το σούπερ μάρκετ, είτε πας στο ATM, και μετά παίρνεις τα λεφτάκια και πας στο ταμείο για να πληρώσεις τα υπόλοιπα, δάνεια, πιστωτικές, να πληρώσεις τα είδη που είναι να πάρεις σε καθημερινή σου ενδιέτηση, εκεί δεν μπορείς, παιδιά. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα τώρα. Καλό θα είναι έτσι εκεί στο Μαξίμου να αντιληφθούν όσα προβληματίζουν τον κόσμο. Και τον προβληματίζουν πολλά σε σχέση με την ακρίβεια. Ως εδώ με τον φιλότουκο Ζελένσκι, λέει Δημοκρατία, νέα ανθιλεγγύη κίνηση από το διεφθαρμένο καθεστώς του Κιέβου. Ωραιότατη ουκρανική αξίωση για επιβολή περιορισμών δράσης στα μη επανδρομένα σκάφη Μαγκούρα που μας πουλάει για να βάλει πλάτη στο σύμμαχό του Ερντογάν. Παρά την άκρητη στήριξη και τους εξοπλισμούς που του προσφέραμε, στρέφεται ξεδιάντροπα κατά των εθνικών συμφερόντων μας. Πάμε στο κεφάλαιο. Πάνω οι αντικειμενικές με κούρεμα στον έμφυα. Διπλή παρέμβαση στα κίνητα ετοιμάζει η κυβέρνηση με αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης και μείωση των συντελεστών του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας. Χρηματιστήριο, η μεγάλη επιστροφή της Ελλάδας στην ελίτ. Πώς ο Stoxx σφράγισε το comeback των ελληνικών μετοχών. Τι φέρνει η αλλαγή πίστας του Euronext Athens. Ναυτεμπορική, επιστρέφει ο φαύλος κύκλος των ομολόγων. Οι κρατικοί τίτλοι στις ευρωπαϊκές τράπεζες αγγίζουν τα 3-3, αυξημένοι κατά 200% από το 2008. Εκτείναξη αξίας χαρτοφυλακίου σε κρατικό χρέος των τραπεζών σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Άνω του 1-3 επενδύσεις για την TN το 2027. Και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έτοιμη να πατήσει το κουμπί αύξησης των επιτοκίων. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, ξεσηκωμός στην Καλαμαριά για το ξύλωμα παιδικής χαράς, οργή των καθήκων και σφοδρές αντιδράσεις με συλλογή υπογραφών στο Καραμπουρνάκι. Διαπραγματεύσεις του Δήμου με ιδιοκτήτες για επαναλειτουργία. Άμεσης λύσης ζητούν οι κάτοικοι. Μητσοτάκης για Πρωτομαγιά, αυτά φέραμε εμείς τους εργαζόμενους. Για κρίσιμη πολιτική αναγκαιότητα κάνει λόγο ο πρώην Πρωθυπουργός. Το μανιφέστο Τσίπρα για νέο κόμμα και μια νέα κυβερνόσα αριστερά. Αγκρέντα, Μάιος με χρήμα, Eco Sims. 545 εκατομμύρια ευρώ, με 50-70 ευρώ το στρέμα πληρώνεται το οικοσχήμα στις ελιές και το σιτάρι 10 ευρώ, η κοινόα 100 ευρώ. Επιδοτήσεις είναι αυτά, ναι, επιδοτήσεις. Αυτά κυρίες και κύριοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε σε λίγο, θα συνδεθούμε και με τη Θεσσαλονίκη.

0: βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Φοβού τον Μάιο και τρέμε τον Οκτώβριο. Διαφθορά, νηστήρες, αντάρτες, ακρίβεια και πόλεμος, οι εφιάλτες του Μαξίμου. Οι 7 πληγές του Μητσοτάκη. Οι δελφίνοι από το παρασκήνιο περνούν στο προσκήνιο. Η συγκάλυψη των σκανδάλων και ο νήξων της Ελλάδας. Τα σκέρτσα πληρώνονται. Καταλήτης πολιτικών εξελίξεων η ανταρσία των 5 που βάζει μπουρλότο στο γαλάζιο συνέδριο. Βολές Ανδρουλάκη από τη Βουλή κατά της δεξιάς. Έκανε λόγο για εκτροπή, ταξικόπημα και πολιτικό κατήφορο. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: μας τα αδέρφια μου, καλημέρα, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Καλό μήνα λέει ο Στέλιος, ο Λαγκάδης, Χριστός Ανέστη, για το μάγο της μουσικής τέχνης. Αναφέρεται εδώ στον Παναγιώτη. Θα ήθελα να επισημάνω στους τύπους με τα ηλεκτρικά πατίνια, είναι δημόσιοι κίνδυνοι λέει. Ναι, εντάξει, όταν δεν κινείσαι όπως πρέπει, ναι, δημόσιος κίνδυνος γίνεσαι. Καλή πτήση, λέει, κουράγιο αδέρφια, τα καταφέρουμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Και προχθές λέει, εξαργύρωσα το fuel pass. Μετά από δύο μέρες το αμάξι άρχισε να μου γκρίζει. Προσοχή μεγάλη. Δηλαδή, τι δεν ανέχετε το fuel pass το αμάξι σου, ρε Στέλιο? Τι μου γκρίζει τα αμάξι από το fuel pass ή από τη βενζίνη? Προφανώς πρέπει να αλλάξει βενζινάδικο, αδερφέ, έχω την εντύπωση. Ναι, δεν είναι χαλασμένο το fuel pass. Όχι, όχι. Καλημέρα στον Κωστή, λέει, ρε Σαντορινέ, με παρακολουθείς, λέει τώρα. Ξεκίνησε να ξυρίζομαι, λέει, και μου βάλε στον μπαμ και κάτω. Καλημέρα από την Κωνσταντζα. Φίλε, την επόμενη φορά θα σου βάλω τον κουρέα της Σεβίλης, το Φίγκαρο. Έτσι, για να ξυρίζεσαι και να είναι ασορτή. Για πάμε τώρα στα Καρντάσια, τα αδέρφια μας τώρα. Για πάμε στην πανέμορφη τη Θεσσαλονίκη. Πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη το Βενιέρη, το Ηθήνοντα. Και τον συνάδελφο, έτσι, τον πολύ σημαντικό από τη συμπρωτεύουσα. Δημήτρη μου, καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε.
1: Θεό, Θεό.
0: Έλα, πού είσαι?
1: Τ' ακούω, τι?
0: Μ' ακούς?
1: Τ' ακούω μια χαρά, εσύ δεν μ' ακούς?
0: Μια χαρά σ' ακούω.
1: Θεό, λέω, Θεό.
0: Φταίς?
1: Όχι, ρε, Θεό, δεν είπες Ηθήνοντα, κάτι έλεγε.
0: Α, ναι, εντάξει, λέμε διάφορα εδώ πέρα, γιατί παίρνουμε και τα ερεθίσματα. Όπως κάνεις και εσύ στη Θεσσαλονίκη, παίρνεις τα ερεθίσματα τους ακροατές. Εδώ βγαίνει ο άλλος και μου λέει για τις επενδύσεις. Μου λέει, κάποια στιγμή σας άκουσα να λέτε κάτι για επενδύσεις. Από ό,τι κατάλαβα, διαβάστε κάτι σχετικό που στείλει ακροατής, ο οποίος αναφέρθηκε ειρωνικά στις δίθεν επενδύσεις που γίνονται στην Ελλάδα. Όχι, εμείς δεν είχαμε καμία ειρωνία. Άλλο σταθμό άκουγε μάλλον. Τι έχει συμβεί και αυτό?
1: Δηλαδή, γιατί τέτοια και καλά? Δηλαδή, ακόμα και όταν γίνονται, αν γίνονται καλά πράγματα, πρέπει να είμαστε
0: ακούγοντα
1: και καλά.
0: Έτσι, όπως το λες, δηλαδή, όχι, ποτέ δεν είμαστε. Ειδικά στο θέμα των επενδύσεων και στο να ανοίγουν δουλειές, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και εμείς το υποστηρίζουμε. Δεν είμαστε μονικοί. Γιατί υπάρχει αυτό, Δημήτρη μου, το ξέρεις, ότι είναι κάποιοι οι οποίοι είναι καχύποπτοι σε όλα. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, να είμαστε καχύποπτοι σε όλα. Μακάρι να έρχονται χρήματα, να γίνονται επενδύσεις και από Έλληνες και από ξένους και να προοδεύουμε όλοι μαζί. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ναι.
0: Γιατί να πεθαίνει η κατσίκα του γείτονα μόνιμα? Ε?
1: Τι φταίει η κατσικούλα, δηλαδή, βασικά σου γίνουν τα βασικά.
0: Σωστό και αυτό.
1: Και αυτό με την κατσίκα, γιατί μόνο κατσίκα, ρε, δηλαδή, δεν είναι άλλα ζώα.
0: Ναι, δηλαδή πρόβατα.
2: 2000 FM.
1: Κύλος, όχι, ακούμε, λόξαμε.
0: Ναι, αγαπάμε.
1: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται εδώ πάνω. Υπάρχουν κανένα 2-3 άνθρωποι στα πανεπιστήμια μας, εδώ στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κατά καιρούς προσπάθησαν να βάλουν τάξη σε μια αναρχία, ταξία κλπ. Αγαπητέ μου τηλέμαχη. Αλλά αντί να τους στηρίξει η ακαδημαϊκή κοινότητα, τους αφήνει μόνους και σε εισαγωγικά τρώνε ξύλο.
0: Έτσι είναι.
1: Τους βάφουν τα γραφεία.
0: Έτσι.
1: Τους κλείνουν μέσα στα δωμάτια, τους ξεφουσκώνουν τα λάστιχα, τους πάνε τα τζάμια στα αυτοκίνητα κλπ. Και κυλάει έτσι ο χρόνος χωρίς ουσιαστικά να ασχολείται κανείς.
0: Στο ίδιο είμαστε θεατές, έτσι. Χρόνια πολλά το ακούμε αυτό. Ειδικά για Θεσσαλονίκη. Όχι ότι στην Αθήνα υπολοιπόμαστε, αλλά στη Θεσσαλονίκη έχει παραγίνει το πράγμα, Δημήτρη.
1: Είναι στο κέντρο της πόλης μου τα πανεπιστήμια και προσφέρονται για ακτιβισμούς. Κατάλαβε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν χρειάζεται να πάρει ζωγράφου, ας πούμε, ναι, να ανεβαίνει πάνω στην Πανεπιστημίου Πολιτεχνείου.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις ότι έτσι, το κύριο μέτωπο στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο, στην Αθήνα είναι και λίγο πιο αποκεντρωμένα. Όχι όλα, αλλά ναι, δεν είναι όλο συγκεντρωμένο στο σημείο όπως έχετε εσείς.
1: Ξέρεις τι έλεγα νωρίτερα. Ναι. Προχθές εξεπλάγημεν όλοι και εγώ δεν ξέρω, βγάλαμε τα σωτικά μας και πώς ένας 89χρονος μπαίνει στο εφετείο, μπαίνει στον ΕΦΚΑ και διάφορα.
0: Ναι.
1: Και σκέφτηκα την επόμενη μέρα όταν συζητούσαμε αυτό το πράγμα, λέω, ρε παιδιά, αν σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που όποιος θέλει μπαίνει και βγαίνει στα πανεπιστήμια και κανείς τον πειράζει,
0: ναι,
1: δεν μπορεί να μπει ένας άνθρωπος με μια καραμπίνα, ας πούμε, στον ΕΦΚΑ ή στο εφετείο, σε ποια χώρα θα μπορούσε να το κάνει?
0: Μην δίνεις ιδέες τώρα, γιατί ξέρεις.
1: Όχι, ειλικρινά σου μιλώ.
0: Ναι, ναι, όχι, καλά κάνεις και το λες για να ληφθούν και τα μέτρα από τους αρμόδιους. Αλλά έτσι όπως ακριβώς το αναφέρεις είναι, υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Ζητήματα ασφάλειας τα οποία δυστυχώς χρόνια μετά και θα τρέχουμε μετά ως επιμηθείς πάλι, δεν έχουν, θα έλεγα, αντιμετωπιστεί. Και είναι ζήτημα.
1: Ναι. Και έλεγα νωρίτερα επίσης το εξής, ότι μέσα στους κόλπους της ακαδημαϊκής κοινότητας, δυστυχώς για εμένα, υπάρχουν και καθηγητές και διοικητικοί και άλλο προσωπικό το οποίο συμφωνεί με αυτή την δράση. διαφόρων ομάδων οι οποίοι επιτίθενται τα κάνουν γυσμαδιά.
3: Προφανώς
1: είναι ένα μεγάλο ποσοστό που δεν θέλουν, δηλαδή και εκείνοι, την παρουσία σε εισαγωγικά, το λέω με την έννοια του κράτους φασίστα, δεν θέλουν την παρουσία του κράτους της ένομης τάξης στα πανεπιστήμια. Και είναι μεγάλο ποσοστό στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Και είναι θλιβερό.
3: Δεν ξέρω, πρέπει να είμαστε από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο, αν όχι μοναδική, που μπαίνοντας σε ένα πανεπιστήμιο βλέπει όλη αυτή την κουρελαρία, βλέπει όλο αυτό το συρφετό. Λες και εάν χρησιμοποιήσουν οι φοιτητές σε αυτή την πάλη, τη διαπάλη των ιδεών και των πολιτικών και τα λοιπά, που έτσι, εγώ δεν λέω ότι είναι κακό να γίνεται, πάντα πρέπει να υπάρχει έτσι μια δημοκρατική συζήτηση. Να είναι συζήτηση όμως, να μην είναι όλο αυτό, όλη αυτή η ασχήμια που παρατηρούμε στα πανεπιστήμια, τα ελληνικά πανεπιστήμια. Να μην είναι όλο αυτό το πατυρντί που συμβαίνει κάθε τρεις και λίγο όταν διαφωνούν οι γνωστοί άγνωστοι φοιτητές με Πριτάνης, με αντιπριτάνης, με καθηγητές και να πηγαίνουν εκεί και να ασκούν τη βία που ανέφερες, Δημήτρη.
1: Ναι. Δηλαδή... Δεν έρχονται, βέβαια, πέρα για να μην τον σταβαθιάτηκα τώρα, γίνει και στη μέση, σ' άκουγα νωρίτερα Πρωτομαγιά, Κυριακή, Σάββατο, εδώ μια χαρά, 2 Μαΐου. Έχουμε και καλά μαντάτα, υπάρχει ένας διαγωνισμός, δεν είναι ακριβώς διεθνής, είναι εσωτερικός, αν θα δουλεύουμε 4 μέρες ή 32 ώρες. Νομίζω ότι μας αφορά και εσένα και εμένα, ας πούμε. Δηλαδή, μπορούμε να δουλεύουμε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, να καθόμαστε τις άλλες μέρες.
3: Εντάξει, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
3: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
3: Είναι πραγματικά κάπου, δηλαδή το πράγμα. Ωραίο είναι. Θα ήταν ωραίο σε μια ιδανική περίπτωση να δουλεύουμε αυτές τις ώρες και τις υπόλοιπες να τις αφιερώνουμε στα παιδιά μας, στην οικογένειά μας.
1: Ναι, αυτό είναι.
3: Κοίτα, ναι, αλλά το θέμα είναι όμως ότι στην ουσία τι γίνεται. Στην ουσία δουλεύουμε όλοι δύο δουλειές. Κακά τα ψέματα τώρα, δύο δουλειές και τρεις δουλειές. Κάποιοι δουλεύουν παραπάνω, δουλεύουν άλλοι Σαββατοκύριακα, ξεκινούν ας πούμε στις 4 το ξημέρωμα. Έτσι, όπως καλά, εσύ το κάνεις καθημερινά αυτό και τελειώνεις στις 4 το απόγευμα.
1: 4.
3: Εντάξει. Κάθεσαι και λίγο από μακριά, κάτσε το πουλί τώρα στο σταθμό από τις 4 το ξημέρωμα μέχρι το 12 το βράδυ. Πας και σπίτι, αλλά έχεις ταυτί σου φεύγω ανοιχτό.
1: Φεύγω κάτι 6 ώρα το απόγευμα από εδώ, και 7.
3: Εντάξει. Εντάξει, τι άλλο. Φέρε και το κρεβατάκι στο στάτους.
1: Δεν γκρινιάζω.
3: Όχι, όχι.
1: Δεν γκρινιάζουμε.
3: Απλά δείχνουμε την αντίθεση μπροστά σε αυτό που λέμε 32ωρο, τετραήμερη εργασία και σε αυτό τέλος πάντων που πραγματικά υπάρχει και σε αυτό που ζούμε. Έτσι, γιατί είπαμε, ιδανική συνθήκη, ωραία είναι όλα αυτά, πραγματικά. Και μακάρι να πηγαίνουμε μπροστά. Αλλά το θέμα είναι να είναι και κάπου ρεαλιστικά, ρε παιδί μου.
1: Κοίταξε να δεις, εμένα τι με ενοχλεί τηλέμαχη και στον κόσμο που απευθυνόμαστε αμφότεροι. Mm-hmm. Με ενοχλεί η ευκολία και η προχειρότητα με την οποία λέγονται όλα αυτά. Κάθισα και έψαξα με αφορμή την ανακοίνωση, τη δήλωση τέλος πάντων του Ανδρουλάκη, να δω τι σημαίνει τετράωρο σε άλλες χώρες. Πουθενά μα πουθενά εκτός από την Ισλανδία δεν έχει θεσπιστεί με νόμο. Είναι προαιρετικό. Mm-hmm. Ιδιωτικές εταιρείες κάποιες μεγάλες το έχουν θεσπίσει. Σε πολλές χώρες δεν σημαίνει λιγότερες ώρες, σημαίνει μόνο λιγότερες μέρες. Δηλαδή οι ώρες είναι 36, μπορεί να είναι και 40, να είναι 9 ώρα ή 10 ώρα καθημερινώς. Mm-hmm. Επίσης, και αυτό είναι το καταλληλική σημασία στοιχείο, για να μην κοροϊδεύουν τους Έλληνες πολίτες, είμαστε κρίμα, δηλαδή μας κοροϊδεύουν, αλλά τώρα έχουμε και ίντερνετ. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν να το καταλάβουν κάποτε, ότι έχουμε και ίντερνετ. Λοιπόν, και ChatGPT επίσης, τεχνητή νοημοσύνη. Αφορά τις περισσότερες περιπτώσεις σε μία σειρά επαγγελμάτων τα οποία είναι κάτω από την ομπρέλα της παροχής υπηρεσία.
3: Που σημαίνει ότι
1: όπου
3: είναι λίγο πιο ελεύθερα.
1: Όπου εκεί μετράει το μυαλό, μετράει πάντως, η ιδέα, μιλάει, μετράει η φαντασία. Εγώ μπορεί να είμαι σπίτι μου, επειδή μου αρέσει και η επικοινωνία και η διαφήμιση κλπ.
3: Αλλά
1: και
3: να δουλεύω, να εργάζομαι.
1: Να μου έρθει ένα σλόγγαν τρελό και παλαβό και να πω ρε φίλε, αυτό το πουλήσω εγώ 2.000.
3: Πάντως Δημήτρη, να σου πω κάτι. Έχω. Και αυτό δεν είναι αντίθετη άποψη αυτό που λες, ούτε είναι υπέρμαχη άποψη σχετικά με το 32ωρο. Εμένα ξέρεις τι μου αρέσει και θα ήθελα μεν τους πολιτικούς να βγαίνουν εκτός του πλαισίου. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν είσαι σε ένα πλαίσιο, δηλαδή δίνεις μια λύση με με βάση τα όσα συμβαίνουν, όσα ξέρεις, όσα γνωρίζεις, όσα είναι σε εξέλιξη και όσα πράγματα γίνονται και συμβαίνουν, τότε δεν βγαίνεις έξω από το πλαίσιο για να βρεις λύσεις. Δηλαδή πρέπει να σκεφτούν οι πολιτικοί έξω από τα συνηθισμένα για να βρουν λύσεις στα καινούργια ζητήματα που προκύπτουν και στα παλαιότερα που δεν έχει βρεθεί λύση. Αυτό είναι η επιτυχία ενός πολιτικού. Όχι να ακολουθήσει μια πεπατημένη. Το θέμα είναι να βρούμε λύσεις, να βρουν λύσεις. Και αυτό που θα ήθελα να ακούσω εγώ και από τον κύριο Τσίπρα που εχθές είχε το μανιφέστο του. Έτσι. Και θέλω να ακούσω, ελπίζω να το κάνει στη συνέχεια. Και από τον κύριο Ανδρουλάκη και από όλους και από την κυβέρνηση είναι επιτέλους κάποια πράγματα τα οποία τα ζούμε καθημερινά και είναι μόνιμα ζητήματα προβληματισμού για την ελληνική κοινωνία. Να ακούσουμε πάντως μία, δύο, τρεις λύσεις, ρε παιδί μου, από τρεις σχηματισμούς πολιτικούς. Κάτι να ακούσουμε. Δηλαδή, γιατί αυτό τώρα που βάζεις το γουδοχέρι στον αλετρίβανο που έλεγαν οι αρχαίοι μου πρόγονοι και βάζεις και λίγο σοσιαλδημοκρατία και βάζεις και λίγο ριζοσπαστισμό και ρίχνεις και μια πρέζα, ας πούμε, πατριωτισμό. Δεν γίνεται, ρε φίλε, έτσι. Πρέπει κάτι να ακούσουμε ουσιαστικό.
1: Κοίταξε, θα σου το πω εγώ αλλιώς. Όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, δεν σημαίνει ότι πώς θα συμφωνεί ή πρέπει να συμφωνήσει ο κόσμος. Εγώ ανθρώπους οι οποίοι 15 και 30 ή σκέτο 30. Δεν είχαν ποτέ το άγχος πώς θα βγει ο μήνας σε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση, είτε όντες ιδιοκτήτες, είτε διευθυντικά στελέχη, είτε εργαζόμενοι οι οποίοι να συμπάσχουν με τα αφεντικό για το αν πάει καλά ή δεν πάει καλά η αγορά. Από τέτοιους ανθρώπους λύσεις, τηλέμαχε, δεν περιμένω. Από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν εργαστεί πραγματικά και μόνο αιμοδοτούνται, βυζαίνουν κρατικό χρήμα, όχι παράτυπα ή παράνομα. Ξέρω εγώ, άλλος είναι 16 χρονών καταληψίας. Ξέρω εγώ, φωτογραφίζω τώρα, άστον τον καταληψία. Είναι 16-18 χρόνων διαδρομιστής σε μαθητική οργάνωση. Μετά πάει σε φοιτητική. Μετά πάει στο συνδικαλισμό. Μετά τον τακτοποιούν υποψήφιο στις δημοτικές εκλογές. Μετά στις περιφερειακές. Μετά το δοκιμάζουμε και για περιφερειάκη. Το δοκιμάζουμε για βουλευτή, ευρωβουλευτή. Αυτός δεν έχει μάθει ακόμη. Στη 30 του μήνα, μια επιχείρηση έχει έξοδα-έσοδα. Το έμαθε ο Φλαμπουράρης αργά. Αυτοί δεν το έχουν μάθει ακόμα. Εντάξει. Και πολύ εύκολα σου λέει ο άλλος, 4 μέρες εργασία. Ωραία. Okay. Το 95%, 96% των ελληνικών επιχειρήσεων έχουν προσωπικό ελάχιστο. Είναι μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις. Θα πας σε μια επιχείρηση των 8 ανθρώπων, των 10, 12 ανθρώπων και θα του πεις, κοίταξε να δεις, ψήφισα νόμο βάσει του οποίου θα εργάζονται 4 μέρες οι υπαλλήλοι σου εδώ, θα αμείβονται για 5 ή για δεν ξέρω 6 μέρες. Πάντε σωστά, πάντε καλά με το μυαλό σας. Δηλαδή, πραγματικά τα σκέφτονται και τα λένε. Ναι.
3: Εγώ θα πάω όμως και στην απέναντι πλευρά τώρα και θα πω το εξής. Ναι, θα συμφωνήσω σε πολύ μεγάλο μέρος αυτά που λες, Δημήτρη. Από την άλλη πλευρά όμως, και όταν οι επιχειρήσεις έχουν χρήματα, δεν μιλώ για όλες, μιλώ για ορισμένες επιχειρήσεις οι οποίες πραγματικά διανέμουν έτσι, στους εργαζόμενους αυτή την υπεραξία που κατορθώνουν να αποκομίσουν και τα κέρδη που κατορθώνουν να αποκομίσουν. Όμως δεν μπορεί να ακούς και τον εργαζόμενο στην Ελλάδα, ο οποίος, εντάξει, κακά τα ψέματα, τώρα δεν είναι και στην καλύτερη φάση του.
1: Όχι, με δεδομένο
3: το μισθό που έχουμε.
1: Φυσικά, δηλαδή, είμαστε χαμηλά στην αγοραστική δύναμη. Δεν το συζητώ αυτό.
3: Κάπου πρέπει να βρούμε όμως και μια χρυσή τομή για να έρθουμε σε αυτό που λες. Δηλαδή, κάπου θα πρέπει και από τη μία πλευρά και από την άλλη να μπούμε σε ένα μέσο δρόμο και να γίνει μια σύγκληση για να μπορέσουμε να προοδεύσουμε. Και είναι όπως είπαμε, δεν θέλουμε να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Θέλουμε και εμείς μια κατσίκα, αν δεν είναι κατσίκα, τέλος πάντων να είναι μια κότακ. Κάτι. Εννοώ δηλαδή ότι να πάμε παρέα στην ανάπτυξη. Και φυσικά να είμαστε και ρεαλιστές με αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Έτσι.
1: Αυτό που είπες είναι χρυσή τομή. Όμως αυτό είναι διαφορετικό από αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Ναι, εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Ναι. Υπάρχουν ωστόσο επιχειρήσεις. Δεν θα πω ονόματα, μεγάλες, οι οποίες έχουν διακριθεί γιατί πραγματικά σέβονται τον εργαζόμενο πάνω σε εκείνον ή από εκείνον βγάζουν κέρδη και το ξέρουν, έτσι είναι. Δεν υπάρχουν επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους και εργαζόμενοι χωρίς επιχειρήσεις. Είναι μια μηδέα σχέση, ένα ταγκό. Υπάρχουν λοιπόν πολλές μεγάλες επιχειρήσεις και μικρότερες οι οποίες σέβονται τον εργαζόμενο και τον ανταμείβουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν συμβαίνει πάντα και υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Αυτά είναι ερευνητέα από τους αρμοδίους. Mm. Αλλά άλλο είναι αυτό και άλλο το αν αντέχει τέσσερις μέρες αυτή η πομφόλυγα ξαφνικά εργασίας η ελληνική παραγωγική μηχανή.
3: Πρόσεξε τώρα, ακροατής μας, καλημέρα. Δεν ξέρω για 32 ώρες, αλλά κουμπάρος μου νοσηλευτής στην πρωτοβάθμια στην Ολλανδία εργάζεται 34 ώρες αυστηρά. Εγώ ως νοσηλευτής στο δημόσιο εργάζομαι 40 ώρες. Μου οφείλονται κανονική άδεια από το 2024 και κάνω ακόμα δύο δουλειές για να τα βγάλω πέρα. Δηλαδή περίπου 17 ώρες την ημέρα. Νομίζω καλά είναι. Είναι αυτό που λέγαμε. Αυτό που λέγαμε είναι, φίλε.
1: Μα έχει ξεπεράσει και εγώ 13, 14, 17, μου φαίνεται πολύ.
3: Ο άνθρωπος, εντάξει, αν είναι 17, 15, όσο και να είναι, είναι όντως μια πραγματικότητα για πολύ κόσμο.
1: Δεν διαφωνεί κανείς σε αυτό. Εγώ βλέπω τον μεγάλο πίνακα που, δηλαδή, πώς το λένε, δεν μπορώ να μου πουλάνε, ρε παιδί μου, το έχω ζήσει. Έχουμε πάει, περάσαμε τα 60 μας. Και έχουμε ζήσει πομφόλυγες και υποσχέσεις και σταχλαμάρες και διάφορα μεγάλα κούφια λόγια. Φτάνει δηλαδή, καθίστε κάτω, ζυγίστε τα δεδομένα και πείτε μας αν έχετε εξίσωση να βγάλουμε το δεύτερο σκέλος της. Mm-hmm. Αλλιώς τώρα το να πετάει ο καθένας την αστειότητά του, κατά με μη χαρακτηρίζονται διαφορετικά, κοροϊδεύουν τον κόσμο, δεν κάνουν κάτι περισσότερο.
3: Mm-hmm. Δημήτρης Βενιέρης, κυρίες και κύριοι, εκ Θεσσαλονίκης, ορμόμενος από τον στάτους 107,7, την δυνατή συχνότητα στη Θεσσαλονίκη, τον συμμαχικό μας ραδιοφωνικό σταθμό. Τι είπα?
4: Χαιρετισμού στον Άρη τον Παπηδάκη.
3: Α, ορίστε, εδώ έχω και παραγγελιά την άποψη.
1: Αργότερα θα έρθει ο Άρης.
3: Από τον Παναγιώτο Χάλαρη, εδώ το συναγωνιστή.
1: Εξαιρετικό παιδί ο Άρης.
3: Η αλήθεια είναι ότι ανεβαίνοντας στη Θεσσαλονίκη και εγώ και μπαίνοντας στο στούντιο που έτσι με μου ξενάγησε ο Δημήτρης, είδα συναδέλφους πολύ πολύ πολύ αγαπημένους, ποιοτικούς ανθρώπους, οι οποίοι τιμούν και το επάγγελμα και του δημοσιογράφου και του ηχολήπτη. Γενικά έχετε φτιάξει μια πολύ δυνατή ομάδα, Δημήτρη, και τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Ναι, νιώθω τυχερός γι' αυτό.
3: Ισχύει. Αλλά πάντα, ξέρεις, ο αρχηγός κελούζεται και τα καλά και τα κακά. Εν προκειμένου, καλά είναι τα πράγματα.
1: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ τηλέμαχη και ευχαριστώ για τα σχόλιά σου. Καλημέρα σε όλο τον
3: κόσμο. Η αλήθεια είναι, ρεαλιστικά τα λέμε και προσπαθούμε να αποδίδουμε πάντα την εικόνα. Τα φιλιά μας στη Θεσσαλονίκη, την πανέμορφη, σε όλα τα αδέρφια μας. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα.
3: Καλό μήνα, καλό μήνα.
5: Κάθε Σάββατο.
3: Λοιπόν, πέρασε και λίγο για το κάθε Σάββατο. Διαφημιστικό. Εμείς κάθε Σάββατο πρωινή πτήση και σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη έχουμε και σύνδεση με όλα αυτά που εσείς μας λέτε και διαβάσουμε. Και μια ιδιαίτερη καλημέρα στο Μάκη, ο οποίος λέει: θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτό που λες, τηλεμάχη, γιατί πραγματικά αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι ούτε άκυρες λύσεις οι οποίες είναι ανέφικτες, από την άλλη πλευρά όμως αυτό που χρειαζόμαστε είναι και κατηλυτερεύση των αμοιβών μας και των συνθήκων εργασίας. Η χρυσή τομή είναι αυτό που είπες, μου λέει, και χαίρομαι που δεν είσαι ούτε με τους μεν ούτε με τους δε. Κοίταξε, το έχουμε πει αυτό, εγώ προσπαθώ να το κάνω. Ούτε εις αποστάκης είμαι. Δεν θα κρατήσω ίσες αποστάσεις. Θα πω την άποψή μου. Εάν αυτή η άποψη πραγματικά κάποιοι διαφωνούν, λογικό είναι να διαφωνείτε. Έτσι, και εγώ διαφωνώ με κάποιες τοποθετήσεις. Από την άλλη πλευρά όμως είναι η άποψή μου. Και την λέω χωρίς φόβο και με πολύ σημαντικό να μπορώ να την πω την άποψη αυτή και εδώ και 12 χρόνια στα παραπολιτικά 90,1 δεν έχει ποτέ μπει λογοκρισία ή τέλος πάντων κάτι το οποίο να με κάνει να αισθανθώ άσχημα και να αισθανθώ ότι περιορίζομαι. Πολύ σημαντικό είναι αυτό. Πολύ σημαντικό, παιδιά. Κάντε ένα διάλειμμα τώρα, κύριε Παναγιώτη Χάλαρη. Οδηγήστε μας σε διαφημιστικούς δρόμους. Μιλάμε ραδιόφωνο της δεκαετίας του 70, κρατικό. Οδηγήστε μας λοιπόν στις διαφημίσεις και πανερχόμαστε.

0: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Μπόνους και κίνητρα σε 45.000 νοσηλευτές. Όλο το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Αλλάζουν τα πάντα με τη σύσταση αυτόνομου κλάδου, τα μισθολογικά ωφέλη, το μηνιαίο επίδομα έως 300 ευρώ, τις προσλήψεις και την ένταξη όλων ανεξαιρέτως στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών. Αναλυτικά τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο Γεωργιάδη. Στις 12 Μαΐου οι ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό. 6 νέα μέτρα ενίσχυσης των συνταξιούχων. Ποια είναι, που θα περιλαμβάνονται, πότε θα ανακοινωθούν και πότε θα εφαρμοστούν. Βροχή παραγωγών από το ΕΚΟΜΕΔ. Απέραντο στούντιο με 700 εκατομμύρια ευρώ πρίκα. Γενναίες επενδύσεις στον κινηματογράφο από την κυβέρνηση. 1 δισεκατομμύριο ευρώ και 3.000 θέσεις εργασίας μέχρι στιγμής τα ωφέλη. Ισορροπίες, σενάρια και κόντρες. Το παρασκήνιο των αναταράξεων στη Νέα Δημοκρατία. Το πραγματικό βάθος της εσωκομματικής έντασης, οι αλήθειες, οι μύθοι και οι κινήσεις ενότητας. Τι δηλώνουν στα παραπολιτικά βουλευτές της παράταξης. Πώς ψηφίζουν σήμερα οι νεοδημοκράτες. Πολιτικός καφές. Ζυμώσεις. Οι αντάρτες που συνομιλούν με το αυτονόητο. Νέα Δημοκρατία. Φαβορί και εκπλήξεις στο επικρατείας. Κάθετος διάδρομος. Στρατηγικά deals από τον Εξάρχου στα Δυτικά Βαλκάνια. Η επαγγελματική εκπαίδευση και ο νέος χάρτης της. Τι θα ισχύσει. Ιράν. Η Βόρεια Κορέα είναι ο πυρηνικός φίλος που χρειάζεται. Το διακριτικό comeback της Αθηνάς Ωνάση. Η διάσημη κληρονόμος δείχνει τον άλλο της εαυτό. Αντιγόνη Μακρύ. Με αποθούν οι σκηνές βίας όταν τις παίζω. Αποκαλύψεις από την Ελένη του Αγίου Έρωτα. Σήμερα στα παραπολιτικά.
1: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
2: Διαβάστε στην απογευματινή «Η μάχη των συσχετισμών στο δρόμο για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας». Όλο το παρασκήνιο, η τετραήμερη απασχόληση και τα αγκάθια εφαρμογή στην Ελλάδα. Τι ισχύει στην Ευρώπη. Ο πόλεμος βάζει φωτιά στην τσέπη μας. Εκτόξευση στα καύσιμα. Άλμα στον πληθωρισμό, συγκράτηση στο ρεύμα. Γυροκομείο κολαστήριο στους αμπελόκηπους. Έφοδο στο διαμέρισμα γκέτο. Έρευνα για τους κακοποιημένους παππούδες και γιαγιάδες της διπλανής πόρτας. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα στη μαγική μας συχνότητα 90,1 παραπολιτικά, ελπίζω να είστε κεφάτοι, χαμογελαστοί και όπως πρέπει, για να διαχειριστούμε όμορφα το Σαββατοκύριακο και να περάσουμε και καλά, δηλαδή, προσπαθώντας να ξεχάσουμε τα δύσκολα και όσα τέλος πάντων ταλαιπωρούν και ταλανίζουν τη ζωή μας. Ιδιαίτερη καλημέρα στην Παναγιώτα που μου στέλνει μήνυμα έτσι πολύ πολύ θερμός. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα λες, καλή μου φίλη. Μακάρι να τα πετυχαίνω όλα αυτά όσα μου αναφέρεις. Είναι σημαντικό, σημαντικότατο. Ο Τάσος στέλνει την καλημέρα του σε όλους όσους εργάζονται σήμερα και δίνουν τη μάχη τους, έτσι. Η κυρία Βούλα, τηλέμαχος, λέει από τις αρχαίες ελληνικές λέξεις, τηλέ, μακριά, από απόσταση, και μάχο με πολεμό, σημαίνει κυριολεκτικά αυτός που μάχεται από μακριά. Ναι, πιθανότατα δηλαδή ήταν πελταστής, ακοντιστής ή τοξοβόλος, ναι. Δώσε, λέει, άλλη μία μάχη για το πράσινο της Αθήνας και όχι μόνο. Αγανάκτηση, λέει, από πολίτες για την καρατόμηση κλάδεμα των δέντρων. Τι συμβαίνει, μπορεί να δώσει κάποιος απαντήσεις? Το παρατηρείτε δηλαδή, κυρία Βούλα, ότι υπάρχει κλάδεμα και τέτοια ζητήματα προκύπτουν χωρίς να υπάρχει λόγος? Μας ενδιαφέρει αυτό, να το μάθουμε και να το προωθήσουμε προς τον αρμόδιο αντιδήμαρχο για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ευχαριστώ για το μήνυμα. Καλημέρα στον Μάρκο, καλημέρα στην Γιολάντα, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Κώστας ο Μαντινίδης έχει στείλει ένα σεντόνι εδώ. Κώστα μου, γινόμαστε, λέει, παρασύρεστε, έκοντες, άκοντες, γίνεστε όργανα της γεμπελικής, επιτελικής, καθεστωτικής, επικοινωνιακής, στρατηγικής διαχείρισης, αποχάβνωσης και τα λοιπά, καταπίνοντας τα θεσμικά, πολιτιακά σκάνδαλα. Λίγο πιο απλά και πιο σύντομα. Για να μπορούσα να το διαβάσω όλο αυτό. Είναι τεράστιο. Θα πάμε ένα τέταρτο. Καλημέρα, καλημέρα, Κωνσταντίνος. Καλή δύναμη, Κωνσταντίνε. Σε ευχαριστώ για όσα λες. Υγεία πάνω απ' όλα. Αυτό είναι και το σημαντικότερο, έχω την εντύπωση. Υγεία και λίγη έτσι δικαιοσύνη σε όσα υφιστάμεθα. Όσοι τα υφιστάμεθα, και τα υφιστάμεθα αρκετοί δηλαδή, στο πλαίσιο αυτού που υπάρχει. Και δυστυχώς είναι άδικο πολλές φορές. Θα συμφωνήσω. Καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Γεια σου Νικολέτα μου. Γεια σου Στάφη. Χιόνισε, μου λέει, στο Λαϊλιά το Σερών. Εντάξει, χιόνισε. Πάντως η αλήθεια είναι τώρα να χιονίζει πρωτομαγιά στο και στο βουνό, δεν είναι κάτι το συνηθισμένο. Και δεν μπορείς να πεις ότι είχαμε και τρομερό χειμώνα φέτος. Τουλάχιστον στην Αττική μπορεί να είχαμε βροχούλες, καλό. Αλλά δεν είχαμε και τα τρομερά κρύα, έτσι. Κακά τα ψέματα.

να κάνουμε διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο για να τα δούμε όλα όσα τέλος πάντων είναι σημαντικά, αποτελούν έτσι πεδίο προβληματισμού, για να δούμε πώς ακριβώς και το θέμα των, με τα πατίνια, παιδιά, είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό. Να δούμε σε λίγο με τον εκδότη του ipoli.gr τι γίνεται, τι τρέχει από πλευράς ευκαιριών εργασίας στο δημόσιο και όχι μόνο. Μετά θα δούμε και το θέμα που έχει να κάνει με τα λεγόμενα πατίνια και όλα αυτά τα κακώς κείμενα που ζούμε πάρα πολλά χρόνια τώρα. Και φυσικά έχουμε αναδείξει κατά το παρελθόν και δεν τα αναδεικνύουμε τώρα. Γενικά υπάρχουν πολλά, θα τα πούμε σε λίγο.

0: ώρα είναι 8.
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκουπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
8: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια, τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
9: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
10: Να ετοιμαζόμαστε για την Πρωτομαγιά. Χοιρινές μπριζόλες 4,89. Φέτα βόλου 9,89. Μπύρες Πιλς 3,49. Δίκος κόλλα 89 λεπτά. Το στάκι 6,90. Δερμίσεις 1-1. Βιλέντα 1,69. Νταβ 2,69. Καζολίν 2,99. Πάμε μπαζάρ. Tell me why.
11: Υπάρχει μια πόλη που μικροί-μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα... Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: 8000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
6: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
5: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
6: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
7: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
9: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs, βρες αυτό που θες Στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimgis. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutrivalley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
12: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
11: Δηλαδή?
12: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
11: Τι έχει το μενού?
12: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
12: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
11: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
12: Έτοιμο.
11: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
12: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
11: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
12: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
13: Energizers! Νιώθω άνετα!
14: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
13: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
14: Χαμογελώ μέσα τους!
15: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
16: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
17: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
18: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
19: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
20: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
19: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
20: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
19: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
20: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
19: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
20: Πανουράκης.
21: 6800 Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
22: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
23: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Φοβού τον Μάιο και τρέμε τον Οκτώβριο. Διαφθορά, μνηστήρες, αντάρτες, ακρίβεια και πόλεμος, οι εφιάλτες του Μαξίμου. Οι 7 πληγές του Μητσοτάκη. Οι δελφίνοι από το παρασκήνιο περνούν στο προσκήνιο. Η συγκάλυψη των σκανδάλων και ο νήξων της Ελλάδας. Τα σκέρτσα πληρώνονται. Καταλήτης πολιτικών εξελίξεων η ανταρσία των 5 που βάζει μπουρλότο στο γαλάζιο συνέδριο.

Και με ζέστη και με κρύο. Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς για να πούμε όλα όσα έχουν ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσω από μηνύματα δικά σας, γιατί ήρθανε πρωινές καλημέρες. Να ξεκινήσω με τον Κωνσταντίνο από τη Θεσσαλονίκη. Υποθέτω, μου λέει, ότι ως δημοσιογράφος θα ξέρεις κάτι παραπάνω. Οπότε τολμώ να ρωτήσω, μήπως γνωρίζεις αν εκεί στον Άριο Πάγο έχουν κανέναν εύκαιρο δικαστή για να βάλει στο αρχείο κάτι κλήσεις που έχω. Α, σου πω, Κωνσταντίνε μου, δεν ξέρω. Θα χρωστάω χάρη, λέει πάντως. Στη χώρα που οι εργαζόμενοι, μου λέει, τρέχουν ευτυχισμένοι στα λιβάδια, είναι λογικό ο πρωθυπουργός της πιο σοσιαλιστικής κυβέρνησης των τελευταίων 205 χρόνων να ασχολείται με τον Ακύλα. Και μεταξύ μας τώρα, λέει, να σε ρωτήσω ποιος είναι ο Ακύλας. Ο Ακύλας θα μας εκπροσωπεί στη Eurovision. Συμπαράσταση στον κουβανικό λαό, λέει ο Κωνσταντίνος, λευτεριά στην Παλαιστίνη και ιστερόγραφο. Αυτό που συνέβη με τους ακτιβιστές του στόλου για την Παλαιστίνη θα είναι στίγμα στην ιστορία μας για πολλά χρόνια. Ντρέπομαι, γράφει. Λοιπόν, καλημέρες και μηνύματα. Περιμένουμε. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Πάμε την βόλτα μας στο περίπτερο να δούμε τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες. Ξεκινάω από τα παραπολιτικά. Μπόνους και κίνητρα σε 45.000 νοσηλευτές. Όλο το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Αλλάζουν τα πάντα με τη σύσταση αυτόνομου κλάδου, τα μισθολογικά ωφέλη, το μηνιαίο επίδομα έως 300 ευρώ, τις προσλήψεις και την ένταξη όλων ανεξαιρέτως στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών.

Αναλυτικά τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο Γεωργιάδη στις 12 Μαΐου οι ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό. Ισορροπίες, σενάρια και κόντρες στο παρασκήνιο των αναταράξεων στη Νέα Δημοκρατία, το πραγματικό βάθος της εσωκομματικής έντασης, οι αλήθειες, οι μύθοι και οι κινήσεις ενότητας, τη δηλώνουν στα παραπολιτικά βουλευτές της παράταξης, πώς ψηφίζουν σήμερα οι Νεοδημοκράτες. Στον πολιτικό καφέ, στο Μητσοτάκι εισηγήσεις για πέσιμο στη διαπλοκή, ζυμώσεις οι αντάρτες που συνομιλούν με το αυτονόητο, Νέα Δημοκρατία, φαβορή και εκπλήξεις στο επικρατείας. Πώς διαμορφώνεται το πακέτο παροχών, 6 νέα μέτρα ενίσχυσης των συντάξεων, ποια είναι, που θα περιλαμβάνονται, πότε θα ανακοινωθούν και πότε θα εφαρμοστούν. Απέραντο στούντιο με 700 εκατομμύρια πρίκα, βροχή παραγωγών από το ΕΚΟΜΕΔ. Διπλωματία, όταν η Ελλάδα επαναχαράσει τις συμμαχίες της, ομιλητής και στη βράβευση Ντράγκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολιτικές, αγώνας δρόμου Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση, τι σχεδιάζει ο Τσίπρας για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Κάθετος διάδρομος, στρατηγικά deals από τον Εξάρχου στα Δυτικά Βαλκάνια. Τι θα ισχύσει η επαγγελματική εκπαίδευση και ο νέος χάρτης της. Ιράν, η Βόρεια Κορέα είναι ο πυρηνικός φίλος που χρειάζεται από τους Sunday Times. Φέι και Αλέξανδρο στο Love Story, τον ντεμπούτο και ο γάμος τους. Πού και πώς το διακριτικό comeback της Αθηνάς Ωνάση. Αντιγόνη μακρύ με αποθούν οι σκηνές βίας όταν τις παίζω. Και Κώστας Καραφώτης, έχω επιλέξει το ρόλο μου ως πατέρα.

Πάμε στην απογευματινή. Αν δεν πληρώσεις, θα πετάξω τη μάνα σου στον κάδο. Γυροκομείο Κολαστήριο στους Αμπελόκηπους. Πώς μια 72χρονη έστησε το διαμέρισμα γκέτο. Δύο από τις οικογένειες αρνήθηκαν να πάρουν τους ανθρώπους τους πίσω. Έρευνα αδύναμα άτομα τρίτης ηλικίας υπό το φόβο της μοναξιάς, ανέχονται σιωπηρά τη βία από τους συγγενείς τους. Πραγματικά είναι φοβερό θέμα αυτό και όλη αυτή η ιστορία με το παράνομο γυροκομείο που είχε στήσει μια κυρία εκεί σε διαμέρισμα. Συνεχίζω με την απογευματινή. Το Μαξίμου ψάχνει βαλβίδα εκτόνωσης για τους βουλευτές ενόψει συνεδρίου. Κρίσιμη συνεδρίαση της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας την Πέμπτη. Φωτιά τα καύσιμα, σταθερό το ρεύμα, άλμα ο πληθωρισμός. Η τετραήμερη εργασία και τα αγκάθια για εφαρμογή στην Ελλάδα, τι ισχύει στην Ευρώπη. Διπλή επίθεση, ασυδοσία, τιμωρησία και τραμπουκισμοί κατά πανεπιστημιακών. Ο αντιπρίτανης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ έπειτα από προπυλακισμό φοιτητών, το φοιτητών εντός εισαγωγικών. Ντόναλντ Τραμπ βάζει δασμούς 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα εφαρμοστούν από την επόμενη εβδομάδα, καθώς η Ευρώπη δεν τηρεί τη συμφωνία για το εμπόριο. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, 1.100 νέα οχήματα, 12.000 δρομολόγια με 3.200 οδηγούς, προσλήψεις, εξυγχρονισμός, ενίσχυση του στόλου και καθαριότητα ως σχεδιασμός για τις συγκοινωνίες.

0: 8 καρφί του Σαββατοκύριακου, φοβού το Μάιο και τρέμε τον Οκτώβριο. Διαφθορά, μνηστήρες, αντάρτες, ακρίβεια και πόλεμος, οι εφιάλτες του Μαξίμου. Οι 7 πληγές του Μητσοτάκη, οι δελφίνοι από το παρασκήνιο περνούν στο προσκήνιο. Η συγκάλυψη των σκανδάλων και ο νήξων της Ελλάδας. Τα σκέρτσα πληρώνονται. Καταλήτης πολιτικών εξελίξεων, η ανταρσία των 5 που βάζει μπουρλότο στο γαλάζιο συνέδριο. Σκιώδης κυβέρνηση, διεύρυνση και με τοπική σύγκρουση με Νέα Δημοκρατία και Τσίπρα. Ο Φαραντούρης άναψε το φυτίλι των μεταγραφών και της πολιτικής ενίσχυσης. Μήνυμα παρέμβαση στο καρφί. Βολές Ανδρουλάκη από τη Βουλή κατά της δεξιάς έκανε λόγο για εκτροπή, πραξικόπημα και πολιτικό κατήφορο. Το Πασόκ να λειτουργεί ως εναμονή κυβέρνηση. Συνέντευξη του νέου γραμματέα του κινήματος Γιάννης Βαρδακαστάνης. Το Πασόκ αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα της Δημοκρατικής Παράταξης και τον μόνο εγγυητή αλλαγής. Από το καρφί επίσης, η επιτυχία του εξάρχου στην Αλβανία, η κίνηση ΜΑΤ που ανεβάζει την τάση στον κάθετο διάδρομο, γιατί τα κόμματα της αντιπολίτευσης βρίσκονται στα χαρακόμματα μεταξύ τους. Καμπανάκι από τώρα, ο Καραμανλής δεν λείπει τυχαία. Η εφημερίδα On Time, Ακύλα Φέρτο, με την ελληνική σημαία στα χέρια ξεκίνησε για τη Βιέννη με Θεοπούλα και Χοροζίδου τη βραδιά του τελικού, μεγάλο φαβορί της Eurovision 2026. Άνοιξε πυρ για μια σύνταξη που δεν τη δικαιούνταν. Ο 89χρονος λάμβανε 2.500 ευρώ, 100 ευρώ από τη Γερμανία, 2.500 δολάρια, 100 ευρώ από τη Γερμανία και απαιτούσε 100 ευρώ από τον ΕΦΚΑ. Αντώνης Ρέμος, το διάλειμμα από τις πίστες και η νέα αρχή και Κατερίνα Καινούριου κινείται νομικά για το ψεύτικο μωρό. Νέα, χαρτί παρανομία στο δημόσιο, χεράτα και πέτσινα πτυχία. Αγορασμένοι τίτλοι, πιστοποιήσεις με το αζημίωτο, αλλά και πλαστογραφήσεις συνθέτουν το επικερδές μενού της παραπαιδείας, με κυριότερο στόχο την κατάληψη μοριοδοτούμενων θέσεων του δημοσίου. Το κόστος ενός πτυχίου ξεκινά από 400 ευρώ και φτάνει τις 8.000 ευρώ, ανάλογα με το θέμα, τις απαιτήσεις, το επίπεδο σπουδών και αυτόν που το πουλάει. Και τώρα τι, ανοιχτή πληγή υποκλοπές για τους θεσμούς προς τις κάλπες. Τρεις δρομείς, ένα μετάλλιο, το Αργυρό. Έρχονται εξελίξεις με πάρκα και καλώδιο. Κάτι τρέχει στο Αιγαίο. Έτοιμο το Προεδρικό Διάταγμα για τις Κυκλάδες, γιατί Αθήνα και Λευκωσία ζητούν πρόσθετη χρηματοδότηση για την ηλεκτρική διασύνδεση. Τρίτη επίθεση κατά Τραμπ, η πολιτική βία ως πράξη τιμωρίας του συστήματος. Στην Ελλάδα, ψάχνοντας για πετρέλαιο με οδηγό το 1917 και οι προϋποθέσεις ψαλιδίζονται τα πρόστιμα για τον ΦΠΑ. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Έρευνα της Προράτα. Καταραίει η κυβέρνηση στην κοινωνία. Ζητείται πολιτική διέξοδος. Βαθαίνει και εξαπλώνεται. Κοινωνική δυσαρέσκεια. Πολλαπλασιάζονται κυβερνητικές αρνητικές επιδόσεις. Ποια δυναμική καταγράφουν τα κόμματα. 69% θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση. Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής, τέσσερις πυλώνες προοδευτικής διακυβέρνησης, εκτενεί αποσπάσματα από το μανιφέστο του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, προτάσεις για τον κόσμο της εργασίας και τους νέους, μεταξύ των οποίων η σταδιακή κατάργηση των πανελλήνιων εξετάσεων. Το θέμα της εφημερίδας των συντακτών, αντιπυρική περίοδος 2026, ποιοι θα δώσουν την ενεργή μάχη. Εργατική πρωτομαγιά, ο αγώνας για 8ωρο συνεχίζεται. Ετοιμιγωρία αθώοι, ποιος θα τους επιστρέψει τον χαμένο χρόνο της φυλακής. Ο ελεύθερος τύπος, ελαφρύτερο εκαθαριστικό με τα νέα τεκμήρια. Ποιοι κερδίζουν στις φορολογικές δηλώσεις. Άγρια κόντρα Τραμπ-Μέρτς, σκηνικό ρήξη στις σχέσεις ΗΠΑ-Γερμανίας με φόντο το Ιράν. Το φαντασιακό 32ωρο εργασίας του Ανδρουλάκη δεν υπάρχει σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεφάρμοστη για το 90% των επιχειρήσεων, η τετραήμερη απασχόληση. Ποιες χώρες έχουν μειώσει το ωράριο πιλωτικά. Ο νέος κανονισμός για τις φοιτητικές εστίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ο προπυλακισμός του Αντιπρίτανη. Καύσιμα και τρόφιμα, στο 4,6% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο. <Το-> Η κόντρα, ο Αλέξης Τσίπρας σε τροχιά εξουσίας, έτοιμος για πολιτική σύγκρουση χωρίς επιστροφή, μανιφέστο με σχέδιο συμμαχιών που αλλάζει τους συσχετισμούς. Η ακρίβεια γονάτισε τα νοικοκυριά, δεύτερη πιο φτωχή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα. Εργατική πρωτομαγιά, μαζική συμμετοχή εργαζομένων στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, σε τροχιά σύγκρουση, σχέδιο Τραμπ για τελικό πλήγμα και νέα ιρανική πρόταση. Η Βρετανία δημιουργεί νέα ευρωπαϊκή ναυτική δύναμη με 9 χώρες χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Γουμενίτσα, Νταλίκα, μετέφερε σε χαρτοπετσέτες και χαρτιά υγείας ναρκωτικά 500 κιλών. Σοκ σε νηπιαγωγείο, 5χρονος ακροτηριάστηκε στο δάχτυλο. Δύο μεγάλες ιστορικές συμφωνίες μέσα σε 24 ώρες. Η Άκτορ έκλεισε το διπλό deal αξίας 9 δισεκατομμυρίων για αμερικανικό LNG σε Αλβανία και Βοσνία. Πάμε στην καθημερινή. Τραμπουκισμοί για να μην μπουν κανόνες στις εστίες. Διπλό κρούσμα βίας κατά καθηγητών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Τα προσφυγικά αλλάζουν όψη με σεβασμό στην ιστορία. Επικίνδυνα παιχνίδια τα πατίνια, οι ειδικοί μιλούν στην καθημερινή. Τα διλήμματα της Νέας Δημοκρατίας και τα σενάρια για προανακριτική για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αδιανόητο, την πληρώνουμε όλοι για το σαρακίνικο, τι υποστηρίζουν επιχειρηματίες στη Μήλο. Και πιέσεις από το νέο σύστημα στα αεροδρόμια, παράπονα και ανησυχία. Και για τον Αμερικανό Πρόεδρο, στο τραπέζι ξανά η απειλή των δασμών. Ο λόγος, φουντώνει η ακρίβεια, εκτείναξη του πληθωρισμού στο 4,6% τον Απρίλιο στην Ελλάδα, δείχνουν τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Καύσιμα ξανά πάνω από 2 ευρώ η αμόλυβδη στην Ελλάδα μετά την εκτόξευση του πετρελαίου. Θα μιλήσουμε για τα καύσιμα σε λίγο, τώρα σε λίγα λεπτά. Κυριάκος Μητσοτάκης, η πρόοδος δεν έρχεται με την καθήλωση στο χθες, αλλά με γνώση, σχέδιο και γρήγορο βηματισμό στο δρόμο του αύριο. Ο ρίζος πάστης, οι εργαζόμενοι μπροστά, χιλιάδες στις πρωτομαγιάτικες απεργιακές συγκεντρώσεις των συνδικάτων, στον αγώνα για ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση και πολέμους. Πολεμική επέμβαση σε διεθνή στολίσκο για τη Γάζα, νέα εγκληματική επίθεση του Ισραήλ με συνεργό την ελληνική κυβέρνηση. Δυναμική απάντηση της πανσπουδαστικής έσπασε στην πράξη απαγόρευση της εκδήλωσης στη νομική του ΕΚΠΑ. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σχέδια επανάληψης των επιθέσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εφημερίδα Εστία, αριστερά του κέντρου, όπως εισερχόμεθα ή όπως εξερχόμεθα, τα συμβίβαστα προσπαθεί να συμβιβάσει ο Αλέξης Τσίπρας, αναμειγνύοντας τη σοσιαλδημοκρατία και το ριζοσπαστισμό. Πολιτική σαλάτα, το τελικό αποτέλεσμα, μνημείο, ο ορισμός του για τον νέο πατριωτισμό. Plus, η εφημερίδα των συνταξιούχων. Τα παραμύθια του Μαξίμου συνεχίζονται για τις δίθεν ενισχύσεις του συνταξιούχους. Μετά το πρωτοσέλιδο της 60+, με non-paper από την κυβέρνηση, κάνει λόγο για τα αναδρομικά, ξεχνώντας τι έλεγαν στον κόσμο για να μην προσφύγει στη δικαιοσύνη. Προφανώς οι επιτελικοί του Μαξίμου έχουν χάσει κάθε επαφή με την κοινωνία και θεωρούν ότι με καθρεφτάκια θα κοροϊδέψουν την τρίτη ηλικία που αποτελεί πυλώνα στήριξης της οικογένειας. Λεφτά υπάρχουν για τις συμβουλευτικές, όχι για τους συνταξιούχους. Ρύθμιση 72 δόσεων στα ασφαλιστικά ταμεία, ένας γολγοθάς για τους οφειλέτες. Και Παναγιώτης Νίκας, πρώην Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, να καταργηθεί ο Σταυρός Προτίμησης. Η εφημερίδα Δημοκρατία, ως εδώ με το φιλότρουκο Ζελένσκι. Νέα ανθεληνική κίνηση από το διεφθαρμένο καθεστώς του Κιέβου. Θρασίτατη ουκρανική αξίωση για επιβολή περιορισμών δράσης στα μη επανδρομένα σκάφη Μαγκούρα που μας πουλάει για να βάλει πλάτη στο σύμμαχό του Ερντογάν. Παρέμβαση Κόλαφος, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ζητεί την παραίτηση του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου Τζαβέλα για την υπόθεση των υποκλοπών. Το κεφάλαιο πάνω οι αντικειμενικές με κούρεμα στο
1: 2000 FM.
2: Ψάχνεις τον κατάλληλο
1: κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Directo Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
2: Energizers! Νιώθω άνετα!
3: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
2: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
3: Χαμογελώ μέσα τους!
1: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
4: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
5: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Είναι τελείως απασφαλισμένο. Τα διέξοδα από τα οικονομικά διέξοδα, δεν ξέρω. Άγριοι καυγάδες πάντως γίνονται στους δρόμους για την προτεραιότητα, για μια θέση πάρκινγκ. Πρόσφατα είδαμε έναν οδηγό που χτύπησε την κοπέλα που οδηγούσε το προπορευόμενο αυτοκίνητο γιατί αργούσε, λέει, να παρκάρει. Τι να πεις. Ο άλλος έβγαλε γαλλικό κλειδί να χτυπήσει τον άλλον οδηγό στο δρόμο. Γιατί? Δεν έχει σημασία γιατί. Σημασία έχει ότι υπάρχει απασφαλισμένος κόσμος. Τελείως. Ψυχραιμία, παιδιά. Να, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την νομιμοποίηση της κάναβης. Ας περιοριστούμε εμείς στην ιατρική κάναβη. Και έχουμε μεταφερθεί εκεί στη Τζαμάικα και ακούμε Could You Be Loved. Το κουτσομπιλό που λένε. Bob Marley.

0: καλημερίσω και τη Βούλα που μας έχει στείλει τη δικιά της καλημέρα. Λευτεριά στην Κύπρο, λέει, να μην το ξεχνάμε. Δεν το ξεχνάμε, Βούλα μου. Λοιπόν, λέμε για τον πόλεμο, λέμε για την ακρίβεια, λέμε για τους δασμούς και ήρθε η ώρα να πούμε τι γίνεται με την ενέργεια, τι γίνεται με το φυσικό αέριο, τι θα γίνει με το ρεύμα, τι γίνεται με τα καύσιμα, γιατί όλα αυτά είναι από αυτά που μας δημιουργούν αδιέξοδα καθημερινά και λέμε ότι απασφαλίζει ο κόσμος. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, μηχανολόγο μηχανικό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ενεργειακό επιθεωρητή. Καλημέρα κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Καλημέρα, καλό μήνα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Καλό μήνα να τολμήσουμε να το πούμε, δεν ξέρω πώς θα πάει οικονομικά.
1: Θα το πούμε.
0: Να το πούμε, γιατί είδαμε ότι εκτοξεύεται ο πληθωρισμός στα τρόφιμα στο 4,5% τουλάχιστον. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με το ρεύμα, ας πούμε. Περιμένουμε τα νέα τιμολόγια, έτσι δεν είναι?
1: Σήμερα ανακοινώσαν οι μισοί πάροχοι τα τιμολόγια τους, τις τιμές της κιλοβατώρας, κυρίως στα πράσινα και στα κίτρινα τιμολόγια. Αυτό το οποίο διαπίστωσα είναι ότι κάποιες εταιρείες έκαναν και μείωση μέχρι και 30% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ο μεγάλος πάροχος κράτησε τις ίδιες τιμές με τον προηγούμενο μήνα. Άρα οι τάσεις για αυτό το μήνα, για το Μάιο, για τα πράσινα τιμολόγια, τα ειδικά τιμολόγια, μάλλον είναι ευχάριστα τα νέα. Βέβαια,
0: δηλαδή προσπάθησαν να απορροφήσουν ένα κομμάτι, ας πούμε,
1: δεν υπήρχε αύξηση. Όχι, γιατί η τιμή της χοντρικής αγοράς του ρεύματος τον προηγούμενο μήνα είχε μία μείωση 7%, δηλαδή από τα 95 που ήταν τον Μάρτιο, τον Απρίλιο έκλεισε στα 88 περίπου. Αυτή η μείωση μετακινήθηκε και στα τιμολόγια της Λιανικής, αλλά κάποιοι για τους δικούς λόγους, για καθαρά εμπορικούς λόγους, για το μήνα Μάιο κάνανε γενναίες, θα έλεγα, μειώσεις έως και 30%. Mm-hmm. Αυτό βέβαια εγώ θεωρώ ότι είναι πρόσκαιρο και δεν θα συνεχιστεί, διότι μπαίνοντας το καλοκαίρι η ζήτηση, ξέρετε, αυξάνει λόγω της χρήσης των κλιματικών, λόγω του ότι έχουμε αυξημένη τουριστική κίνηση κτλ.
0: Τώρα ίσως είναι η περίοδος παραδοσιακά, τώρα και το φθινόπωρο, με τη λιγότερη κατανάλωση ρεύματος.
1: Ναι, ισχύει. Δηλαδή ο Απρίλιος και ο Μάιος, όπως και ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος, είναι οι τέσσερις μήνες του χρόνου που έχουν τη χαμηλότερη κατανάλωση σε ρεύμα, διότι είναι, ας πούμε, ουδέτεροι μήνες από πλευράς
0: θερμοκρασιών.
1: Ναι, ηλεκτρικής ενέργειας και θερμοκρασιών, προφανώς.
0: Ναι. Τώρα, με τα καύσιμα, εκεί τα πράγματα δεν τα βλέπουμε έτσι. Ούτε στάσιμα, ούτε να μειώνονται. Το αντίθετο.
1: Τα καύσιμα δυστυχώς δεν ακολουθούν την ίδια αισιόδοξη, θα έλεγα, πορεία. Ήδη βλέπετε ότι τις τελευταίες μέρες δεν λέει να αποκλιμακωθεί η τιμή του Brent κάτω από τα $110 το βαρέλι.
0: Σε πέρασε και τα 120 κάποια στιγμή.
1: Προχώρησε, πέρασε και τα 120. Mm. Επίσης είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα ακόμα, σταθερά σε υψηλά επίπεδα, χωρίς αποκλιμάκωση, η τιμή του φυσικού αερίου, η χρηματιστηριακή εννοώ, που είναι στον κόμβο της Ολλανδίας, ο δείκτης TTF, που ουσιαστικά επηρεάζει και την τιμή του ρεύματος. Κινείται 45 περίπου ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα και θεωρώ ότι θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο, διότι όσο θα συνεχίζεται η κρίση στη Μέση Ανατολή θα υπάρχουν ελλείψεις σε φυσικό αέριο, τα φορτία LNG εννοώ, γιατί ξέρετε από τα στενά του Ορμούς διακινείται περίπου το 25% της παγκόσμιας αγοράς φυσικού αερίου. Η Ευρώπη μπορεί να προμηθεύεται σε μικρότερο ποσοστό της τάξης του 8 με 10%, αλλά όταν οι άλλες ενεργοβόρες χώρες όπως είναι η Ασία, η Ινδία κλπ. Έχουν χάσει, έχουν απολέσει όλη αυτή την εισφορά αερίου, προσφορά αερίου από τις χώρες του κόλπου, θα αναζητήσουν τις ίδιες πηγές προμήθειας που αναζητάει και η Ευρώπη. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν και ελλείψεις σε φυσικό αέριο, αλλά κυρίως σε ανωδικές τάσεις.
0: Και εφόσον αυτό λοιπόν είναι γνωστό, το συζητάμε ανοιχτά. Εσείς που ασχολείστε με αυτό το θέμα, βλέπετε κάποιο σχέδιο από την πλευρά της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ας πούμε, να αντιμετωπίσει συνολικά το θέμα αυτό?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποτίθεται ότι πήρε κάποια μαθήματα από την ενεργειακή κρίση του 2022. Mm-hmm. Ωστόσο όμως δεν πήρε πάρα πολλά μαθήματα, από τα παθήματά της. Ακόμα είμαστε στη φάση να δούμε τι αποθέματα έχουμε στις δεξαμενές αποθήκευσης των καυσίμων. Ψάχνουμε να βρούμε όλες οι χώρες πόσο πετρέλαιο και βενζίνη και αεροπορικά καύσιμα αποθηκεύουν στις αποθήκες. Δεύτερον, οι δεξαμενές αποθήκευσης φυσικού αερίου επί ευρωπαϊκού πάντα εδάφους μιλάμε, βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα πληρότητας, μιλάμε ότι έχει φτάσει γύρω στο 15-20%, ενώ θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει ήδη η πλήρωση για να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη χειμερινή σεζόν. Ωστόσο βλέπω ότι τα πράγματα δυσκολεύουν και ως προς την πλήρωση, αλλά και ως προς την διαμόρφωση καλύτερων τιμών, δηλαδή στο να πετύχουν καλύτερες τιμές. Γι' αυτό και λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ρε παιδιά, ας μαζευτούμε να κάνουμε μια κεντρική προμήθεια φυσικού αερίου, οι Βρυξέλλες να τα κάνουν και οι χώρες να παίρνουν από κεντρικά και όχι κάθε μια χώρα από μόνη της, παραδείγματος χάρη. Το δεύτερο που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επιτέλους να θεσμοθετήσουμε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Καυσίμων για να μπορούμε να παρακολουθούμε real time τις αποθηκεύσεις, μεταφορές, τις διηλύσεις, τα πάντα.
0: Τώρα σε αυτό το να το αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί, μπαίνει πουθενά η προοπτική συνολικής έτσι οδηγίας για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα?
1: Ενώ μέσα στη δέσμη μέτρων που έχει ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ενέργειας και ο κύριος Γιόγκερς αλλά και η κυρία Πόντερ Λάιεν να δώσει το πράσινο φως ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να διαχειριστούν τα θέματα τα δημοσιονομικά, ενώ να μπορούν να κάνουν μειώσεις σε φόρους στα ενεργειακά προϊόντα και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης αλλά και στο ΦΠΑ. Κάποιες χώρες το έχουν κάνει, εμείς όμως για κάποιους λόγους δεν έχουμε πάρει αυτή την απόφαση. Θεωρώ ότι είναι λάθος, θα έπρεπε ήδη η κυβέρνηση να έχει ξεκινήσει την μείωση στους φόρους στα καύσιμα. Για να πετύχουμε τιμές όπως η Ισπανία. Η Ισπανία, παραδείγματος χάρη, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η βενζίνη έχει 1,57 λεπτά το λίτρο και όχι 2,10.
0: Αχ, εμείς έχουμε να δούμε τέτοια τιμή, δεν ξέρω από πότε. 1,57.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται όμως. Δηλαδή δεν έχουν πλούσιους μόνο οι Έλληνες, έχουν και η Ελλάδα. Πλούσιους έχει και η Ισπανία, έχει και η Ιταλία, έχει και η Γερμανία. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει το πράσινο φως στο να μπορούν να λάβουν τα κράτη-μέλη προσωρινά και στοχευμένα μέτρα για την ανακούφιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, όπως επίσης για πρώτη φορά μετά το 2022 δίνεται το πράσινο φως για κρατικές ενισχύσεις αναφορικά με την επιδότηση του κόστους ενέργειας της μικρομεσαίας αλλά και τη βιομηχανία, διότι παλιά, ξέρετε, υπήρχε ένα μπλόκο από τις Βρυξέλλες γιατί δεν επιτρεπόταν λόγω των κανονισμών να αποφασίζει κάθε χώρα να κάνει επιδοτήσεις στις βιομηχανίες και στις επιχειρήσεις λόγω των θεμάτων του ανταγωνισμού. Τώρα σε αυτό έδωσε πράσινο φως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτή τη φορά όμως βλέπω από την εργαλειοθήκη της, από το Accelerate EU, έτσι λέγεται η εργαλειοθήκη, ενώ το 2022 λεγόταν Repower EU. Στο Repower EU έδινε και χρήματα. Τώρα εδώ πέρα με το Accelerate EU ακόμα δεν έχει βγάλει από την τσέπη της Ευρωπαϊκής Ένωση χρήματα προκειμένου να πάρουν τα κράτη-μέλη για να υποστηρίξουν να υποστηρίξουν αυτό το πρόγραμμα.
0: Ναι. Μπορεί να πιστεύουν αυτό που λέει ο Τραμπ, γιατί το ξαναείπε σήμερα, ότι χθες μάλλον το βράδυ, ότι με το τέλος του πολέμου οι τιμές θα πέσουν σαν πέτρα. Τώρα που θα σκάσει πέτρα δεν ξέρω.
1: Ξέρετε κάτι, να σας πω κάτι. Το τι λέει ο Τραμπ και ο κάθε Τραμπ, ας πούμε, δεν παίζει και μεγάλο ρόλο. Η ιδέα ότι τα επίπεδα αβεβαιότητας που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
0: Φυσικά.
1: Το πρωί λέω το Α, το μεσημέρι λέω το Β, το βράδυ λέω το Γ. Οι αγορές δεν λειτουργούν έτσι.
0: Φυσικά.
1: Γι' αυτό βλέπετε ότι οι διεθνείς τιμές ενέργειας είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα, παρόλο που υπάρχουν ανακοινώσεις εκατέρωθεν για συμβαστική λύση και κυρίες για οτιδήποτε. Ωστόσο όμως οι αγορές δεν πείθονται από ανακοινώσεις. Έτσι, αυτό πρέπει να τα λέμε.
0: Φυσικά.
1: Το θέμα είναι ότι εμείς εδώ σαν χώρα πρέπει να λάβουμε πιο δραστικές πιο κέραιες, θα έλεγα, και πιο ουσιαστικές αποφάσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτό το υψηλό ενεργειακό κόστος, όπως παραδείγματος χάρη η μείωση των ειδικών φορών κατανάλωσης και στο ΦΠΑ. Ας πούμε, είναι μια λύση η οποία πρέπει να την εξετάσει άμεσα κιόλας. Διότι ξέρετε, η οριζόντια επιδότηση και τα fuel pass είναι μέτρα, θα έλεγα, όχι τόσο που αντιμετωπίζουν το υψηλό ενεργειακό κόστος.
0: Όχι τόσο δραστικά, έτσι είναι.
1: Ναι, όχι τόσο δραστικά. Σκεφτείτε ότι με την αύξηση των καυσίμων, όλες αυτές οι μικροεπιδοτήσεις, αυτά τα μικροεπιδόματα, εξανεμίστηκαν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή, πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις σε πιο δομικούς μηχανισμούς που διαμορφώνουν υψηλές τιμές στην ενέργεια.
0: Ναι, εδώ έχουμε πλέον πολύ μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού που φτωχοποιούνται μήνα με το μήνα, κύριε Χριστόδουλε. Άρα πραγματικά συνολικά πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα με δραστικά μέτρα.
1: Ναι, χρειάζεται. Άλλες χώρες όπως η Ιταλία, η Γερμανία, η Αυστρία έχουν πάρει μέτρα πιο δραστικά και ναι, πιο στοχευμένα, με μεγαλύτερη, θα έλεγα, ανθεκτικότητα, ας πούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστοδουλίδη, για την συζήτηση αυτή. Καλή σας ημέρα. Πολύ αναλυτικά πάντα και πολύ χρήσιμα τα στοιχεία που μας δίνει ο κύριος Χριστοδουλίδης πάντα. Πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Μπόνους και κίνητρα σε 45.000 νοσηλευτές. Όλο το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Αλλάζουν τα πάντα με τη σύσταση αυτόνομου κλάδου, τα μισθολογικά ωφέλη, το μηνιαίο επίδομα έως 300 ευρώ, τις προσλήψεις και την ένταξη όλων ανεξαιρέτως στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών. Αναλυτικά τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο Γεωργιάδη. Στις 12 Μαΐου οι ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό. 6 νέα μέτρα ενίσχυσης των συνταξιούχων. Ποια είναι, που θα περιλαμβάνονται, πότε θα ανακοινωθούν και πότε θα εφαρμοστούν. Βροχή παραγωγών από το ΕΚΟΜΕΔ. Απέραντο στούντιο με 700 εκατομμύρια ευρώ πρίκα. Γενναίες επενδύσεις στον κινηματογράφο από την κυβέρνηση. 1 δισεκατομμύριο ευρώ και 3.000 θέσεις εργασίας μέχρι στιγμής στα ωφέλη. Ισορροπίες, σενάρια και κόντρες. Το παρασκήνιο των αναταράξεων στη Νέα Δημοκρατία. Το πραγματικό βάθος της εσωκομματικής έντασης, οι αλήθειες, οι μύθοι και οι κινήσεις ενότητας. Τι δηλώνουν στα παραπολιτικά βουλευτές της παράταξης. Πώς ψηφίζουν σήμερα οι νεοδημοκράτες. Πολιτικός καφές, ζυμώσεις, οι αντάρτες που συνομιλούν με το αυτονόητο. Νέα Δημοκρατία, φαβορή και εκπλήξεις στο επικρατείας. Κάθετος διάδρομος, στρατηγικά deals από τον Εξάρχου στα Δυτικά Βαλκάνια. Η επαγγελματική εκπαίδευση και ο νέος χάρτης της, τι θα ισχύσει. Ιράν, η Βόρεια Κορέα είναι ο πυρηνικός φίλος που χρειάζεται. Το διακριτικό comeback της Αθηνάς Ωνάση. Η διάσημη κληρονόμος δείχνει τον άλλο της εαυτό. Αντιγόνη Μακρύ. Με αποθούν οι σκηνές βίας όταν τις παίζω. Αποκαλύψεις από την Ελένη του Αγίου Έρωτα. Σήμερα στα παραπολιτικά.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Διαβάστε στην Απογευματινή «Η μάχη των συσχετισμών στο δρόμο για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας». Όλο το παρασκήνιο, η τετραήμερη απασχόληση και τα αγκάθια εφαρμογή στην Ελλάδα. Τι ισχύει στην Ευρώπη. Ο πόλεμος βάζει φωτιά στην τσέπη μας. Εκτόξευση στα καύσιμα. Άλμα στον πληθωρισμό, συγκράτηση στο ρεύμα. Γυροκομείο κολαστήριο στους αμπελόκηπους. Έφοδο στο διαμέρισμα γκέτο. Έρευνα για τους κακοποιημένους παππούδες και γιαγιάδες της διπλανής πόρτας. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
7: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
8: Που λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
7: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη.
9: 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

είχαμε ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών χθες σε σχέση με τον διεθνή στολίσκο για τη Γάζα, που στα διεθνή ύδατα αλλά σε ζώνη διάσωσης της Ελλάδας έκανε ρεσάλτο το Ισραήλ και το σταμάτησε, και 176 πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και τρίτων χωρών, αποβιβάστηκαν στην Κρήτη. 31 από αυτούς, λέει το Υπουργείο Εξωτερικών, μεταφέρθηκαν για πρώτες βοήθειες στο Γενικό στο Κέντρο Υγείας της Ιτίας και οι υπόλοιποι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Γιατί για πρώτες βοήθειες άραγε, θα δούμε στη συνέχεια. Όπως λέει λοιπόν η ανακοίνωση, το πρωί, για χθες το πρωί, 176 πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών που συμμετείχαν στο Global Summit Φλωτήλα αποβιβάστηκαν σε λιμένα του νομού Λασιθίου στην Κρήτη. Όπως μάθαμε εμείς εδώ που επικοινωνήσαμε χθες την εκπομπή την Πρωτομαγιάτικη με τον συνάδελφο Δημήτρη Τουρκλού και από το ράδιο Λασίθι, η αποβίβαση έγινε στον Αθερινόλακο Λασιθίου, όπου αποβιβάστηκαν από το ελληνικό αρματαγωγό που τους είχε παραλάβει. Όλη η περιοχή λοιπόν ήταν αποκλεισμένη, δεν μπορούσε να πλησιάσει κανένας δημοσιογράφος εκεί, και αμέσως τους έβαλαν σε λεωφορεία για να προωθηθούν προς το Ηράκλειο. Τώρα, το Υπουργείο Εξωτερικών λέει ότι το συντονισμό της επιχείρησης είχε το Υπουργείο σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα, την Ελληνική Εκτοφυλακή, το ΓΕΘΑ και την περιφέρεια της Κρήτης, και υπογραμμίζει ότι υπήρξε διαρκής επικοινωνία με ξένες διπλωματικές αποστολές στην Ελλάδα και τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές, ενώ ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών συνομίλησε με ομολόγους του που ευχαρίστησαν την Ελλάδα για την ανάληψη αυτής της πρωτοβουλίας. Την Ελλάδα ευχαρίστησε για τη συνεργασία και ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών το προηγούμενο 24ωρο, όταν εδώ είχε ανακοινωθεί ότι δεν είχε το Υπουργείο Εξωτερικών καμία συνεργασία με το και γνώση της επιχείρησης των Ισραηλινών. Τώρα, γιατί μεταφέρθηκαν 31 άνθρωποι στο Κέντρο Υγείας της Ιτίας? Αν διαβάσουμε την ανακοίνωση που έβγαλαν εκπρόσωποι του στο Λίσκου, υπάρχουν καταγγελίες για βίαιη μεταχείριση των ακτιβιστών, σοβαρές καταγγελίες για απάνθρωπες συνθήκες κράτησης και χρήση βίας κατά την παραμονή τους σε πολεμικό πλοίο των Ισραηλινών στα ελληνικά ύδατα. Αναφέρονται... Λένε ότι όταν ο στρατός κινήθηκε να απαγάγει δύο συμμετέχοντες, τον Ισπανό-Παλαιστινιακής καταγωγής Σαΐφ Αμπουκεσέκ και τον Βραζιλιάνο ακτιβιστή τον Τιάγκο Άβυλα, το πλήρωμά μας, λένε, αντέδρασε ειρηνικά και η απάντηση ήταν καθαρή βία. Οι συμμετέχοντες δέχτηκαν γροθιές, κλωτσιές και σύρθηκαν στο κατάστρωμα με τα χέρια τους δεμένα πίσω από την πλάτη. Έτσι είχαμε σπασμένες μύτες, ραγισμένα πλευρά και αιματηρίους ξυλοδαρμούς. Μέσα στο χάος, γράφουν στην ανακοίνωσή τους, σημειώθηκαν ακόμα και πυροβολισμοί εναντίον τους, ενώ ο Σαΐφ και ο Τιάγκο απήχθησαν, όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση, και έχουν μεταφερθεί πίσω στην κατεχόμενη Παλαιστίνη. Και τώρα παγκόσμια κινήματα ζητούν την απελευθέρωσή τους. Εδώ απλά να υπενθυμίσουμε ότι οι ακτιβιστές και οι ακτιβίστριες του Διεθνούς Στόλου για τη Γάζα δεν έχουν κάνει κάποιο αδίκημα. Ήταν άοπλοι σε διεθνή ύδατα, έτσι.

Λοιπόν, να σας πάω λιγάκι σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μία παγκόσμια πρωτιά κατακτάει η μονάδα υγεία IVF εμβριογένεσης, η μεγαλύτερη και πιο σύγχρονη μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα. Το εμβριολογικό της εργαστήριο γίνεται το πρώτο παγκοσμίως που λαμβάνει πιστοποίηση από την ESHRE, την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβριολογίας, ως διαπιστευμένο κέντρο εκπαίδευσης στην κλινική εμβριολογία. Η διάκριση αυτή συνοδεύεται και από αναγνώριση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μευτικής και Γυναικολογίας, επιβεβαιώνοντας τα υψηλότερα πρότυπα εκπαίδευσης και κλινικής πρακτικής. Πρόκειται για μια σημαντική διεθνή αναγνώριση της επιστημονικής ποιότητας, της τεχνολογικής υπεροχής και της εξειδίκευσης της ομάδας της μονάδας.

Μια κουβέντα για το πολιτικό τοπίο. Είχαμε το μανιφέστο του Ιδρύματος του Αλέξη Τσίπρα χθες. Είναι ουσιαστικά ο προπομπός. Είναι ένα κείμενο ιδεολογικό που λειτουργεί ως προπομπός για το κόμμα που αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα, λένε οι πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου του πρώην Πρωθυπουργού για τη συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας, το οποίο έχει την υπογραφή του Γιώργου Σιακαντάρη. Είχαμε και άλλη μια προαναγγελία ουσιαστικά από τη Μαρία Καριστιανού για το κόμμα που και εκείνη αναμένεται να ανακοινώσει μέσα στο Μάιο. Αυτά τα λέω έτσι ως πρόγευση, θα τα δούμε πιο αναλυτικά αργότερα. Πάμε τώρα για το δελτίο ειδήσεων με τον Τηλέμαχο Σαντοριναίο. Είναι ήδη μέσα ο Τηλέμαχος και σε λιγάκι θα είμαστε πάλι εδώ.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν Γκούντα Τυρί για τόστ. Μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζω χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
8: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
8: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
7: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
8: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
8: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
8: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
7: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων 1+1 δώρο μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλ πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Να ετοιμαζόμαστε για την Πρωτομαγιά. Χοιρινές μπριζόλες 4,89. Φέτα βόλου 9,89. Μπύρες Πιλς 3,49. Δίκος κόλλα 89 λεπτά. Το στάκι 6,90. Δερμίσεις 1+1. Βιλέντα 1,69. Νταβ 2,69. Καζολίν 2,99. Πάμε μπαζάρ!
10: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργικής.
11: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
10: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
11: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
10: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
12: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
13: Νίκος Ελένης ΕΠΕ, 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
3: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
3: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
14: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Energizers! Νιώθω άνετα!
18: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
17: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
18: Χαμογελώ μέσα τους!
19: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
20: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
21: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
22: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
23: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
22: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
23: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574 και 698-759-8416.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
0: βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
1: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
0: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
1: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
0: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
1: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
1: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
4: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
5: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
4: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
5: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
4: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
5: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
4: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 2273 0 62 562 και 62 563.

0: Εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Διαβάσατε και πριν και την ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου. Είναι υποστελεχωμένο, έχει πολύ σοβαρά προβλήματα. Υπάρχει την τελευταία δεκαετία ένας παιδίατρος, υπάρχει ένας παθολόγος.
2: Και σε ένα μεγάλο νησί, έτσι, σε ένα μεγάλο νησί. Δεν
1: σε ένα μεγάλο νησί και στα επίγοντα του νοσοκομείου εφημερεύει κάποιες μέρες το μήνα ιατροδικαστής. Ιατροδικαστής για να κάνει τον παθολόγο, επειδή δεν υπάρχει παθολόγος. Μιλάμε για αυτό το νοσοκομείο και φυσικά επειδή σας είπα και πριν ότι δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό ή το πρώτο ή μια εξαίρεση. Την ίδια περίοδο έχουμε την παιδιατρική της Ζακύνθου, η οποία μένει χωρίς παιδίατρο και μετακινούν από άλλη περιοχή έναν επικουρικό παιδίατρο να καλύψει για 10 μέρες. Έχουμε τον παιδίατρο στα Τρίκαλα που τελειώνει η εφημερία του στο κέντρο υγείας Τρικάλων και τον στέλνουν τη Λαμία με εντέλεσθε την επόμενη μέρα. Και έχουμε συναδέλφους που πέρα από την ψυχολογική κατάρρευση που είδαμε στη συνάδελφο, καταραίουν και φυσικά. Έχουμε τον παθολόγο της συνάδελφου στην Καλαμάτα πριν το Πάσχα, η οποία κατέρευσε εν ώρα εφημερίας, γιατί είχε μείνει αυτή και άλλη μία παθολόγος για να καλύψουν όλο το νοσοκομείο, δύο παθολογικές κλινικές. Τον ορθοπαιδικό στο Ρέθινο την προηγούμενη εβδομάδα που επίσης κατέρευσε. Τι να πούμε, πρέπει να γίνουν μαζικές
2: προσλήψεις. Και δεν έχει αρχίσει ακόμα και η τουριστική περίοδος, κυρία Γρογιάννη. Δηλαδή, νησιά και περιοχές τουριστικές θα έχουν πολύ περισσότερο κόσμο, άρα και περισσότερα περιστατικά, φαντάζομαι, από τον Ιούνιο και μετά.
1: Προφανώς και περισσότερα περιστατικά και πολύ περισσότερο φόρτο για τους ήδη εξεντλημένους συναδέλφους που σας περιγράφω. Πρέπει να γίνουν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Εμείς έχουμε προτάσεις σαν ΟΕΝΓΕ, παρότι ο Υπουργός αρνείται και να μας ακούσει και να μας συναντήσει, να γίνει ανοιχτή προκήρυξη όλων των κενών θέσεων, να δοθούν κίνητρα και μισθολογικά και επιστημονικά στους συναδέλφους για να πάνε να δηλώσουν σε αυτές τις θέσεις και να καλύψουν αυτά τα κενά. Γιατί αλλιώς θα έχουμε όλο και περισσότερους συναδέλφους που θα καταραίουν στις βάρδιες και θα έχουμε ένα σύστημα υγείας που όχι μόνο δεν θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες, θα είναι και επικίνδυνο για τους ασθενείς.
2: Ναι. Ο Υπουργός Υγείας είπε ότι γιατρός πληρώθηκε κανονικά, ότι της δόθηκε και κατάλημα για να μείνει και ότι πρακτικά την παρουσίασε και λίγο ευνοημένη, ας πούμε, που είναι στην Αττική και χρειάστηκε κάποιες μέρες να πάει εκεί.
1: Ναι, αυτό έλειπε. Να μην πληρωνόταν κανονικά η συνάδελφος ή να μην είχε κατάλημα για να μείνει τις 5 μέρες που τη στέλνουν με υποχρεωτική μετακίνηση. Δηλαδή, ακόμα και τα αυτονόητα έχουμε φτάσει στο σημείο να τα παρουσιάζουν όχι σαν παροχή, σαν ρουσφέτη εντός εισαγωγικών. Η συνάδελφος λοιπόν δεν χρησιμοποίησε κανένα ρουσφέτη, καμία ευνοϊκή μεταχείριση δεν είχε. Έκανε αυτό ακριβώς που δικαιούνταν, να κάνει δηλαδή το αγροτικό στο νοσοκομείο που. Στο νοσοκομείο της Αθήνας, στο νοσοκομείο Αττικών, γιατί είχε τίτλο ειδικότητας και ο νόμος ο ίδιος το προβλέπει αυτό. Αν θεωρούν ότι ο δικός τους νόμος πρέπει να χρησιμοποιείται για ρουσφέτια, τότε τι να πω, μάλλον έτσι έχουν μάθει να λειτουργούν. Και από εκεί και πέρα σας ξαναείπα και πριν ότι η συγκεκριμένη αυτή ρύθμιση είναι ένας τρόπος που έχουν βρει να καλύπτουν τα κενά χωρίς να προσλαμβάνουν ειδικευμένο μόνιμο προσωπικό, αλλά προσλαμβάνοντας αγροτικούς, οι οποίοι είναι πιο φθηνοί, πιο ευέλικτοι και μπορούν να τους στέλνουν και δεξιά-αριστερά για να καλύπτουν και καμιά τρύπα.
2: Ναι, αυτό βέβαια φαίνεται ότι πρώτον φτάνει τους γιατρούς στο όριο της εξάντλησης, δεύτερον δεν ξέρω κατά πόσο επαρκεί για τους ασθενείς.
1: Σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί για τους ασθενείς το να στέλνουν γιατρούς για 5 μέρες με υποχρεωτική μετακίνηση, με εντέλεσθε, οι οποίοι μετά γυρνάνε πίσω στη βάση τους. Αυτό που θέλουν οι ασθενείς, ειδικά στις περιοχές της επαρχίας, φυσικά και στην Αθήνα, είναι να υπάρχει μόνιμο προσωπικό, το οποίο και θα μπορεί να ξέρει τους ασθενείς, και θα μπορεί να ξέρει το νοσοκομείο, και θα δουλεύει σε συνθήκες που θα μπορεί να ασκεί την ιατρική με τους όρους του 21ου αιώνα. Και φυσικά αυτό κάνει και τους γιατρούς να σηκώνονται και να φεύγουν, να το πω πολύ απλά. Επειδή μας έχουν τρελάνει το τελευταίο διάστημα με το brain drain και πώς θα επιστρέψουν πίσω οι επιστήμονες, μα δεν πρόκειται οι γιατροί να μείνουν

0: στην Ελλάδα ή αν μείνουν στην Ελλάδα να μείνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όταν είναι αυτές τις συνθήκες. Όταν τους μεταχειρίζονται με εντέλεσθε, τους αναγκάζουν να δουλεύουν 5 μέρες συνεχόμενα 120 ώρες σερί. Ναι. Όταν δεν τους πληρώνουν όπως θα έπρεπε να πληρώνονται, γιατί οι νοσοκομειακοί γιατροί τα τελευταία 15 χρόνια είμαστε οι πιο κακοπληρωμένοι πραγματικά σε όλη την Ευρώπη, και όταν δεν έχουν και τη δυνατότητα να μπορούν να ασκούν την επιστήμη τους έτσι όπως την έχουν σπουδάσει και έτσι όπως θα έπρεπε να την ασκούν τον 21ο αιώνα.
1: Στην ανακοίνωση της ΟΕΝΓΕ λέτε στο τέλος λέτε να σταματήσει η κυβέρνηση τα ψέματα και τις απειλές, να μην διανοηθούν να ασκήσουν καμία δίωξη στη συνάδελφο που αποκάλυψε την αλήθεια. Και αναρωτιέμαι, επειδή και αποσύρθηκε το βίντεο, φοβάστε ότι θα ασκηθεί για κάποιο λόγο δίωξη στην γιατρό, στην παιδίατρο?
0: Κοιτάξτε, στην ανάρτηση που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης άφησε εχμές ότι για ποιο λόγο η συνάδελφος δεν το είχε αναφέρει υπηρεσιακά τον διοικητή του νοσοκομείου, για ποιο λόγο έκανε ανάρτηση χωρίς να έχει πρώτα αναφέρει εκεί που δούλευε ότι έχει προβλήματα. Mm-hmm. Και φυσικά υπερηφανευόταν κιόλας ότι με το που έβγαλε την ανάρτηση κατέβασε το βίντεο. Δηλαδή υπερηφανευόταν ότι με το που βγήκε και πραγματικά απείλησε κατά τη γνώμη μας μία νέα γιατρό, mm-hmm. η οποία αν θέλετε αυτό που έβγαλε ήταν πραγματικά αυτό που περνούσε εκείνη την ώρα, ήταν μία συνάδελφος πραγματικά είχε εκείνη τη στιγμή, ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και περηφανευόταν ότι με το που βγήκα και έκανα την ανάρτηση η ίδια κατέβασε το βίντεο. Εμείς λοιπόν τον προειδοποιούμε ότι θα βρει απέναντί του όλους τους νοσοκομειακούς γιατρούς, θα βρει την Ομοσπονδία, αν τολμήσει να προχωρήσει οτιδήποτε από αυτά που λέει, δηλαδή να καλέσει τη συνάδελφο να απολογηθεί για ποιο λόγο δεν απευθύνθηκε πρώτα υπηρεσιακά, ή ακόμα περισσότερο να υπάρξει οποιαδήποτε επίπληξη για ποιο λόγο έβγαλε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την πραγματικότητα. Γιατί υπάρχει και μια καινούργια μόδα το τελευταίο διάστημα στα δημόσια νοσοκομεία να υπάρχουν εντολές από υγειονομικές περιφέρειες και από διοικήσεις σε γιατρούς να μην βγάζουμε τίποτα προς τα έξω.
1: Μάλιστα.
0: Να μην βγαίνει καμία πληροφορία, να μην βγαίνει δηλαδή πραγματικότητα για το ΕΣΥ, γιατί χαλάει τη βιτρίνα που θέλει να παρουσιάσει ο κ. Γεωργιάδης ότι είμαστε το καλύτερο ΕΣΥ.
1: Αυτό σας έχει έρθει ως εντολή?
0: Αυτό έχει έρθει κατά καιρούς ως εντολή, το οποίο φυσικά έχει σπάσει στην πράξη, γιατί οι ίδιοι νοσοκομειακοί γιατροί το έχουμε αγνοήσει, mm-hmm. τα συνδικαλιστικά μας όργανα μας έχουν καλύψει, γιατί έχουμε χρέος, θεωρούμε, να βγαίνει στον κόσμο η πραγματικότητα, πέρα από τους εργαζόμενους που είμαστε μέσα, σε όλους όσους είναι χρήστες των υπηρεσιών υγείας, mm-hmm. να ξέρουν ποια είναι η πραγματική κατάσταση, για να μπορούμε όλοι μαζί να αγωνιστούμε για να αλλάξει αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα. Όταν λέμε έχει έρθει ως εντολή κάποιες φορές, κυρία Γρογιάννη, εννοούμε από τις υγειονομικές περιφέρειες.
0: Από τις υγειονομικές περιφέρειες.
1: Πολύ
0: ναι.
1: ενδιαφέρον αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γρογιάννη. Να είστε καλά.
0: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Γεια σας. Η κυρία Μαρία Γρογιάννη είναι ταμείας της ΟΕΝΓΕ, της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Εδώ ήρθε και το μήνυμα του Δημήτρη, κάπως να κουμπώσει. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλό μήνα, λέει, μετά από 140 χρόνια που κέρδισαν οι εργαζόμενοι το 8ωρο, τώρα με την τεράστια ανάπτυξη της παραγωγικότητας, την εξέλιξη της επιστήμης, της τεχνολογίας, με την AI, αντί για 7ωρο έχουμε 13ωρο και συνεχόμενους πολέμους. Όλο αυτό, λέει ο Δημήτρης, έχει όνομα, λέγεται καπιταλισμός.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Ρωμαίος.
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.

0: 24 λεπτάκια μετά τις 10, να σας πω ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ από σήμερα έως και την Κυριακή 10 Μαΐου στη γραμμή 7 του τραμ, Ασκληπίου Βούλας, Ακτύπωση Δόνος, Πειραιά. Που σημαίνει ότι από σήμερα μεταξύ 7.30 έως 12.30 τερματικός σταθμός θα ενιστάσει Άγιος Αλέξανδρος και τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Άγιος Αλέξανδρος, Ακτύπωση Δόνος, Άγιος Αλέξανδρος, τα δρομολόγια λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο, έτσι. Και το βράδυ μεταξύ 9 και 12 τα μεσάνυχτα τερματικός σταθμός θα ενιστάσει ΣΕΦ. Λίγο να ανοίξουμε το παράθυρο στον κόσμο, να δούμε τι γίνεται σε αυτή την μεγάλη εικόνα. Στη μεγάλη εικόνα που βλέπει πολέμους και βλέπει μια γενικότερη αναταραχή και στην οικονομία, αλλά και όχι μόνο. Είχαμε τις τελευταίες δηλώσεις πολλές του Αμερικανού Προέδρου ότι ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία με το Ιράν. Είπε προδότες όσους λένε ότι δεν κερδίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον πόλεμο. Ανακοίνωσε, μάλλον προανήγγειλε αποχώρηση των Αμερικανών, ενός μέρους των Αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία μετά τη δήλωση του Μέρτς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ταπεινωθεί από την Ιρανική διπλωματία. Χθες ανακοίνωσε δασμούς 25% στα ευρωπαϊκά οχήματα, αύξηση στο 25% δηλαδή στους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλά ακόμα. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο, νομικό, διεθνολόγο, καθηγητή στρατιωτικών σχολών. Καλημέρα, κύριε Παπαφλωράτο.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Έχουμε ένα μπαράζ δηλώσεων πάλι από τον Αμερικανό πρόεδρο. Απ' την άλλη, έχουμε μια στάσιμη κατάσταση σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις. Ο Τραμπ είπε ότι η αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν δεν τον ικανοποιεί. Ανακοινώνει, επίσης στρέφει τα βέλη του και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν τον στήριξε έτσι με ζέση. Πού βρισκόμαστε?
1: Λοιπόν, καταρχήν υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας. Mm-hmm. Κάτι το οποίο είναι θετικό. Οι Ιρανοί έκαναν ένα βήμα πίσω και αυτό είναι θετικό. Δεν απαιτούν το άνοιγμα των στενών προκειμένου να την άξιμα του αποκλεισμού, για να είμαστε πιο ακριβείς, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Είναι πρόθυμοι να ξεκινήσουν και χωρίς αυτό. Και η απόφασή τους αυτή είναι λογική συνέπεια των κινήσεων των Αμερικανών που έχουν στοιχήσει 4,8 δολάρια στους Ιρανούς. Ένα τεράστιο, ένα αστρονομικό ποσό για την Ιρανική οικονομία, την ασθμένουσα Ιρανική οικονομία. Άρα οι Ιρανοί έκαναν ένα βήμα πίσω. Όμως δεν συζητούν το θέμα του απεμπλουτισμού του ουρανίου. Mm-hmm. Και αυτό είναι η κόκκινη γραμμή για τους Αμερικανούς και δεν φαίνεται διατεθειμένοι οι Αμερικανοί, τώρα που καταλαβαίνουν ότι οι Ιρανοί όντως πιέζονται, να κάνουν πίσω στο θέμα αυτό. Επομένως, προφανώς θα έχουμε και νέα πρόταση από το Ιράν, εφόσον πλέον έδειξαν ένα σημείο υποχώρησης ή μια τάση συνδιαλλαγής, αν προτιμάτε. Βεβαίως, δεν ξέρουμε ακόμα ποιος έχει το πάνω χέρι στο Ιράν. Διότι φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορετικές ομάδες. Mm-hmm. Σίγουρα οι φορείς της επανάστασης είναι ενισχυμένοι. Αλλά δεν ξέρουμε αν τελικώς δημιουργηθεί μια συμμαχία των υπολείπων και μπορέσει να πάρει τα ενία της διαπραγμάτευσης.
0: Πάντως, κύριε Παπαφλωράτε, για μας που ας πούμε εγώ δεν το γνωρίζω τόσο καλά το θέμα, το αντικείμενο όπως εσείς και όπως το μελετάτε εσείς, φαίνεται η Ιρανική διπλωματία και παρά τις απώλειες, εννοώ όσους έχουν δολοφονηθεί, όσους έχουν απομακρυνθεί, τους απομάκρυναν οι ίδιοι, φαίνεται ότι διατηρεί ένα νήμα. Έτσι. Υπάρχει δηλαδή ένα κομμάτι που καθορίζει πρώτα απ' όλα, παίρνει και αποφάσεις και επίσης ένα τμήμα συνομιλεί και με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, είναι σαφές ότι οι Ιρανοί από την αρχή απέβλεπαν στο να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις μακροχρόνιας. Mm-hmm. Το είδαμε αυτό, φανταστείτε ότι για την προηγούμενη συμφωνία είχαν απαιτηθεί 3 χρόνια διαπραγματεύσεων. Οι Ιρανοί δεν βιάζονται. Οι Αμερικανοί βιάζονται. Γιατί? Διότι ο κύριος Τραμπ έχει εκλογές 6 μήνες. Τις ενδιάμεσες εκλογές. Φοβάται ότι αν παραμείνουν στο επίπεδο αυτό ή πάνε ακόμα ψηλότερα οι τιμές του πετρελαίου, της βενζίνης δηλαδή, θα δει να καταποντίζεται το κόμμα του. Και από την άλλη πλευρά ξέρει ότι δεν είναι δημοφιλής αυτή η επιχείρηση στο μέσο Αμερικανό πολίτη από την αρχή.
0: Έχουμε μια νέα δημοσκόπηση τώρα που το λέτε αυτή.
1: Σε αντιδημοφιλία φτάνει τον πόλεμο του Βιετνάμ. Πλέον.
0: Είναι πολύ σημαντικό, νομίζω.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm. Και αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να το κρατήσει αυτή την επιχείρηση επί μακρό, γιατί στοιχίζει. Όταν μιλάμε για επίσημη παραδοχή 25 δισεκατομμύρια δολάρια, και από την άλλη πλευρά άλλοι πιο, αν θέλετε, πιο βαθύτεροι γνώστες της καταστάσεις μιλάνε για 50 δις δολάρια. Είναι ένα αστρονομικό ποσό. ακόμα και για την Αμερική.
0: Ναι,
1: άρα αντιλαμβάνεστε ότι πράγματι οι Αμερικανοί βιάζονται. Γι' αυτό πιέζουν βέβαια και τους Ευρωπαίους. Υπάρχει ήδη ένα σχέδιο για την επόμενη μέρα. Οι Ευρωπαίοι ήδη υφίστανται τώρα τις πρώτες κυρώσεις. Τις πρώτες μετά τον πόλεμο, έτσι, γιατί έχουν ήδη υποστεί τις προηγούμενες κυρώσεις που κατέληξαν σε μια συμφωνία με την κυρία Φοντε Λάιεν από την αρχή προβληματική.
0: Μόλις πέρυσι δεν ήταν αυτή η συμφωνία.
1: Ναι, μέχρι τον Ιούλιο. Λέγαμε όλοι ότι έχει πολλά σημεία τα οποία ενδεχομένως να δημιουργήσουν πρόβλημα στο μέλλον. Πράγματι, φαίνεται ότι τα σημεία αυτά δημιουργούν πρόβλημα.
2: 2000 FM.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: Ο Λιβανέζικος στρατός δεν είναι θέση να καταστήλει τη Χασμπάλα και γι' αυτό ο κύριος Ρούμπιο θέλει να ενισχύσει το Λιβανέζικο στρατό, ουσιαστικά προκαλώντας ένα φίλιο πόλεμο για να μην εμπλακούν περαιτέρω οι Ισραηλινοί. Με όλα τα αυτά, μέσα στο Λιβανέζικο στρατό υπάρχουν Σίτες. Η Χασμπάλα στηρίζεται σχεδόν καθ' ολοκληρία στο σιητικό πληθυσμό που είναι πάνω από το 1/4 του Λιβάνου. Άρα σίγουρα κάποιοι μέσα στον Λιβανέζικο στρατό δεν θα πάνε να πολεμήσουν τη Χεσμπάλα.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά την πίεση που υπάρχει από τον πόλεμο και από το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ συνολικά, δηλαδή στους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών εκεί, στις χώρες εκείνες, στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, σε όλες αυτές τις χώρες, αλλά και στην Ευρώπη και παντού, τις επιπτώσεις που υπάρχουν από αυτόν τον πόλεμο, και από αυτό δεν υπάρχει μια πίεση προς την αμερικανική πλευρά?
1: Υπάρχει, αλλά ξέρετε, αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί επιλέγουν να ενισχύσουν στρατιωτικά. Το είδαμε σήμερα ότι θα στείλουν πάρα πολλά όπλα. Μιλάμε για ένα κονδύλι 8,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα κατευθυνθεί προς συμμάχους στις Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ, Κουβέιτ, στον Περσικό κόλπο. Άρα νομίζω ότι εκεί πλέον η κατάσταση έχει αρχίσει να σταθεροποιείται. Φαίνεται ότι έχουν υποστεί πολύ μεγαλύτερες ζημίες από ό,τι στην αρχή είχε εκτιμηθεί. Μιλάνε, το CNN μίλησε για 16 βάσεις των Αμερικανών που έχουν υποστεί ζημιές από τους Ιρανούς. Και αυτό φυσικά έγινε γιατί οι Ιρανοί έχουν χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία και των Κινέζων και των Ρώσων. Με αποτέλεσμα βέβαιως οι Αμερικανοί να έχουν ένα ακόμα λόγο να επισπεύσουν τις εξελίξεις. Διότι εάν μπουν σε μια πολεμική επιχείρηση, μάλλον σε μια επανέναρξη των αεροπορικών επιδρομών, αυτό το οποίο θα γίνει είναι να υποστούν και νέα πλήγματα βάσει τους στην περιοχή. Άρα η μία πλευρά βιάζεται, η άλλη δεν βιάζεται. Η μία πλευρά θέλει να απεμπλακεί, η άλλη θέλει να κερδίσει χρόνο, διότι και ενισχύεται το Ιράν, ξεθάβει τον οπλισμό ο οποίος είχε υποστεί πλήγματα, προσπαθεί να επισκευάσει τις ζημιές, ενισχύεται από τρίτες χώρες.
0: Επίσης έχει πλέον λόγο στα στενά του Ορμούζ, θέλω να πω, πολύ περισσότερο από ό,τι είχε στο παρελθόν. Έτσι. Δηλαδή εδώ είναι ένα ατού που το απέκτησε μετά από την επίθεση των Αμερικανών.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτή είναι μια ειδοποιώς διαφορά, ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Τραμπ δεν μπορεί να τελειώσει τον πόλεμο και να πει στο εσωτερικό το κρατήριο ότι κέρδισε. Παρόλο που έχει καταφέρει πολλά πλήγματα στο βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, το Ιράν διατηρεί ανταποδοτική ικανότητα. Άρα θέλει μια νίκη, τουλάχιστον επικοινωνιακή, για να την παρουσιάσει στο εσωτερικό. Και μια τέτοια νίκη θα είναι είτε μια συμφωνία, είτε η ανατροπή του καθεστώτος, είτε να δούμε κάποια στιγμή να υπάρχει ένα συμβίλιος πόλεμος στο Ιράν. Δεν φαίνεται το τελευταίο σενάριο ως εφικτό στην πάγουσα φάση. Δεν βλέπουμε την αντιπολίτευση να είναι πρόθυμη να βγει στο δρόμο και να αντισταθεί στο καθεστώς. Άρα, επειδή το βαλιστικό πρόγραμμα δεν μπορεί να εξαλειφθεί πλήρως, η μόνη, αν θέλετε, διαθέσιμη επιλογή είναι ένας συμβιβασμός στο πυρηνικό πρόγραμμα. Δεν ξέρω κατά πόσον οι Ιρανοί είναι σε φάση να προσφέρουν κάτι τέτοιο, διότι πρέπει να θυμόμαστε όλοι ότι στη Μέση Ανατολή το μόνο που λαμβάνεται υπόψη είναι η ισχύ, είναι η δύναμη. Ναι. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή το Ιράν έχει κερδίσει σε επίπεδο κύρους ότι έχει γίνει συνομιλητής των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm-hmm. Αυτό το πλεονέκτημα θα το απεμπολίσει εάν υπογράψει μια συμφωνία η οποία επιβάλλει περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παπαφλωράτε για την ανάλυση αυτή. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

Χρονιά πολύ μαγική του Μάνου Χατζηδάκη, εδώ με τη φωνή, την υπέροχη φωνή της Μαρίας Παπαγεωργίου, έτσι λίγο να γαληνεύουμε, γιατί όλο μιλάμε για πολέμους. Και για τους πολέμους που λέγαμε, καλημερίζω τον Αλέξη που μας λέει για την απόσυρση των στρατευμάτων που είπε ο Τραμπ από τη Γερμανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη μεγαλύτερη βάση τους στη Γερμανία, η οποία είναι το πρώτο στρατόπεδο στο οποίο προσγειώνονται όταν έρχονται Ευρώπη ή πριν να φύγουν για Μέση Ανατολή. Είχα γνωρίσει, λέει ο Αλέξης, πολλούς Αμερικανούς εκεί, οι οποίοι έχουν αγορασμένα σπίτια για να μην νοικιάζουν κάθε φορά που περνάνε για λίγους μήνες.

0: 38 λεπτά μετά τις 10. Είμαστε εδώ με τις στιχομηθείες μας και πάμε λίγο να δούμε όλο αυτό που συμβαίνει στους κόλπους της δικαιοσύνης και που ενδεχομένως ή σίγουρα έχει αντίκτυπο και στην εικόνα που έχει ο κάθε πολίτης για την δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Είχαμε χθες και παρέμβαση του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προκόπη Παυλόπουλου, για το θέμα των υποκλοπών, ο οποίος απευθύνει χαιρετισμό σε εκδήλωση που οργάνωσαν από κοινού στην αίθουσα της ΕΣΥΕΑ η Ένωση Ελλήνων Συνταγματολόγων και το Διοικητικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, με κεντρικό θέμα ώρα ριζικών αλλαγών στο κράτος και στη δημόσια διοίκηση. Αναφερόμενος λοιπόν στις υποκλοπές, ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είπε ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών και μετά τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις έχει καταφέρει κέριο πλήγμα στην καρδιά του κράτους δικαίου. Πλήγμα το οποίο εκπορεύεται και από την εκτελεστική εξουσία και για την ακρίβεια από την κυβέρνηση, ανέφερε, αλλά και δυστυχώς από χειρισμούς της ίδιας της δικαιοσύνης. Γιατί, λέει, σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν υιοθετήσουμε την εκδοχή του απλού σφάλματος εκτίμησης, οι χειρισμοί αυτοί αφήνουν στο σκοτάδι της ανοχής ή της συγκάλυψης πρακτικές οφθαλμοφανούς παραβίασης τουλάχιστον του θεμελιώδους δικαιώματος του απορρίτου των επικοινωνιών. Αναφέρθηκε βέβαια στην οριστική αρχιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρυπάγου, τον κύριο Τζαβέλα, παρά την απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικίου της Αθήνας με τις καταδικαστικές αποφάσεις, παρά τα όσα μεσολάβησαν. Τώρα, η κίνηση αυτή του κυρίου Τζαβέλα προκάλεσε την παρέμβαση του Δικαιωρικού Συλλόγου της Αθήνας, που ασκεί δρυμία κριτική, και στη συνέχεια ήρθε ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων που βάλει κατά του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, το καταλογίζει θεσμική εκτροπή. Απευθυνθήκαμε λοιπόν σε μια πολύ πολύ έγκυρη φωνή, στον καθηγητή συνταγματικού δικαίου, τον κύριο Γιώργο Σωτηρέλη, να δούμε λίγο τι συμβαίνει σε αυτή την κρίση γύρω από το κράτος δικαίου. Καλημέρα, κύριε Σωτηρέλη.
1: Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Και σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Δεν ξέρω αν έχει ξαναυπάρξει τόσο έντονη περίοδος αμφισβήτησης αυτού που λέμε εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη και στο κράτος δικαίου.
1: Κοιτάξτε, αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια, αυτή η πορεία προς την κρίση εμπιστοσύνης, αξιοπιστίας της δικαιοσύνης, ουσιαστικά θα έλεγα μετά τα μνημόνια. Αλλά είναι βέβαιο ότι έχει πλέον αποκορυφωθεί. Mm-hmm. Διότι βλέπουμε για πρώτη φορά τις ηγεσίες των ανώτατων δικαστηρίων της χώρας και ιδίως τους εισαγγελείς του Αρειοπάγου να έχουν βαλθεί να υπονομεύσουν το κύρος των δικαστηρίων και των υπηρεσιών των οποίων προείστανται. Mm-hmm. Διότι η κρίση αυτή της εμπιστοσύνης έχει ως μοναδικούς αίτιους τους δικαστικούς, τους ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς που διορίζονται από την κυβέρνηση και στη συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, διότι αισθάνονται υποχρεωμένες αυτές οι ηγεσίες να δείξουν αλληλεγγύη προς την εκτελεστική εξουσία. Έχουν ένα ρόλο υποτακτικό απέναντι στην εκτελεστική εξουσία, όμως αυτή η εκτελεστική εξουσία βαρύνεται πλέον με τέτοια και τόσης έκτασης σκάνδαλα που θα σας έλεγα χωρίς αμφιβολία ότι σε οποιαδήποτε προηγμένη δημοκρατική χώρα του κόσμου θα είχε παραιτηθεί ο πρωθυπουργός ο οποίος εμπλέκεται σε αυτά τα σκάνδαλα ή θα είχε παραπεμφθεί και αυτός και οι υπουργοί σε δίκη. Περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή έχουμε, θέλω να σας πω ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι 10 φορές βαρύτερο από το Watergate, mm-hmm. το οποίο οδήγησε στην παρέτηση των Νίξον. Και θέλω να σας πω, να σας θυμίσω μόνο, τελευταίες παρετήσεις πρωθυπουργών σε προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Την παρέτηση του Τζόνσον στην Αγγλία, μόνο και μόνο γιατί συμμετείχε σε ένα παράνομο κορονοπάρτι. Την παρέτηση του Κούρτ στην Αυστρία, γιατί λέει παρενέβαινε σε κάποιες εταιρείες δημοσκοπήσεων. Φανταστείτε αυτό τώρα να ήταν λόγους στην Ελλάδα. Ναι. Την παρέτηση του Κώστα στην Πορτογαλία, mm-hmm. γιατί κάποιος με απλή συνωνυμία είχε εμπλακεί σε σκάνδαλο. Και εδώ βλέπουμε μπροστά μας να εκτυλίσσονται με αυτά τα σκάνδαλα. Είναι υποκλοπές βεβαίως προεχόντως, είναι το σκάνδαλο των Τεμπών, είναι το σκάνδαλο του Πεκεπέκιν και το σκάνδαλο της διασπάθησης του δημόσιου χρήματος, η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή με το Ταμείο Ανάκαμψης. σε ημετέρους χωρίς διαγωνισμούς, με απευθείας αναθέσεις, και το οποίο θα σκάσει, πιστεύω, ο σκάνδαλο πολύ σύντομα, και το οποίο αυτή τη στιγμή δείχνει ότι η ελληνική πραγματικότητα κινείται στο ρυθμό του Όρμπαν. Δηλαδή, έφυγε ο Όρμπαν από την Ουγγαρία και ανέπνευσε η Ευρώπη και την υποκατέστησε πλέον η Ελλάδα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο χειρότερο δυνατό σημείο όσον αφορά την προστασία του κράτους δικαίου και σε τελευταία ανάλυση της δημοκρατίας. Και όταν λέμε δημοκρατία, δεν εννοούμε μόνο την αρχή της πλειοψηφίας που τυφλέγει μια κυβέρνηση με βάση μια πλειοψηφία που και εδώ είναι μεθοδευμένη η πλειοψηφία με καλπονοθρηστικά εκλογικά συστήματα, αλλά εννοούμε ότι ισχύουν όλες οι κορυφαίες αρχές της λειτουργίας του πολιτεύματος και μέσα σε αυτές προερχόντας βέβαια η αρχή του κράτους δικαίου. Αυτή είναι δυστυχώς η πραγματικότητα, όσο και αν θέλουμε να κλείσουμε τα μάτια, και εδώ υπάρχουν τεράστιες ευθύνες, όπως τόνισε ο κ. Παυλόπουλος, και της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης.
0: Ναι. Λέτε ότι η ΠΕΤΗ είναι οι ηγεσίες των ανωτάτων δικαστηρίων όπως το Αρείου Πάγου και η κυβέρνηση σε αυτή την ιστορία.
1: Τονίζω οι ηγεσίες, διότι από εκεί εκπορεύεται το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Και βλέπετε ότι όταν οι δικαστές αφαιθούν, όπως το προδικείο, έβαλαν τα γυαλιά.
0: Ναι, η απόφαση του πλημελιωδικού πραγματικά ήταν αυτό που λέμε καταπέλτης σε σχέση
1: δεν
0: με.
1: Δεν είναι απλώς καταπέλτης, είναι πάρα πολύ δουλεμένοι.
0: Mm-hmm.
1: Έψαξαν εκεί που δεν έψαξε ο κύριος Ζήσης και εκεί που δεν θέλει να ψάξει ο κύριος Τζαβέλας, γιατί ξέρουν ότι θα βρουν αυτό το τι κάνει νιάνο στα κεραμίδια. Δηλαδή ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών εκπορεύτηκε από ένα συγκεκριμένο κέντρο στο Μαξίμου, το οποίο προείσταται ο Πρωθυπουργός με τη δική του επιλογή. Αυτός πήρε την ΕΥΠ στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον ανιψιό του, με αυτόν που διόρισε χωρίς να έχει τα προσόντα και άλλαξε τον νόμο για να έχει τα προσόντα, με μια εισαγγελέα, προσέξτε, η οποία δεν είχε καλή φήμη και γι' αυτό δεν προτάθηκε ούτε από τον πρόεδρο, αρμόδιο συμβούλιο που την πρότεινε για την ΕΥΠ, δεν προτάθηκε ούτε από τον τότε πρόεδρο του Αρείου Πάγου, ούτε από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία έκανε τον τροχονόμο σε αυτές τις νομιμοφανείς παρακολουθήσεις και μεταξύ των συνεργατών της
0: ήταν ο κύριο Τζαβέλας.
1: Όταν έχουμε όλα αυτά, τότε τι χρειά έχουμε μαρτύρων. Δηλαδή βοάει η πραγματικότητα ότι έχουμε ένα σκάνδαλο τεράστιας έκτασης, τεράστιας. Πρώτη φορά στα μεταπολεμικά δεδομένα παρακολουθείται το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Και βεβαίως το άλλο παράδοξο είναι ότι όλοι αυτοί δεν τολμούν να κινηθούν για να μάθουν γιατί τους παρακολουθούσαν. Γιατί δεν τολμούν, γιατί ξέρουν ότι πίσω από τις παρακολουθήσεις είναι ο Πρωθυπουργός. Και άρα, εάν τολμήσουν, θα χάσουν τη θέση τους. Τόσο απλά. Είναι ένας απλός κομφορμισμός. Δυστυχώς. Δεν έχουν τα κότσια. Έχουν τα κότσια δίθεν να φωνάζουν στα μέσα ενημέρωσης και με θύματα και με επιθέσεις κατά της αντιπολίτευσης. Αλλά δεν έχουν τα κότσια να κάνουν το αυτονόητο. Δηλαδή να διεκδικήσουν, να μάθουν γιατί τους παρακολουθούσαν. Και βεβαίως έχει ανακύψει ένα τεράστιο ζήτημα με τον κύριο Ντίλιαν, που δίθεν δεν ξέρει το όνομά του ο Πρωθυπουργός. Το ζήτημα είναι ότι αυτές οι παρακρατικές οργανώσεις ουσιαστικά που παρακολουθούσαν με το Πρέτεκτορ, ο ίδιος ο Ντίλιαν, ο επικεφαλής, λέει ότι δεν παρέχουν υπηρεσίες σε ιδιώτες. Άρα εξ ορισμού παρέχουν οι υπηρεσίες
0: σε κυβερνήσεις.
1: Ή στην ίδια την κυβέρνηση, ή στην ΕΥΠ, ή δεν ξέρω σε ποια άλλη κρατική οργάνωση. Ή εξ αντιδιαστολής, αν δεν είναι στην κυβέρνηση, σε κυβερνήσεις άλλων κρατών. Επομένως, και εκεί χρειάζεται έρευνα. Εδώ βλέπετε μια φωτογραφία, βγάζουν έξω από ένα στρατόπεδο και μπαίνουν στη φυλακή.
0: Ναι.
1: Και εδώ λέει ότι έγιναν παρακολουθήσεις και αφήνει να νοηθεί ότι είναι μόνο από κρατικές οργανώσεις. Και βεβαίως, αν η κυβέρνηση το αρνείται, η άλλη εκδοχή είναι αυτή και πρέπει να την ψάξει. Ότι υπήρξε καταστροφία. Αλλά φυσικά δεν θα την ψάξει, γιατί ξέρει ότι δεν ήταν καταστροφία. Ξέρει ότι ήταν αυτή πίσω από όλες αυτές τις ενορχιστρωμένες παρακολουθήσεις.
0: Το θέμα είναι ότι αυτό μέσα σε άκρες το παρακολουθεί, αν όχι και με τόσο καθαρή εικόνα, το παρακολουθεί όλος ο κόσμος, όλοι οι πολίτες, και αισθάνονται ότι βρίσκονται σε απόλυτο αδιέξοδο, δηλαδή ότι δεν θα υπάρξει ποτέ δικαίωση, ακόμα και για μικρές περιπτώσεις. Εδώ τώρα, είναι οριστική η αρχιοθέτηση της υπόθεσης αυτής ή υπάρχει τρόπος να ανασυρθεί?
1: Κοιτάξτε, περιμένουμε την απόφαση του εφετείου. Ελπίζω και το λέω με τα λόγου γνώσεως, να μην στήσουν το εφετείο κατά τρόπο ώστε να ξεφύγουν από το πρόβλημα. Και λέω να στήσουν γιατί υπάρχουν και στημένες δίκες δυστυχώς και έχω και προσωπική πείρα από στημένες δίκες. Ελπίζω επίσης να μην τολμήσουν να αλλάξουν τον νόμο για να βγάλουν λάδι στο κύριο Τιέν, όπως ακούγεται συχνά.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι, αν αφήσουν τους δικαστές να κρίνουν χωρίς επιρροές, έχω εμπιστοσύνη στους Ελληνικούς δικαστές. Δεν έχω εμπιστοσύνη στις ηγεσίες των δικαστηριών. Το τονίζω. Και το δικαστήριο λογικά θα καταλήξει στο ίδιο αποτέλεσμα.
0: Mm-hmm.
1: Το πολύ, πολύ να μετριάσει λίγο τις ποινές. Οι ποινές είναι πολύ μεγάλες.
0: Ναι, 128 χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, εκτός από το εφετείο, το θέμα θα παραμείνει ανοιχτό, θέλουν, δεν θέλουν. Ο Νίξον προσπάθησε να το κλείσει 100 φορές. Και ξέρετε γιατί θα μείνει ανοιχτό. Γιατί, και εδώ αφορά και εσάς και όλους τους δημοσιογράφους, υπήρξε ευτυχώς η ερευνητική δημοσιογραφία.
0: Ναι.
1: Υπήρξαν ευτυχώς λειτουργοί των μέσων ενημέρωσης, οι οποίοι ξέφυγαν από την ομερτά. Διότι είχε επιβληθεί μια απίστευτη ομερτά, ιδίως τα πρώτα διαστήματα, ας πούμε, και δεν υπήρχε τίποτε που να μπορούσε να ξεφύγει
0: στην
1: ενημέρωση. Με τεράστιο
0: με κόστος, απειλές και τα λοιπά.
1: Και σέβομαι απεριόριστα τους λειτουργούς των μέσων ενημέρωσης που κατάφεραν μέσα σε αυτό το κλίμα να αναδείξουν το πρόβλημα, να έχουν αδιάσυστες στην πραγματικότητα αποδείξεις. Δεν χρειάζεται τίποτα να αποδειχθεί. Όλα είναι γνωστά. Το ότι υπήρχε επικοινωνία της ΕΕΠ είναι με τις παρακρατικές αυτές οργανώσεις.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ηλίου φαϊνότερο. Έχει αποδειχθεί με στοιχεία. Ήταν μαζί. Οι κουμπαριές που υπήρχαν. Όλα. Δηλαδή ουσιαστικά κοροϊδευόμαστε όταν συζητάμε το ότι πρέπει να αποδειχθεί. Πρέπει. Μα τι να αποδειχθεί. Όλα είναι φανερά. Απλώς κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Αυτό είναι το θέμα και προσπαθούν να ξεφύγουν από το σκάνδαλο όσο το δυνατόν περισσότερο μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές. Και γι' αυτό εγώ επαναλαμβάνω, το τόνισα και σε ένα άρθρο, ότι το ζήτημα, το αίτημα της αντιπολίτευσης δεν θα έπρεπε να είναι παραιτηθεί η κυβέρνηση για να πάμε σε εκλογές.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί εκλογές λειτουργούν μερικές φορές και σαν κολυβίδα το ψηλά μου.
0: Mm-hmm.
1: Θα έρθει ο πολίτης και θα πει: τι να κάνω τώρα, τα κάνανε που τα κάνανε, αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού δεν έχουμε και αντιπολίτευση που ενδύει μια σοβαρή ανακοίνωση, ας ψηφίσουμε. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί και σαν δικαίωση. Ενώ δεν θα το ψηφίσουν για αυτό το λόγο, ίσως γιατί θα φοβήσουν για διάφορα πράγματα κλπ. Ενώ θα έπρεπε να επιμένει η αντιπολίτευση την παρέτηση του Πρωθυπουργού ή και σε πρόταση μορφής κατά του Πρωθυπουργού. Διότι ο Πρωθυπουργός είναι επικεφαλής αυτής της κυβέρνησης και αυτός είναι εμπλεγμένος προσωπικά σε όλα τα σκάνδαλα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, είστε καταιγιστικός, κύριε Σωτηρέλη.
1: Τι να κάνουμε, δυστυχώς θλίβομαι ιδιαίτερα, πρέπει να σας πω, ως καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου, που η κατάσταση στη χώρα μας έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο, διότι ουσιαστικά η Ελλάδα είχε καταφέρει για πολλά χρόνια να ξεφύγει από την μιζέρια, τη θεσμική μιζέρια. Είχε καταφέρει μετά την μεταπολίτευση να είναι τη χωρία των προηγμένων δημοκρατικά χωρών της Ευρώπης, και αυτό είχε ξεκινήσει και από το 19ο αιώνα, που ήταν πρωτοπόρα σε δημοκρατικές θεσμούς και μετά την Επανάσταση του 21, αλλά και ιδίως μετά την Επανάσταση του 1864, και τώρα φτάνουμε στο τελευταίο σκαλί της Ευρώπης. Είμαστε χειρότερα από χώρες που ήταν πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγα χρόνια, στο Ανατολικό Μπλοκ. Αυτό είναι μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη.
0: Σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου,
1: Και για την ουσία της δημοκρατίας, mm-hmm. τελευταία ανάλυση. Και αυτό για εμάς μας λείπει πολύ περισσότερο από όλους τους άλλους, ακριβώς γιατί θέλουμε η χώρα μας να εντάσσεται στη χωρία των προηγμένων δημοκρατικά χωρών της Ευρώπης.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σωτηρέλη, για αυτή τη συζήτηση. Ο καθηγητής συνταγματικού. Καλή σας ημέρα. Ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου, κύριος Γιώργος Σωτηρέλης, είπε πραγματικά πάρα πολύ σοβαρά πράγματα και ουσιαστικά προχώρησε και ο ίδιος σε σοβαρές καταγγελίες. Θα τα δούμε όλα αμέσως μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Animal, στο Νέο Τεύχος. Θα βρείτε άρθρα με τις αλλαγές υπέρ των κατοικιδίων σε όλο τον κόσμο. Ταξίδια, διαζύγια, κληρονομιές και όλες οι μεγάλες αλλαγές. Ακόμα, όσα πρέπει να ξέρετε για τη γάτα της Περσίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Φοβού τον Μάιο και τρέμε τον Οκτώβριο. Διαφθορά, νηστήρες, αντάρτες, ακρίβεια και πόλεμος, οι εφιάλτες του Μαξίμου. Οι 7 πληγές του Μητσοτάκη. Οι δελφίνοι από το παρασκήνιο περνούν στο προσκήνιο. Η συγκάλυψη των σκανδάλων και ο νήξων της Ελλάδας. Τα σκέρτσα πληρώνονται. Καταλήτης πολιτικών εξελίξεων η ανταρσία των 5 που βάζει μπουρλότο στο γαλάζιο συνέδριο. Βολές Ανδρουλάκη από τη Βουλή κατά της δεξιάς. Έκανε λόγο για εκτροπή, ταξικόπημα και πολιτικό κατήφορο. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.
10: Παραπολύ.

Λοιπόν, για να δούμε λίγο μερικά από τα πιο σημαντικά, από όσα πολύ σημαντικά συνολικά μας είπε ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου, ο κύριος Γιώργος Σωτηρέλης. Είπε ότι, κατά τη γνώμη μου, το πιάνω από το τέλος, είναι λάθος το να επιμένει η αντιπολίτευση σε παρέτηση της κυβέρνησης για να προκηρυχθούν εκλογές, γιατί οι εκλογές μπορεί να λειτουργούν και ως κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Αυτό που θα έπρεπε να ζητήσει, λέει, η αντιπολίτευση είναι την παρέτηση του ίδιου του Πρωθυπουργού ή μια πρόταση μομφής σε βάρος του Πρωθυπουργού, γιατί είναι μπλεγμένος, είπε ο κύριος Σωτηρέλης, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε όλα τα σκάνδαλα. Φτάσαμε, είπε, στο τελευταίο σκαλίστο κατά του δικαίου και στον πυρήνα της ίδιας της δημοκρατίας. Το θέμα των υποκλοπών, είπε, ότι θα μείνει ανοιχτό έτσι κι αλλιώς, γιατί ευτυχώς, όπως είπε, υπάρχει ερευνητική δημοσιογραφία, υπάρχουν άνθρωποι στα μέσα ενημέρωσης που έχουν με προσωπικό κόστος αποκαλύψει όλες αυτές τις ιστορίες. Χαρακτήρισε πάρα πολύ καλά δουλεμένη την απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικίου που επέβαλε καταδικαστικές τις ποινές του στον Τίλιαν και τους υπόλοιπους, αλλά και αποκάλυψε όλες τις πλευρές της υπόθεσης αυτής. Και τόνισε ότι οι ηγεσίες των ανώτατων δικαστηρίων, όπως ας πούμε η περίπτωση του εισαγγελέα τώρα, του κυρίου Τζαβέλα, και η κυβέρνηση είναι οι υπαίτιοι, βαρύνονται με την κατάπτωση αυτή του κράτους δικαίου. Οποιοδήποτε σε μια ευρωπαϊκή, μια σύγχρονη χώρα βαρυνόταν με τέτοια σκάνδαλα, είπε, πρωθυπουργός θα είχε παραιτηθεί, είπε ο κύριος Σωτηρέλης, όπως έγινε, ανέφερε και συγκεκριμένα παραδείγματα, τον Κούρτς, τον Αντώνιο Κώστα και άλλους, και χαρακτήρισε το σκάνδαλο των υποκλοπών 10 φορές πιο βαρύ από το Watergate.

Λοιπόν, εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι μας έστειλε ο Γιάννης από το Σουλάρι Αρκαδίας. Έχει 8 βαθμούς θερμοκρασία. Λέει στην Αράχοβα να σας πω εγώ ότι χιονίζει. Γενικά, ωραίος Μάης είναι αυτός. Πολύ ωραίος. Άνοιξε από Δευτέρα. Εμείς όμως θα τα πούμε αύριο, 9 με 11 το πρωί. Τώρα δελτίο ειδήσεων με τον Τηλέμαχο Σαντορινέο και στη συνέχεια αερολογίες με τον Γιώργο Λαμπύρη. Μείνετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά ως 90,1. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: 2000 FM.
2: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
7: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
8: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
9: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη disco, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Buffon Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
10: Να ετοιμαζόμαστε για την Πρωτομαγιά. Χοιρινές μπριζόλες 4,89. Φέτα βόλου 9,89. Μπύρες Πιλς 3,49. Δίκος κόλλα 89 λεπτά. Το στάκι 6,90. Δερμίσεις 1-1. Βιλέντα 1,69. Νταβ 2,69. Καζολίν 2,99. Πάμε μπαζάρ. Tell me why.
11: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμης Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Ρυθμίζει εκεί τα πλήκτρα του τηλεφώνου, μιλάει με τον κόσμο, με τους καλεσμένους μας και με μια μικρή δέηση που μάλλον θα πιάσει από σήμερα το βράδυ, γιατί θα αλλάξει ο καιρός και μετά την ψυχρή εισβολή των τελευταίων 2-3 ημερών. Νομίζω ότι από αύριο το βράδυ και μετά πάμε ολοταχώς προς τους 20, και την άλλη εβδομάδα που έβλεπα τον καιρό, το άλλο Σαββατοκύριακο έβλεπα 27-28. Ετοιμαστείτε, βγάλετε τα μαγιό από τα ντουλάπια και ετοιμαστείτε για βουτιές. Έως τότε τα πράγματα είναι έτσι όπως τα βλέπετε, με λίγο ψυχρό καιρό σήμερα. Αλλά δεν πτωούμεθα, προχωράμε και συνεχίζουμε. Πολλά και διάφορα τα θέματα της σημερινής ημέρας θα τα ξετυλίξουμε σιγά σιγά στη διάρκεια του επόμενου διώρου.
12: Heaven, I'm in heaven.

Κάπου 70 χρόνια πίσω ήταν όταν κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι, Τσικ Τουκ Τσικ, ντουέτο Louis Armstrong με Ella Fitzgerald. When we out together, dancing cheek to cheek. Και ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει την επιθετική του πολιτική και ενώ βάζει δασμού στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία με σκοπό να πλήξει τις εξαγωγές των ευρωπαϊκών αυτοκινήτων προς την Αμερική, τα πράγματα παραμένουν έκρηθμα στην Μέση Ανατολή και όπου υπάρχουν επιμέρους προσπάθειες εκεχηρίας, αυτές καταρρύπτονται από τα γεγονότα. Έτσι κι αλλιώς όσες υποσχέσεις δόθηκαν έως τώρα περί εκεχηρίας φαίνεται ότι δεν τηρήθηκαν σε καμία των περιπτώσεων. Heaven.

0: Θα ξεκινήσουμε για να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο δεν έχει ακουστεί πάρα πολύ στην ευρύτερη επικαιρότητα. Ωστόσο έχει ενδιαφέρον, έχει διπλό ενδιαφέρον κατά την προσωπική μου άποψη, και το διπλό ενδιαφέρον εντοπίζεται αφενός στην ιστορικότητα που παρουσιάζει η συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και στο σήμερα, και θα εξετάσουμε και το χθες και το σήμερα, διότι συζητάμε για μια περιοχή στην οποία υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση καλλιεργειών και βρίσκεται ανάμεσα στην Καβάλα και τις Σέρες, αλλά έχει και μια ιστορική σημασία, διότι εκεί παρουσιάζεται ένα πολύ ιδιαίτερο φυσικό φαινόμενο. Συζητάμε για τα τενάγη των Φιλίππων, τα οποία συνδέθηκαν με τις πηγές του ποταμού Αγκίτη, και πρόκειται ουσιαστικά για μια πάρα πολύ μεγάλη περιοχή, η οποία εκτείνεται σε περίπου 30.000 στρέμματα, με μια πάρα πολύ ειδική σύσταση του εδάφους, από όπου βγαίνουν προϊόντα, αγροτικά προϊόντα, όπως ο ηλίανθος, το καλαμπόκι, το ελαιόλαδο, ελιές δηλαδή, υπάρχουν ελαιώνες και παράγεται ελαιόλαδο, σπαράγγια, ακτινίδια και πάρα πολλά ακόμη αγροτικά προϊόντα. Θα ήθελα για το θέμα αυτό να καλωσορίσω εδώ στις αερολογίες και στα παραπολιτικά την φίλη και συνάδελφο Έρση Παρχαρίδου, η οποία είναι εκ Ξάνθης ορμόμενη, όπου έχει επιστρέψει τα τελευταία χρόνια και διαμένει εκεί μόνιμα, έχοντας κάνει έτσι ένα διάστημα καριέρας στην Αθήνα, στο Μέγκα, και πλέον έχει εγκατασταθεί εκεί, διατηρεί και το οικογενειακό βίβλιο χαρτοπολείο στην Ξάνθη. Θα ήθελα να καλωσορίσω μαζί της και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σχέση με τον πρωτογενή τομέα, είναι ο Άκης Αράπογλου, ο οποίος είναι πρόεδρος της ΤΟΕΒ των Φιλίππων. Καλημέρα και στους δύο.
1: Καλημέρα Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον ραδιοσταθμό και τα προεκλογικά, αλλά και τις αερολογίες, και σένα προσωπικά για τα ωραία σου λόγια. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, κυρίες και κύριοι, με τον Γιώργο. Είναι ο άνθρωπος που αντικατέστησε όταν έφυγα από το πρωινό του Μέγκα, από την κοινωνία ώρα Μέγκα, πριν περίπου 15 χρόνια.
0: Τι θυμάσαι τώρα και εσύ πρωί-πρωί?
1: Ωραία πράγματα θυμάμαι.
0: Ωραίες εποχές, όντως, έχεις δίκιο.
1: Ήταν ωραίες εποχές, βεβαίως. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, που δίνεις. Που ήσουν αμέσως, είπες ναι, στην πρότασή μας να βγάλουμε αυτό το φοβερό θέμα εδώ στα Τενάγη στους Φιλίππους. Πολύ καλά τα είπες. Είναι μια περιοχή που είναι ανάμεσα στην Καβάλα, στην Δράμα. Είναι η περιοχή της Λεκάνης της Δράμας. Να σας πω ότι γύρω-γύρω έχει το Παγκαίο, το Φαλακρό, το Σύμβολο, το Μενίκιο. Η Λεκάνη είναι όλοι εκείνοι οι ορεινοί όγκοι, οι οποίοι κάνουν ιδιαίτερα τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Γι' αυτό και ο Τυρφώνας, ο οποίος είναι εκεί, ο οποίος είναι ο πιο βαθύς σε όλο τον κόσμο, δεν υπάρχει, τον κάνει μοναδικό, γιατί είναι ο μοναδικός μάλλον που δεν είναι βοσκοτόπι, καλλιεργείται. Οπότε βγάζει όλα αυτά τα ωραία προϊόντα και βοηθά όλο αυτόν τον κόσμο, την αγροτιά που λέμε εμείς, είναι οι άνθρωποι που μας δίνουν να φάμε. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή κάτι απλό, δεν θα πούμε προβλήματα τα οποία μπορούν να λυθούν άμεσα. Είναι προβλήματα που θέλουμε να ενσκύψει κάποιος, τόσο η τοπική

0: κέντρο του ελληνιστικού κόσμου. Και πολύ χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι αυτό που είπες, είναι ο Τυρφώνας, που αποτελεί ένα οργανικό κοίτασμα και ουσιαστικά θεωρείται ότι είναι και το μεγαλύτερο κοίτασμα Τύρφης παγκοσμίως. Και αυτό είναι που ευνοεί και την εφορία του εδάφους, έτσι. Και έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι καλλιεργιών εκεί που αναπτύσσεται.
1: Θα σας τα πει και ο Άκης Αράπογλου, ο οποίος είναι, αυτή είναι η καθημερινότητά του, εκεί είναι κάθε μέρα. Εγώ όμως που πήγα πρόσφατα ξανά, θυμήθηκα τι σημαίνει Τυρφώνας. Άμα πάει κανείς εκεί από κοντά, θα δει, θα πιάσει. Καταρχάς βλέπει ότι το χωράφι είναι μαύρο, δηλαδή είναι μαύρο το χώμα. Πλούσιο, έτσι, σε συνθετικά που χρειάζονται για να... Για να σπείρουν και να φυτέψουν όλα αυτά τα προϊόντα οι άνθρωποι εκεί. Και στο μάτι, δηλαδή, από την πρώτη ματιά, βλέπεις ότι είναι κάτι διαφορετικό που το κάνει ιδιαίτερο. Νομίζω όμως ο Άκης Αράπογλου είναι η δίμονας να μας πει τι είναι αυτό που το κάνει το Τυρφώνα ιδιαίτερο για τα
0: δικά του
1: πράγματα.
0: Κύριε Αράπογλου, καλημέρα λοιπόν. Ελπίζω να είστε καλά.
2: Από υγεία, δόξα τω Θεώ, ακόμα αντέχουμε και είμαστε καλά. Να πω και εγώ μια καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές και να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου που μας δώσατε το βήμα να πούμε το πρόβλημά μας.
0: Θέλω να εξηγήσετε εσείς γιατί είναι τόσο σημαντικός αυτός ο τόπος. Πρώτα απ' όλα δηλαδή για να καταλάβει ο κόσμος γιατί συζητάμε.
2: Πρώτα θα αρχίσω από αυτό που είπατε και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πριν πάω στο πρόβλημά μας, ότι εγώ έχω την τύχη και την ευλογία του Θεού να ζω σε έναν τόπο, σε ένα χωριό, το οποίο πάνω από το χωριό μου ήταν τα λεγόμενα χρυσορυχεία του Φιλίππου και Μεγάλου Αλεξάνδρου στη συνέχεια. Και ναι, έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία και ναι, έχει πολλές μοναδικότητες ο συγκεκριμένος Τυρφώνας. Ήταν ένα έλος, θα σας κάνω ενός λεπτού μια εξιστόρηση. Ένα έλος.
0: Πριν πάτε σε εξιστόρηση, επειδή έχουμε κι εμείς ένα χρόνο που μας περιορίζει,
2: για να
0: μην σας διακόψω μετά, να πάμε σε σύντομες, πολύ σύντομες διαφημίσεις. Σε περίπου 2 λεπτά θα είμαστε κοντά σας για να ξετυλίξουμε όλο το κουβάρι. Ζητώ την υπομονή σας, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε για να συζητήσουμε για τα περίφημα Τενάγη Φιλίππων, αλλά και για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εκεί και τι ζητούν οι άνθρωποι της περιοχής από τους κυβερνητικούς αξιωματούχους. Πάμε σε διάλειμμα.
3: Η ώρα είναι 11:15.
4: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και 2 επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου, τα χρώματα έχουν τη μέγιστη αξία. Blaupunkt. Τηλεοράσεις με 16,7 εκατομμύρια χρώματα.
11: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Sway, κυρίες και κύριοι, και συζητούσαμε για τα περίφημα τενάγη Φιλίππων. Και μαζί μας είναι η Έρση Παχαριδού, η οποία είναι φίλη και συνάδελφος δημοσιογράφος με βάση της στην Ξάνθη, με ορμητήριο την Ξάνθη. Και ο Άκης ο Αράπογλου, ο οποίος είναι πρόεδρος της, το ΕΒ των Φιλίππων. Ξεκινήσατε λοιπόν να μου λέτε, κύριε Αράπογλου, πριν τις διαφημίσεις, τι ακριβώς είναι τα τενάγη Φιλίππων. Και σας διέκοψα λόγω των διαφημίσεων. Οπότε είμαστε όλοι αυτιά να σας ακούσουμε τώρα.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα τενάγη Φιλίππων, λοιπόν, όπως πάρα πολύ σωστά αναφέρατε, είναι μοναδικά σε όλο τον πλανήτη, όχι μόνο στην Ευρώπη ή στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον πλανήτη. Και αυτό θα το πω για τον εξής λόγο. Το λέμε για τον εξής λόγο. Οργανική ουσία έχουν μέσο όρο περίπου στα 48 με 50-52%. Το βάθος των τριφώνων, των υπολείπων ανά τον κόσμο, φτάνει μέχρι 14 με 17 μέτρα ένα μέσο όρο. Το δικό μας είναι εδώ γύρω στα 75 μέτρα μέσο όρο, με μεγαλύτερο βάθος στα 300 μέτρα σε κάποια σημεία. Αυτό λοιπόν, αυτά το έλος, γιατί για έλος πρόκειτο, μέχρι και το 1929 ήταν έλος. Το 1929 ξεκίνησε, το 1936 αποξηράνθηκε τα τενάγη από τον αείμνηστο Ελευθέριο Βενιζέλο. Λοιπόν, με πενιχρά μέσα σε μια κατεστραμμένη Ελλάδα, για να δώσουν πνοή στον τόπο, όπως και έγινε.
0: Ούτως ώστε να δημιουργηθεί χώρος για να αναπτυχθούν καλλιέργειες, έτσι.
1: Μπράβο. Γιατί τότε,
0: και δεδομένου ότι το συγκεκριμένο έδαφος σε επίπεδο θρεπτικών χαρακτηριστικών, νομίζω ότι δίνει και ένα πλεονέκτημα σε έναν αγρότη, έτσι.
1: Πλεονεκτήματα που μπορούμε να συζητάμε μέρες ολόκληρες για αυτά, αλλά δεν μας παίρνει ο χρόνος της εκπομπής σας. Είναι πάρα πολλά τα πλεονεκτήματα.
0: Λόγω της τύρφης που υπάρχει εκεί.
1: Το μειονέκτημα είναι ένα. Ότι μετά από το μεγαλόπνο σχέδιο εκείνο, το οποίο από τότε που αποξηράνθηκε το 1936, δόθηκε μια περίοδο ζωής για το έργο λόγω των συνθήκων που επικρατούν εδώ από 80 έως 90 έτη, και θα έπρεπε σε αυτά τα 80 έως 90 έτη που θα ήταν εκμεταλλεύσιμο να γίνουν οι κατάλληλες διαδικασίες για να συνεχίσει να ζει και να παράγει αυτά που μπορεί να παράγει. Λοιπόν, έγιναν πράγματα τα οποία δεν μπορέσαν να δώσουν περαιτέρω πνοή στο συγκεκριμένο έργο.
0: Ή δεν έγιναν πράγματα που θα μπορούσαν να δώσουν περαιτέρω πνοή στο συγκεκριμένο.
1: Δεν έγινε, απλά και αυτά που γίνανε ήταν εκτός όχι πραγματικότητας, ήταν λάθος, να το πω. Δεν ήταν στο σκεπτικό που έγινε η αρχική αποξήραση των τεναγών για να πάρει ο κόσμος αυτά που πήρε τόσα χρόνια. Ήδη έχουμε φτάσει στα 90 και πλέον χρόνια. Αυτή τη στιγμή το έργο τα τενάγη Φιλίππων είναι ένας αριθμός, εκεί θα σας διορθώσω λίγο, τα 30.000 στρέμματα που είπατε είναι 107.000 στρέμματα το σύνολο των τεναγών, που αφορούν περίπου 65.000 στρέμματα στον ομό Καβάλας, περίπου στις 30 με 35.000 στρέμματα τον ομό Δράμας και ένα πολύ μικρό κομμάτι των 6 με 7.000 στρεμμάτων τον ομό Σερών. Αυτή τη στιγμή το 30.000 στρέμματα που είπατε είναι τα πλημμυρισμένα μας.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Η καρδιά των τεναγών, τα οποία έχουν πάθει συνείζηση, λέγεται με την ορολογία την επιστημονική, κάθεται, να το πω, το χώμα χωριάτικα εγώ, γιατί είναι ο τριφώνας, δεν είναι σταθερό χώμα, δεν είναι τσιμέντο. Λοιπόν, και όσο κάθεται βαθαίνει. Από τη στιγμή που βαθαίνει και δεν έχουμε κάνει τα ανάλογα έργα για να γίνεται η αποξήρανση, λοιπόν, αναγκαστικά πλημμυρίζει με τις βροχές και με τις απορροές των βουνών σε αυτή τη λεκάνη.
0: Και δεν δύναται φυσικά το έδαφος να απορροφήσει όλη αυτή την ποσότητα του νερού, πούμε αυτό. Με αποτέλεσμα να παραμένει αυτή τη στιγμή που μιλάμε πλημμυρισμένο.
1: Ναι, γιατί
0: και έχει και χαρακτηριστικά ενός βιότοπου εκτός των άλλων, έτσι. Γιατί εκεί ενδημούν και κάποια είδη τα οποία έχουν και μια ιδιαίτερη σημασία για το ευρύτερο οικοσύστημα της περιοχής. Ζώων εννοώ.
1: Απλά δεν έχουμε καταλάβει ακόμη και στο 2026 που φτάσαμε ότι η φύση εκδικείται. Και τι θέλω να πω με αυτό. Όταν δεν κάνεις αυτά που πρέπει για να πας δίπλα στη φύση και την αφήνεις να λειτουργεί μόνη της, εκδικείται. Αυτό το έχουμε ζήσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Το έχετε ζήσει κατά κόρον στην Αθήνα με κλείσιμο ρεμάτων και τα λοιπά, πλημμύρες σε τόπους που δεν έπρεπε να κλείσουν τα ρέματα. Το ξέρετε, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Καταλαβαίνω απολύτως. Και μιας και το λέτε, θα θυμίσω εγώ ότι πολύ πρόσφατα στην Αθήνα που είχαν γίνει πλημμύρες και έπληξαν τα νότια προάστια, μια γυναίκα παρασύρθηκε από τα πρανή τα οποία κατέρευσαν και την πήραν μαζί τους έτσι, στη Γλυφάδα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Άρα τα φυσικά φαινόμενα που έχουν εντατικοποιηθεί, έχουν γίνει ακραία και λόγω της κλιματικής αλλαγής τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε αυτό ακριβώς που περιγράψατε, ότι με έναν τρόπο η φύση εκδικείται τον άνθρωπο ο οποίος ευθύνεται για πολλά από τα δεινά που έχουν δημιουργηθεί.
1: Τα λάθη του ανθρώπου, τα λάθη μας. Λοιπόν, για να πάμε στο διατάφτα. Το διατάφτα είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή εμείς βρισκόμαστε σε μια περιοχή η οποία είναι κατά κόρον αγροτική. Ό,τι υπάρχει σε αυτή την περιοχή αγκαλιάζεται και πάει παρακάτω μέσω του αγροτικού εισοδήματος, της αγροτικής παραγωγής και των αγροτών με το εισόδημά τους. Πιστεύω να καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Απολύτως.
1: Δεν έχουμε ούτε βιομηχανία, δεν έχουμε ούτε υπηρεσίες, δεν έχουμε τίποτα από τα υπόλοιπα. Είναι μια καθαρά αγροτική περιοχή που πρέπει να βγάλω εγώ το εισόδημά μου για να συντηρήσω και να στηρίξω την υπόλοιπη κοινωνία που είναι δίπλα μου. Λοιπόν, οπότε έχοντας αυτό το φαινόμενο αυτή τη στιγμή και προερχόμενοι από δύο χρονιές, τρεις τις προηγούμενες που για διαφορετικό λόγο, λόγω ξηρασιών, είχαμε πάρα πολύ μικρή παραγωγή, ήταν κάτω του κοστολογίου η παραγωγή που πήραμε. Λοιπόν, ήρθε αυτό να παντρευτεί με τα προηγούμενα χρόνια και να γίνει όχι απλά δύσκολο, ανυπέρβλητο θα μπορούσα να πω. Και το πρόβλημά μας το τεράστιο είναι ότι η πολιτεία δείχνει, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά αυτό δείχνει σε εμάς, ότι δεν την ενδιαφέρει ο πρωτογενής τομέας.
0: Να κάνω εδώ μια παρένθεση και να αναφέρω τις περιπτώσεις που προηγήθηκαν και στο κομμάτι της κτηνοτροφίας, μιας και συζητάμε για τον πρωτογενή τομέα, τόσο με την Πανόλη και βεβαίως αργότερα με την Ευλογιά και μετά με τον Αυθόδη Πυρετό, έτσι.
1: Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα.
0: Και θα πούμε και θέλω να το πω και αυτό. Υπήρξαν κάποιες εταιρείες που ασχολούνται με το κρέας, οι οποίες επένδυσαν στη Λέσβο για να μπορέσουν να αποφύγουν την Ευλογιά και μετά βρήκαν μπροστά τους τον Αυθόδη Πυρετό στο νησί, έτσι, να πείστε το. Δηλαδή εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στην υπηρετική Ελλάδα και έκαναν επενδύσεις στη Λέσβο για να μπορέσουν να έχουν μια δικλίδα ασφαλείας εκεί και βρέθηκαν αντιμέτωποι στη συνέχεια με τα κρούσματα του Αυθόδου Πυρετού.
2: Και Γιώργο και Άκη, αν μου επιτρέπετε, ακούστε τώρα τι γίνεται.
0: Ακούμε κυρίες και κύριοι την Έρση την Παρχαρίδου, φίλη και συνάδελφο από την Ξάνθη. Συζητάμε για το θέμα στα τενάγη των Φιλίππων, μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση, με προνομιακή σύσταση εδάφους, ενός τυρφόδους εδάφους, όπως προαναφέρθηκε, το οποίο ευνοεί τις καλλιέργειες. Αλλά αυτή τη στιγμή περίπου 30.000 στρέμματα σε αυτό το σημείο, σε αυτή την περιοχή, στη Βόρεια Ελλάδα, είναι πλημμυρισμένα χωρίς να υπάρχει έως τώρα κάποια επίσημη τουλάχιστον ενημέρωση προς την αντιμετώπιση του προβλήματος που έχει ανακύψει, έτσι. Έρση, παρακαλώ.
2: Εγώ προς επίρρηση όλων αυτών ήθελα να πω ότι μπορεί να μην έχουν στο νομό Καβάλιας, να μην είχαν τα τεράστια ποσοστά της, να μην χτυπήθηκαν τόσο πολύ από την Ευλογιά, όμως όσοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, ήθελαν να συνεχίσουν να έχουν ένα εισόδημα στις περιοχές μας, σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, εφόσον πάχτηκαν τα κοπάδια τους, το γύρισαν στα χωράφια για να σπείρουν και να βγάλουν αυτά τα προϊόντα για να βγάλουν το εισόδημα της χρονιάς. Φανταστείτε τώρα τι γίνεται και στα Τενάγη, που είναι και η μοναδική πηγή εισοδήματος. Και εγώ αυτό που ήθελα να προσθέσω για να καταλάβετε.
0: Έρση, δεν ξέρω αν μιλάς με hands free ή απευθείας από το μικρόφωνο.
2: Μιλάω με hands free, να το βγάλω.
0: Βγάλ το για να ακούγεσαι λίγο πιο καθαρά, γιατί ακούγεται ο ήχος λίγο μπουκωμένος, όπως λέμε εμείς.
3: Νομίζω τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα σε ακούμε πολύ καλύτερα.
3: Θέλω να σας πω ότι αυτό που είπε ο Άκης είναι πολύ σημαντικό. Αν όλα τα στρέμματα είναι 100.000 και περίπου τα 35 με 40 είναι κάτω από το νερό, φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βγει η παραγωγή για πάνω από τα μισά στρέμματα. Που σημαίνει ότι περίπου 2.000 συνάδελφοι του Άκη δεν έχουν αυτή τη στιγμή δουλειά και αυτό που ζητούν είναι να γίνει μια κουβέντα για να δούνε μακροπρόθεσμα αν μπορεί να γίνει κάποιο έργο που θα μπορέσει να τους βοηθήσει. Γιατί αυτά τα έργα τα οποία μιλάμε και είπε ο πρόεδρος είναι μια έμπνευση του όντως του Ελευθερίου Βενιζέλου εδώ και 100 χρόνια.
0: 36 είπατε, κύριε Αράπογλου, έτσι.
1: Το 36 τελείωσε το έργο, παραδόθηκε στους αγρότες.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, άρα μιλάμε πλέον.
3: Μας έφτασε τα 90 χρόνια.
0: 90 χρόνια μετά.
3: Τα τελευταία 30-40 χρόνια που μπορούμε και έχουμε και, και τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε ούτε μία επέκταση, ούτε ένα καινούριο έργο.
1: Γιατί το δεν υπάρχει το όραμα, το ανάλογο και η θέληση να υπάρξει πρωτογενής τομέα σοβαρός, το οποίο πρόβλημα αυτό θα το βρει μπροστά της η πατρίδα μας. Χαλώντας τον πρωτογενή τομέα έρση, με συγχωρείς που σε διάκοψα, αλλά ο πόνος μας είναι μεγάλος, διαλύοντας τον πρωτογενή τομέα της Ελλάδος, η πατρίδα μας θα το βρει μπροστά της αυτό τα επόμενα χρόνια.
3: Και τι γίνεται λοιπόν τώρα, Γιώργο, κοίτα να ξαναδείς. Επειδή αυτή η περιοχή έχει, η γραφειοκρατία της είναι τεράστια, για να συναντηθούν και να συνομιλήσουν οι πρόεδροι των αγροτικών συλλόγων και των ΤΟΕΒ και να δώσουν μια λύση, θα πρέπει να μπορέσουν να ευθυγραμμιστούν στα ραντεβού τους το Υπουργείο, ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες, οι πρόεδροι των ΤΟΕΒ και των αγροτικών συλλόγων, οι βουλευτές και οι πέντε δήμαρχοι που είναι γύρω-γύρω από αυτές τις περιοχές. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Θα μας πει και ο πρόεδρος τώρα ότι τη Δευτέρα είναι η τέταρτη προσπάθεια ενός ραντεβού. Χωρίς να γίνει καμία ενημέρωση πιο πριν, χωρίς να γίνουν κάποιες κουβέντες. Αν δεν ήσασταν εσείς, εννοώ οι ραδιοφωνικοί σταθμοί και κάποια κανάλια που μπόρεσαν και βγήκαν οι άνθρωποι για να πούνε το πρόβλημα, θα ήμασταν ακόμη σε φάση αναμονής.
0: Άρα, τώρα και στους δύο απευθύνομαι. Πού βρισκόμαστε? Νομίζω ότι Δευτέρα έχετε μια συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Μηδέν βρισκόμαστε ακόμη.
0: Ή όχι ακόμα.
1: Γιώργο, στο μηδέν βρισκόμαστε ακόμη. Να πάρω εγώ το λόγο, έρση, σε παρακαλώ.
3: Βεβαίως.
1: Να πω λίγο την ιστορία αυτού του δράματος. Για να μπορέσω να δικαιολογήσω και αυτό που είπα προηγουμένως, ότι δεν.
4: 2000 FM.
1: Θα πω το εξής. Είναι το τέταρτο ραντεβού, πολύ σωστά όπως είπε η Έρση, που κλείνεται και το οποίο είναι αύριο το πρωί στις 11 στο Υπουργείο.
0: Αύριο Κυριακή, όχι Δευτέρα.
1: Με συγχωρείτε, τη Δευτέρα. Τα οποία τρία προηγούμενα δεν μπόρεσε να γίνει το πρώτο λόγω δικογραφιών. Παρετήθηκε λόγω δικογραφίας.
0: Λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ εννοείται.
1: Εκείνο είναι από τα μεγάλα πλήγματα του πρωτογενή τομέα, το οποίο έγινε το πάρτι του αιώνα για να μοιράσουμε τα χρήματα εκεί που θέλαμε. Λοιπόν, κάποιοι, να μην αναφέρω συγκεκριμένα. Λοιπόν, δεύτερο ραντεβού, πάλι παρέτηση λόγω του ότι ήταν όμορφος και δεν είχε πτυχία ο άλλος. Τρίτη ακύρωση ραντεβού, γιατί έπρεπε ο υπουργός ο σημερινός να πάει να βραβευτεί στη Γαλλία. Το μάθαμε αυτό προχθές και πέσαν τα μαλλιά μας από το κεφάλι μας. Λοιπόν, κλείστηκε το ραντεβού Δευτέρα για Πέμπτη και την Τρίτη μας πήραν τηλέφωνο ότι πρέπει να ακυρωθεί και δεν ξέραμε γιατί ακυρώθηκε. Ήταν για να πάει να βραβευτεί στη Γαλλία. Λοιπόν, αύριο είναι το τέταρτο ραντεβού. Μέσα σε δύο μήνες, 1,5 με 2 μήνες έγιναν αυτά.
0: Τη Δευτέρα εννοείται. Ακόμη δεν έχετε.
1: Δευτέρα, δεν
0: έχετε λάβει κάποια ενημέρωση ότι μπορεί να ακυρωθεί, έτσι? Προς το παρόν πάντα.
1: Θέλω
0: συζητάμε.
1: Να πιστεύω ότι δεν θα ακυρωθεί, γιατί αν ακυρωθεί και αυτό, θα έχουμε άλλα πράγματα. Αυτό όμως δείχνει ότι δεν μπορεί.
0: Ότι μάλλον, δεν αποτελείται προτεραιότητα.
1: Ακριβώς. Καμία προτεραιότητα. Είμαστε το τελευταίο θέμα πιθανόν, σαν ο πρωτογενής τομέας. Και σας είπα, να διορθώσω πάλι την αίρεση, όχι να τη διορθώσω, να συμπληρώσω. Δεν είναι οι αγρότες μονάχα που έχουν το πρόβλημα. Είναι μια περιοχή της τάξης των 35 με 50 χιλιάδων κόσμου, οι οποίοι στηρίζονται σε όλο αυτό το πρόβλημα.
0: Που όπως είπαμε και νομίζω αυτό, με αυτό θέλω να ολοκληρώσουμε, έχει και μία μοναδική ιδιότητα, ένα μοναδικό φυσικό φαινόμενο και μία μοναδική τυρφώδη σύσταση του εδάφους που ευνοεί και την καλλιέργεια και συνδέεται με μία πολύ δυναμική εποχή του Φιλίππου, του δεύτερου, έτσι, που μιλάμε για μία άνθηση και οικονομική σε εκείνη την περίοδο. Νομίζω ότι αυτό δεν το βλέπουμε μάλλον και ίσως δεν του δίνουμε τη σημασία που θα έπρεπε.
1: Θέλω να ολοκληρώσω κι εγώ λίγο, σε μισό λεπτό. Αυτοί που μείναμε πίσω στην Ήπεθρο, μείναμε κατ' επιλογή. Γιατί θέλουμε να ζήσουμε στα χωριά που μεγαλώσαμε. Δεν ζητάμε ούτε να μας κάνουν δώρα, ούτε να καθόμαστε σε μια καρέκλα και να μας πληρώνουν. Ζητάμε απλά να μπορέσουμε να έχουμε μια βοήθεια για να μπορέσουμε να παραμείνουμε στην Ήπεθρο και στα χωριά μας. Γιατί δεν μπορούμε να μαζευτούμε όλοι στην Αθήνα. Δεν μπορούμε να πάμε όλοι στη Γερμανία. Δεν πρέπει να μαζευτούμε όλοι στην
0: και
1: Αθήνα.
0: Και για να το πούμε και αυτό, η Έρση, η οποία είναι ουσιαστικά δίπλα σας και την έχουμε σήμερα στη γραμμή, έκανε μια τέτοια επιλογή. Σε μια παραγωγική ηλικία έφυγε από την Αθήνα, ενώ είχε ξεκινήσει μια καριέρα στο κομμάτι της δημοσιογραφίας και γύρισε να στηρίξει και την οικογενειακή επιχείρηση στην Ξάνθη, έτσι. Για να τα λέμε όλα. Άρα εγώ θέλω να το αφήσουμε αυτό ως παράδειγμα και να κλείσουμε με αυτό.
1: Σας ευχαριστώ
0: σας
1: πάρα
0: εύχομαι,
1: πολύ για το βήμα.
0: Θα τα ξαναπούμε. Ελπίζω να έχετε σύντομα νεότερα. Και οι λόγοι είναι πολλοί που θα πρέπει να έχετε νεότερα και μάλιστα λύσεις. Όχι μόνο νέα και ραντεβού. Σας χαιρετώ και τους δύο.
3: Σας ευχαριστούμε για το ανοιχτό μικρόφωνο.
0: Εγώ,
3: ευχαριστούμε
0: εγώ,
3: πολύ, Γιώργο.
0: Εγώ για όλα. Την καλημέρα καλή μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Ας πάμε λίγο με Γιάννη Αγγελάκα, ε.

0: και ζήτησα από τα θλιμμένα σύννεφα να λάμψουν.
1: Να μην ξεχνιόμαστε. 2-11-10-80-8-80. 2-11-10-80-8-80. Η Ελένη Τάγκα δέχεται τα μήνυματά σας. Υποδέχεται ό,τι θέλετε να της πείτε. Και εμείς τα μεταφέρουμε στον αέρα. Αλλά και στο radio papaki-parapolitica.gr. Φωτιά.

0: Ας αλλάξουμε λοιπόν κλίμα, ας αλλάξουμε περιβάλλον. Με τη Θάλια τη Γαλανοπούλου γνωριστήκαμε μόλις πριν λίγες μέρες. Με έναν τρόπο όμως θα πω ότι γνωριζόμασταν από παλιά, διότι περάσαμε από την ίδια σχολική στέγη, από το ίδιο σχολείο πριν από κάποια χρόνια. Μας χωρίζουν 10 χρόνια, εγώ είμαι 10 χρόνια μεγαλύτερος, έτσι μην μπερδεύεστε. Δεν υπήρξαμε συμμαθητές. Αλλά περάσαμε λοιπόν από το ίδιο σχολείο και συναντηθήκαμε πριν από λίγες μέρες σε μια επαγγελματική κατάσταση, ένα επαγγελματικό περιβάλλον στο φόρουμ των Δελφών, όπου εκείνη φωτογράφιζε και εγώ έκανα ρεπορτάζ. Αλλά θα μας πει πολλά για τη δουλειά της, θα μας πει πολλά για τις εμπειρίες της, για τις επιλογές της, για τον κόσμο της φωτογραφίας, για αυτό που βλέπει πίσω από τον φακό όταν βρίσκεται, για αυτό που βλέπει πριν το κλικ. Θάλια, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο μου.
0: Σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας, σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μου και που δέχτηκες να είσαι κοντά μου, για να δώσουμε και μια άλλη διάσταση στον κόσμο, να συζητήσουμε και κάτι διαφορετικό, να ταξιδέψουμε αν θες λίγο, όσο μας επιτρέπει να ταξιδέψουμε, γιατί και εσύ στη δουλειά σου, εκ των πραγμάτων, πέρα από το κομμάτι το ρομαντικό και το καλλιτεχνικό, έχεις και ένα κομμάτι που λέγεται βιοπορισμός που πρέπει να το εξυπηρετήσεις, αλλά και εγώ στη δική μου τη δουλειά αντίστοιχα όμως, πάντα νομίζω ότι υπάρχει ένα περιθώριο, ένα παράθυρο να μπορούμε να κάνουμε την απόδραση και να φεύγουμε για λίγο.
1: Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς που με κάλεσες στην εκπομπή. Μην ανεβάζεις πάρα πολύ τα expectations, γιατί νομίζω ότι θα πούμε αερολογίες, σωστά.
0: Κοίτα, η εκπομπή έχει και λίγο αυτό το στοιχείο. Εξάλλου δεν είναι τυχαία η ονομασία, αερολογίες. Αλλά, ξέρεις, εγώ για κάποιο λόγο έχω μία εικόνα για τους ανθρώπους. Καλά, είμαι και άνθρωπος που είμαι της εικόνας και κάτι μου κάνει ο άλλος όταν τον βλέπω. Άρα σε προσέγγισα, μιλήσαμε, συζητήσαμε λίγο, μου είπες για σένα και θεώρησα ότι θα είχαμε πράγματα να πούμε και να συζητήσουμε στο πλαίσιο αυτής της εκπομπής που θέλει να έχει και άλλα πράγματα και άλλες καταστάσεις να εξετάζει. Να το πάρουμε όμως λίγο από την αρχή.
1: Βεβαίως.
0: Νομίζω ότι η σχέση σου με τη φωτογραφία μετράει αρκετά χρόνια και σίγουρα δεν μετράει από την εποχή που άρχισες να ασχολείσαι επαγγελματικά. Νομίζω πάει πιο πίσω.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Η σχέση μου με τη φωτογραφία ξεκινάει σε πολύ μικρή ηλικία, όταν έβλεπα τον πατέρα μου γενικώς στο σπίτι και άλλα μέλη της οικογένειας να φωτογραφίζουν, να βιντεοσκοπούν, υποσυνείδητα βέβαια, τότε δεν είχα την συνείδηση να καταλάβω, και μετέπειτα γύρω στα 16-17 χρονών ξεκίνησα να πειραματίζω με μια αναλογική κάμερα του πατέρα μου και να φτιάχνω εκεί πέρα ένα αυτοσχέδιο στούντιο στο δωμάτιό μου, να προσπαθώ να μάθω τη μηχανή και τα λοιπά, με τη βοήθειά του βέβαια, που δεν καταλάβαινα τίποτα τότε, αλλά έκανα.
0: Άρα, άτυπα αν θες, ο πρώτος σου μέντορας ήταν ο πατέρας σου, έτσι, φωτογραφικά.
1: Ναι, ναι, σωστά. Παρόλο που δεν ήταν φωτογράφος, ήταν ηχολήπτης, είχε σχέση βέβαια με το χώρο προφανώς του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.
0: Και του θεάματος γενικά, ε.
1: Ακριβώς, οπότε είχε την οπτική παιδεία και ίσως και πιο έτσι εμπειρικά να το πούμε. Αυτό, και νομίζω ότι βλέποντας εκείνο να τραβάει φωτογραφίες μέσα στο σπίτι και εγώ έτσι τσίμπησα το μικρόβιο. Και τον ρωτούσα να μου μάθει πώς λειτουργεί η μηχανή. Θυμάμαι ότι δεν μπορούσα να καταλάβω καθόλου τι θα πει διάφραγμα, τι θα πούν όλα αυτά τα τεχνικά.
0: Ξεκίνησες, η πρώτη μηχανή που πιάσε στα χέρια σου ήταν, φαντάζομαι φίλου. Δεν ήταν αυτόματη μηχανή, έτσι.
1: Όχι, όχι, ήταν μια αναλογική πέντα.
0: Και σίγουρα όχι ψηφιακή.
1: Ναι, ναι,
0: άρα
1: ναι.
0: Οι ρυθμίσεις γίνονταν όλες χειροκίνητα, έτσι, το διάφραγμα. Το πόσο φως θα άφηνες τελικά να μπει ή όχι.
1: Σωστά, ναι.
0: Και όλα αυτά γίνονταν χειροκίνητα.
1: Ναι, ναι. Το πρόλαβα κι αυτό.
0: Το πρόλαβε.
1: Όχι για πολύ δυστυχώς, αλλά
0: και εγώ το πρόλαβα. Και η αλήθεια είναι ότι και εμένα μου φαινόταν, επειδή είχα ασχοληθεί για ένα διάστημα με τη φωτογραφία, μου φαινόταν ένας περίπλοκος κόσμος. Τουλάχιστον αυτές οι ρυθμίσεις, οι δύο ροδέλες στο πάνω μέρος της φωτογραφικής μηχανής, που κάποτε τέλος πάντων γνωρίσαμε, γιατί πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει κατά πολύ. Άρα, με έναν τρόπο, πώς ένιωθες όταν ο πατέρας σου, ας πούμε, σε αποτύπωνε μέσα από τη φωτογραφική του μηχανή. Και πόσο σημαντικό υπήρξε αυτό στη συνέχεια, γιατί ας πούμε το συζητήσαμε και εκτός αέρα, υπάρχουν παιδιά που έχουν μεγαλώσει χωρίς, και μάλιστα μου το έλεγε και ένας καλεσμένος της προάλλης, ότι ας πούμε ο αδερφός του που ήταν ο πρωτότοκος στο σπίτι είχε ένα άλμπουμ γεμάτο φωτογραφίες και ο ίδιος είχε νομίζω κάνα 2-3 φωτογραφίες από τη βάφτιση που είχε τραβήξει κάποιος συγγενής. Δεν είχε άλμπουμ φωτογραφιών στην παιδική του ηλικία συμπληρωμένο για να έχει να χτίσει αναμνήσεις στη συνέχεια, να θυμάται πράγματα από το χθες.
1: Ναι, ναι.
0: Εσένα πόσο σε επηρέασε λοιπόν όλο αυτό και τι σημαίνει, τι σηματοδοτεί και τώρα που το βλέπεις, κοιτάζοντας ίσως κάποια παλιά οικογενειακά άλμπουμ που είσαι μέσα σε αυτά?
1: Ναι, ναι. Είναι φοβερό. Καταρχάς νομίζω ότι η ίδια διαδικασία ήταν κάτι φυσικό μέσα στην οικογένεια και ήταν κάτι σαν τελετουργικό οικογενειακό, ας το πούμε. Το ότι υπάρχει αυτή η πράξη της φωτογράφησης που ουσιαστικά είναι μια πράξη αγάπης και από εκείνον προφανώς προς τα εμένα όταν ήμουν νεαρή και μετά όταν μεγάλωσα και ξεκίνησα και φωτογράφιζα και εγώ τους γονείς μου. Τώρα το αρχείο που λες είναι πραγματικά απίστευτο, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο αρχείο. Δεν είναι μόνο άλμπουμ που λες, μιλάμε για κούτες αρχείου.
0: Οικογενειακού αρχείου.
1: Ναι, ναι, οικογενειακού αρχείου. Το οποίο, καλά, έχω κάτσει και έχω δει τα πάντα, δεν νομίζω ότι μου έχει ξεφύγει κάτι.
0: Όχι που θα αφήνεις.
1: Και βασικά ουσιαστικά έχω μάθει πάρα πολλά και για εκείνον και για τους ίδιους μου τους γονείς και για τον εαυτό μου σε μετέπειτα φάση. Ουσιαστικά νομίζω ότι αποτελεί ένα παράθυρο σε μια ζωή που ουσιαστικά εγώ ήμουν παιδί και δεν είχα την συνείδηση να καταλάβω πράγματα και μπορώ
0: και
1: να μάθω πολλά.
0: Και σίγουρα δεν θα έχεις τη μνήμη για να θυμάσαι σήμερα όλα αυτά που πέρασαν μέσα στη διάρκεια των ετών κατά την παιδική σου ηλικία, έτσι?
1: Ακριβώς, ούτε τη μνήμη, ναι, σωστά.
0: Σε επηρέασε επαγγελματικά ο πατέρας σου? Και το λέω γιατί δημιούργησες και ένα ολόκληρο project γύρω από αυτή τη σχέση που είχες με τον πατέρα σου. Αποτέλεσε το έναυσμα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, έμεσα θα πω, γιατί εντάξει, όταν τελειώνα το σχολείο δεν ήμουν προς τελείως άλλη κατεύθυνση. Αλλά νομίζω επειδή και οι γονείς μου έδωσαν το χώρο μου να αποφασίσω τι πραγματικά θέλω, δημιουργήθηκε η συνθήκη να πάω προς τα εκεί. Τώρα ναι, αν θέλεις να μιλήσουμε για αυτό το project, έχω να σου πω πάρα πολλά πράγματα.
0: Θέλω, γι' αυτό σε ρωτάω. Πώς ξεκίνησε λοιπόν αυτό το project για το οποίο σε ρώτησα, για το οποίο συζητήσαμε και θέλω να συζητήσουμε και εδώ?
1: Ναι, ναι, αυτό το project ήταν ουσιαστικά από μια φορμή, έτσι, μια εργασία στη σχολή που μας είχαν βάλει παλιά. Τώρα μιλάμε πάνω από δεκαετία. Και μετά εμένα μου μπήκε αυτό το μικρόβιο, έτσι, να ξεκινάω να φωτογραφίζω αγαπημένα μου πρόσωπα. Ούτως ή άλλως ήταν και πιο άμεσοι άνθρωποι που μπορούσα να φωτογραφίσω και υπήρχε και η άνεση λόγω των όσων προείπα. Δηλαδή ήταν άνθρωποι εξοικειωμένοι με το μέσο της φωτογραφίας. Οπότε σιγά σιγά τους φωτογράφιζα. Μετά από περίπου ένα χρόνο νόσησαν και οι δύο μου γονείς με καρκίνο. Οπότε αυτό κάπως μου λειτουργήσε εμένα ως ένας τρόπος και αντιμετώπισης της κατάστασης μέσα από το φακό.
0: Να πάρω. Άρα κάπως... ήταν μια ψυχοθεραπεία και ήταν και κατέγραψες όλες αυτές τις στιγμές, έτσι? Δηλαδή ακόμα και στιγμές στο νοσοκομείο και στιγμές που ήταν δύσκολες.
1: Ναι, ναι, σωστά. Δηλαδή... Μην με ρωτήσεις πώς το έκανε, ήταν πολύ δύσκολο. Ναι, ναι. Έτσι όπως τα λες, Γιώργο μου, νομίζω ότι έχει δύο πλευρές αυτό το νόμισμα. Απ' τη μία με βοηθούσε πάρα πολύ, γιατί...
0: Να αντιμετωπίσεις μια κατάσταση που έχεις μπροστά σου.
1: Ναι, ναι, να μετουσιώσω όλο αυτό το πράγμα, τον πόνο, σε κάτι όμορφο, σε ένα έργο τέχνης, που βέβαια εντάξει τότε δεν το σκεφτόμουν προφανώς ότι θα γίνει μια ολοκληρωμένη δουλειά, μια έκθεση κτλ. Απ' την άλλη βέβαια, γιατί συμβολικά... Το να βρίσκεσαι πίσω από μια μηχανή σου δημιουργεί μια αρχή απόσταση από το θέμα. Μου δημιουργούσε και μια απόσταση ασφαλείας ώστε να προστατευθώ από όλη αυτή τη δυσκολία που βιώναμε.
0: Άρα η φωτογραφική μηχανή ήταν ένα στίχος που σε προστάτευε από μια πραγματικότητα με έναν τρόπο? Ήταν ένα παραπέτασμα, ας πούμε, που μπορούσες να κρυφτείς πίσω από αυτό και κάπως να αντιμετωπίσεις αυτή την πραγματικότητα που έχεις μπροστά σου?
1: Σε μια δεύτερη ανάγνωση, ναι, μετά από χρόνια ψυχοθεραπεία.
0: Ωραία, και να σε ρωτήσω, ναι, κατά αυτές τις φωτογραφίες ανατρέχεις σε αυτές, τις βλέπεις, τις κοιτάζεις, ας πούμε, τώρα?
1: Μέχρι να γίνει έκθεση, ναι, γιατί δουλεύαμε πάρα πολύ και με τον...
0: Και πώς είναι το συνέστημα, έχοντας... Ο πατέρας σου δεν είναι στη ζωή, έτσι?
1: Όχι,
0: δεν είναι?
1: Όχι,
0: πώς είναι το συνέστημα, λοιπόν, να βλέπεις, γιατί έχουμε την τάση οι άνθρωποι να αφήνουμε πράγματα πίσω, γιατί μας πονάνε. Εσύ επέλεξες να τα αντιμετωπίσεις και να τα δεις και φωτογραφικά και να τα έχεις και μπροστά σου στη συνέχεια, έτσι, δημιουργώντας μια έκθεση γύρω από όλο αυτό.
1: Ναι, εντάξει, αυτό έχει πάρα πολλά, έτσι, παρακλάδια. Το ένα κομμάτι νομίζω ότι είναι κάτι πολύ, έτσι, βαθύ και στην ουσία του απλό, ότι απλώς I couldn't let go από το γεγονός του θανάτου, ας πούμε, και της απώλειας. Ότι θέλω να έρχομαι σε επαφή.
0: Άρα σε βοήθησε το να μην το αποφύγει, σε βοήθησε να το αντιμετωπίσει καλύτερα. Σου έδωσε μια μορφή εξωστρέφειας για να μπορέσεις να μαλακώσεις, ας πούμε, το συνέστημα που σου είχε προκαλέσει ο θάνατος και η ασθένεια. Ο θάνατος ενός πολύ αγαπημένου προσώπου του πατέρα σου και η ασθένεια των γονιών σου.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Ειδικά όταν αυτό το πράγμα, έτσι, μετατρέπεται σε μία έκθεση, νομίζω ότι πλέον μοιράζεται όλο αυτό. Και υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ταυτίστηκαν με αυτό και έκαναν resonate με αυτή την εμπειρία. Είχαμε, έτσι, πάρα πολύ όμορφες κουβέντες με παρόμοιες εμπειρίες. Σου λέω ξανά, όλο αυτό το ξεκίνησα πολύ οργανικά. Δεν είχα φανταστεί ότι θα φτάσει να παρουσιαστεί σε μια έκθεση. Πέρασα πολλά κύματα, εντάξει, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά το υλικό, το νοσοκομιακό. Το προφανώς το οικογενειακό αρχείο ήταν ένα κάτι όμορφο να ανατρέχω σε αυτό. Και με τη βοήθεια ενός παλιού μου καθηγητή και επιμελητή εκθέσεων και όχι μόνο, με βοήθησε πάρα πολύ στο να μπορέσω να αποκοπώ λίγο συναισθηματικά όσο γίνεται, ώστε να μπορέσουμε να στήσουμε κάτι το οποίο να...
0: Θα μιλήσουμε και για άλλες διαστάσεις της δουλειάς σου. Κυρίες και κύριοι, η Θάλια η Γαλανοπούλου είναι κοντά μου, φωτογράφος και πολυσχηδής ως προς την δραστηριότητά της, την επαγγελματική. Θα πούμε και άλλα στη συνέχεια. Να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα είμαστε εδώ και πάλι σε λίγο. Μην ξεχνάτε, radio@parapolitika.gr για μηνύματα. Επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις.

0: Διαβάστε στην απογευματινή «Η μάχη των συσχετισμών στο δρόμο για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας». Όλο το παρασκήνιο, η τετραήμερη απασχόληση και τα αγκάθια εφαρμογής στην Ελλάδα. Τι ισχύει στην Ευρώπη. Ο πόλεμος βάζει φωτιά στην τσέπη μας. Εκτόξευση στα καύσιμα. Άλμα στον πληθωρισμό, συγκράτηση στο ρεύμα. Γυροκομείο κολαστήριο στους αμελόκηπους. Έφοδο στο διαμέρισμα γκέτο. Έρευνα για τους κακοποιημένους παππούδες και γιαγιάδες της διπλανής πόρτας. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνα.
2: Χωρί καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
4: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Μπόνους και κίνητρα σε 45.000 νοσηλευτές. Όλο το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Αλλάζουν τα πάντα με τη σύσταση αυτόνομου κλάδου, τα μισθολογικά ωφέλη, το μηνιαίο επίδομα έως 300 ευρώ, τις προσλήψεις και την ένταξη όλων ανεξαιρέτως στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών. Αναλυτικά τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο Γεωργιάδη. Στις 12 Μαΐου οι ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό. 6 νέα μέτρα ενίσχυσης των συνταξιούχων. Ποια είναι, που θα περιλαμβάνονται, πότε θα ανακοινωθούν και πότε θα εφαρμοστούν. Βροχή παραγωγών από το ΕΚΟΜΕΔ. Απέραντο στούντιο με 700 εκατομμύρια ευρώ πρίκα. Γενναίες επενδύσεις στον κινηματογράφο από την κυβέρνηση. 1 δισεκατομμύριο ευρώ και 3.000 θέσεις εργασίας μέχρι στιγμής τα ωφέλη. Ισορροπίες, σενάρια και κόντρες. Το παρασκήνιο των αναταράξεων στη Νέα Δημοκρατία. Το πραγματικό βάθος της εσωκομματικής έντασης, οι αλήθειες, οι μύθοι και οι κινήσεις ενότητας. Τι δηλώνουν στα παραπολιτικά βουλευτές της παράταξης. Πώς ψηφίζουν σήμερα οι νεοδημοκράτες. Πολιτικός καφές, ζυμώσεις, οι αντάρτες που συνομιλούν με το αυτονόητο. Νέα Δημοκρατία, φαβορί και εκπλήξεις στο επικρατείας. Κάθετος διάδρομος, στρατηγικά deals από τον Εξάρχου στα Δυτικά Βαλκάνια. Η επαγγελματική εκπαίδευση και ο νέος χάρτης της. Τι θα ισχύσει. Ιράν. Η Βόρεια Κορέα είναι ο πυρηνικός φίλος που χρειάζεται. Το διακριτικό comeback της Αθηνάς Ωνάση. Η διάσημη κληρονόμος δείχνει τον άλλο της εαυτό. Αντιγόνη Μακρύ. Με αποθούν οι σκηνές βίας όταν τις παίζω. Αποκαλύψεις από την Ελένη του Αγίου Έρωτα. Σήμερα στα παραπολιτικά.

0: Και μέσα σε όλα τα άλλα να σας πω, έχω και κάτι φίλους που είναι φαν του βουνού και ανεβαίνουν στον Παρνασσό για να κάνουν σκι, snowboard και κάτι τέτοια. Και είχαν αρχίσει να απογοητεύονται ότι άρχισε να ανεβαίνει θερμοκρασία, δεν θα έχει χιόνια. Και ξανά έριξε χιόνι στον Παρνασσό και ξεχύθηκαν όλοι στα βουνά πάλι. Δηλαδή, πραγματικά μας έχει τρελάνει ο καιρός. Αερολογίες, μην ξεχνιόμαστε. Ακούμε Frank Sinatra, The World We Knew. Και συζητάμε με τη Θάλια τη Γαλανοπούλου για το φωτογραφικό της ταξίδι και για την βιωματική σχέση που έχει με τη φωτογραφία, καθότι ο πατέρας της ήταν εκείνος που ξεκίνησε, την έβαλε αν θέλετε, σε όλο αυτό το παιχνίδι της φωτογραφίας, φωτογράφησε οικογενειακές στιγμές και έφτασε η ίδια στο σημείο να κάνει το ίδιο σε μια δύσκολη συγκυρία με ασθενείς, με νοσοκομεία, με τους γονείς της να αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και να φτάνει στο σημείο να κάνει και μια έκθεση, να στείλει ένα ολόκληρο project γύρω από αυτό. Να αλλάξουμε όμως λίγο το κλίμα και να μου πεις, ξεκίνησα κάνοντας τον πρόλογο και λέγοντας αυτό, ότι πόσο περιθώριο έχουμε τελικά να δώσουμε χώρο σε συνέστημα, να δώσουμε χώρο σε έκφραση όταν υπάρχει και μία λέξη που χτυπάει και λέγεται βιοπορισμός. Και εσύ, όπως και εγώ σε μεγάλο βαθμό, τρέχουμε με αρκετά πράγματα. Οπότε έχεις χώρο για να κάνεις και αυτό που, και αυτό που αγάπησες όταν ξεκίνησες να ασχολείσαι με τη φωτογραφία. Ήδη ο επαγγελματισμός βάζει στην άκρη όλα τα άλλα.
1: Εννοείς εκτός δουλειάς ή μέσα στην ίδια την εμπορική
0: ακόμα
1: δουλειά?
0: Και στην ίδια, ακόμα και στην ίδια τη δουλειά. Δηλαδή, ακόμα και όταν. Αν έχεις το περιθώριο, ας πούμε, πες ότι συνεργάζεσαι με μια εταιρεία, σου λέω τώρα. Και σου έχουν αναθέσει να φωτογραφίσεις κάποια συγκεκριμένα στελέχη. Έχεις περιθώριο να ξεφύγεις εκεί και να κάνεις και κάτι που μπορεί να το μοιραστείς με έναν από αυτούς, επειδή νιώθεις ότι υπάρχει το περιθώριο να το κάνεις. Επειδή είναι ο άνθρωπος έτσι, επειδή σου δίνει εκείνος τη δυνατότητα και αυτό είναι δράδυ αισθητικά ενδεχομένως. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
1: Πολύ σπάνια. Όχι, δεν είμαι πια τόσο ρομαντική, Γιώργο μου, με συγχωρείς.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά όχι τόσο. Δηλαδή, ειδικά αν υπάρχει ένας corporate πελάτης, όχι, δεν υπάρχει αυτό. Φαντάσου ότι και στην καθημερινή με την οποία συνεργάζομαι, η photo editor καθορίζει σε αρκετά μεγάλο βαθμό την εικόνα που...
0: Άρα το αποτέλεσμα είναι κατά κάποιο τρόπο προδιαγεγραμμένο. Είναι απαιτητό να βγει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα βέβαια. Ο πελάτης θα επιλέξει εμένα για κάποιο λόγο, δηλαδή θα βγάλω την εικόνα με έναν τρόπο. Απλώς το, ας πούμε, κάνω πάντα συνήθως κάτι πιο safe, που γνωρίζω έτσι την αισθητική και τη χρήση προφανώς της εικόνας για τον πελάτη, που επηρεάζει πολύ. Και μετά στο τέλος μπορεί να κάνω και κάτι, αυτό που είπες, έτσι, πιο, που θα, έτσι όπως θα το ήθελα εγώ.
0: Αναζητήστε τη Θάλια Γαλανοπούλου στο Θάλια G Art, κάτω παύλα. Στο Instagram.
1: Θάλια G, κάτω παύλα φώτο.
0: Θάλια G, κάτω παύλα φώτο στο Instagram. Για να δείτε γιατί ακριβώς μιλάμε. Να έχετε και την εικόνα. Εμείς προσπαθούμε να σας δώσουμε μια εικόνα με τις λέξεις. Αλλά για να έχετε και ένα πιο άμεσο αποτέλεσμα. Και το site πώς είναι?
1: Το site είναι thaliag.com.
0: Ωραία. Οπότε αναζητήστε και από εκεί για να δείτε τα υπόλοιπα και να καταλάβετε γιατί ακριβώς συζητάμε. Ωστόσο, έχεις φωτογραφίσει και πρόσωπα γνωστά, έτσι.
1: Ναι, πολλά. Ναι, πολλά.
0: Μου έλεγες για τη Μαρία Λιφερή.
1: Ναι, ναι, για πολλούς.
0: Το λέω γιατί ίσως σου είχε κάνει περισσότερη εντύπωση ως πρόσωπο.
1: Ναι, ναι, πολλά πρόσωπα μου έχουν κάνει εντύπωση. Καλά, η Μαρία Λιφέρη είναι, τι να πει κανείς. Είναι η ζωή προσωποποιημένη. Είναι πιο όμορφη στην ηλικία που είναι παρά ποτέ, δεν ξέρω.
0: Είναι φοβερό πάντως κάποιοι άνθρωποι πώς μεγαλώνουν και ομορφαίνουν παράλληλα, έτσι. Και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν ήταν ιδιαίτερως γοητευτικοί στα νιάτα τους και όσο μεγαλώνουν γίνονται. Αντιστρόφως ανάλογα. Πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό, εσύ που το παρατηρείς κιόλας?
1: Καλά, για την Μαρία Λιφέρη νομίζω ότι μου αρέσει και τόσο πολύ επειδή μου θυμίζει τη γιαγιά μου, η οποία ήταν χορεύτρια και πολύ έτσι εξοικειωμένη και αυτή με το φακό. Οπότε και όσο μεγάλων, επειδή συνέχιζε να χορεύει, δεν ξέρω, έβρισκα μια πολύ ιδιαίτερη ομορφιά στο να βλέπεις μια γυναίκα χορεύτρια 85 ετών, ας πούμε. Δηλαδή, τι πιο όμορφο από το να ασχολείσαι με αυτό που αγαπάς ακόμα και σε αυτή την ηλικία.
0: Πού κάνατε τη φωτογράφηση, στο σπίτι της?
1: Ναι, στο σπίτι της.
0: Και πες μου λίγο πώς ήταν, έτσι ως οικοδεσπότρια.
1: Πολύ καλή. Πάρα πολύ άνετη.
0: Ως οικοδέσποινα.
1: Ναι. Μας έκανε να νιώσουμε άνετα. Γενικά είχε ένα έτσι έντονα performative στοιχείο.
0: Άρα αυτό βοηθάει και τη δουλειά σου, ε.
1: Ναι, βοηθάει πάρα πολύ.
0: Ήξερε να στείνεται, ας πούμε. Ήξερε να παίζει με το φακό.
1: Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που αυτό είναι, μας κάνουν πάρα πολύ εύκολη τη δουλειά. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που εντάξει, είναι λογικό να μην είναι εξοικειωμένοι. Εκείνοι και λόγω δουλειάς είναι πολύ.
0: Και Μαρινέλα είχες φωτογραφίσει για την Καθημερινή, νομίζω.
1: Ναι, όλα αυτά είναι για την Καθημερινή. Και Σταύρο Ξαρχάκο και
0: η Μαρινέλα λέγεται ότι κερνούσε όλους όσους πήγαιναν στο σπίτι. Ανεξαρτήτως σκοπού. Είτε ήταν δημοσιογράφοι, είτε ήταν φωτογράφοι, είτε ήταν φίλοι, έβγαζε πιατέλες. Έκανε το ίδιο με εσάς.
1: Ναι, θα σας πω, ήμασταν εκεί 5 ώρες περίπου. Είχαμε αυτό που λες, τεράστιο τραπέζι, πιατέλες.
0: Δεν ανοιγόταν
1: φαγητά,
0: εύκολα,
1: καφέδες.
0: Αλλά όταν αποφάσιζε να ανοιχτεί, το έκανε απλόχερα.
1: Νομίζω ότι ανοιγόταν, απλώς ήταν αρκετά αυστηρή στο τι θα πει και πώς θα το πει και είχε έτσι ακέραιες απόψεις, να το πούμε, για τα πράγματα.
0: Και πολιτικούς. Α, Σταύρος Ξαρχάκος.
1: Ναι. Αυτό ήταν και σχέση με την ερώτηση που μου είχες κάνει προηγουμένως, ότι εκεί πέρα, ας πούμε, ήταν η δοσμένη εικόνα. Δεν χρειάστηκε να. Όχι, δεν χρειάστηκε, κιόλας δεν υπήρχε και το περιθώριο. Είναι ένας άνθρωπος, έχει μια βαρύτητα χ. Δεν μου βγήκε να του πω κάντε αυτό, ας πούμε. Ήταν η εικόνα δοσμένη. Δηλαδή ήταν αυτό που ήταν. Τέλος.
0: Και είναι και εκφραστικός ο Ξαρχάκος, έτσι.
1: Ναι,
0: καθόταν. Από μόνος του. Δηλαδή έχει μια εκφραστικότητα στο πρόσωπο, έχει εκφραστικότητα στην κίνηση.
1: Ναι.
0: Ακόμα και όταν είναι πάνω στη σκηνή και διευθύνει, ας πούμε, είναι ένας άνθρωπος που είναι 82-83 ετών πλέον. Mm. Είναι τρομερά ζωντανός, μπορεί να είναι και παραπάνω και να λέω λίγο. Είναι πάρα πολύ ζωντανός στην κίνησή του και στην έκφρασή του. Ναι. Από τότε που τον θυμάμαι. Όσα χρόνια τον θυμάμαι.
1: Πολύ επιβλητικός αυτό. Δηλαδή απλά ήταν αυτό. Πάρτο ή άστο, ας πούμε, κατάλαβες. Δηλαδή στεκόταν, καθότανε και. Ήταν αυτή η εικόνα του, δεν χρειάστηκε να του πω κάτι και δεν τολμούσα κιόλας.
0: Ας κάνουμε λοιπόν ένα μικρό διάλειμμα. 2000 FM.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν γκούντα τυρί για τόστ, μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Energizers! Νιώθω άνετα!
6: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
5: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
6: Χαμογελώ μέσα τους!
7: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
8: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
9: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
10: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
11: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
12: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
11: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
12: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
16: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
17: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
16: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
17: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
16: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
17: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
16: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
17: Πανουράκης.
18: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
19: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
18: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
19: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
18: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
19: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
18: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
19: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
18: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
19: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
18: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων 1 συν 1 δώρο μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλι πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου κοτόπουλο μπουτινοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Αγρόκτημα λευκό αγελαδινό, μόνο 5,69 το κιλό. Ice Dream οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Καλημέρα ελληνικός καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 2,49 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ 600 γραμμαρίων, μόνο 3,19 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: 92.000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
6: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
8: Energizers! Νιώθω άνετα!
9: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
8: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
9: Χαμογελώ μέσα τους!
10: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
11: Energizers Σάμμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
7: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: I always wanted you to be what you want. 2000.

0: Έμαθα να δέχομαι την απώλεια, το κενό. Και έμαθα για μένα πως δεν γεννήθηκα μισός να ψάχνω τ' άλλο μου μισό. Εγώ γεννήθηκα ολόκληρο. Αυτό δεν σου φταίει μόνο. Αυτό σου φταίει.
1: Φταίει ο ήλιος που γέρνει μου, φταίει. Είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου, φταίει. Ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεάτες γύρω γύρω ποντάρουν σ' ακόμα.

ως ουρανός σου μου κρύβει το μεγάλο κρεμό σου. Φταίει που είναι η ζωή μια αρένα στην πάτη, εμείς δεν ήμασταν ένα.

0: Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ κι εγώ.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια. Και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
8: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
9: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
8: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
9: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
8: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
9: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
8: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
9: Πανουράκης.
10: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
11: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας εκοντάν.
10: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
11: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
10: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
12: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
13: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
14: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
14: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
15: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
16: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
15: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
16: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
15: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
16: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
15: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
16: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
15: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
16: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
15: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
17: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
18: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
17: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
18: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694 889 7391. 694 461 5574 και 698 759 8416.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
20: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
19: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
20: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
20: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
19: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
21: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
22: Τα
0: 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το βάλτο αγόρι μου, σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπή και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
21: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων 1 συν 1 δώρο μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλ πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
22: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
21: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου κοτόπουλο μπουτινοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Αγρόκτημα λευκό αγελαδινό, μόνο 5,60.

0: να μην συνδικολογήσουν πλήρως. Θεωρώ λοιπόν ότι η διπλωματία, αν και φαίνεται να χάνει, εντό ότι συνεχίζεται και μπορεί να αποδώσει καρπούς πριν να είναι πολύ αργά από κάθε άποψη, είτε από επανάληψη των επιχειρήσεων του πολέμου, είτε από ένα όριο αντοχής της παγκόσμιας οικονομίας σε σχέση με την ενέργεια και όχι μόνο.
1: Άστε. Εντάξει, το θέμα είναι να φτάσουμε σε ειρήνη, ας είναι και ανταλκίδιος για κάποιους, αλλά το ζητούμενο είναι πραγματικά να ξεφύγουμε από αυτή τη μέγενη την οικονομική που προκαλεί τέτοια βεβαιότητα, τέτοια ζητήματα. Και μάλιστα ήδη είχαμε και το πρώτο λουκέτο σε αεροπορική εταιρεία με τα καύσιμα, τα οποία πλέον γίνονται πανάκριβα για τις αεροπορικές εταιρείες. Δεν άντεξε μια από τις λεγόμενες low cost αεροπορικές αερογραμμές, με αποτέλεσμα να βάλει ήδη λουκέτο. Τώρα, όλο αυτό δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, αν κρατήσει το επόμενο διάστημα. Είναι αναγκαία και αδύρυτη ανάγκη πάντως να υπάρξει μια πρόοδος στο θέμα των στενών.
0: Ακριβώς. Κοιτάξτε, είναι τεράστια τα ζητήματα με το ζήτημα της ενέργειας και δεν είναι μόνο η ενέργεια και το κόστος της. Πλέον αντιμετωπίζουμε τεράστιο επιστημιστικό πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα ότι ακόμη και αν τελειώσει σήμερα ο πόλεμος, για να επανέλθουμε όχι στις ίδιες τιμές, δεν θα φτάσουμε ποτέ ξανά τα $70 του βαρέλι.
1: Ποτέ ξανά λέτε, μάλιστα.
0: Ίσως να βοηθήσει να φτάσουμε η έξοδος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων
1: από τον ΟΠΕΚ.
0: Από τον ΟΠΕΚ.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί αυτό είναι κάτι θετικό για τις τιμές πετρελαίου σε παγκόσμια. Αλλά και αυτό θα είναι κάτι μακροπρόθεσμο, αν και όσον ανοίξουν τα στενά. Προς το παρόν η κρίση είναι τεράστια, είναι δομική, είναι μια κρίση προσφοράς που μπορεί άμεσα όμως, αν περάσουμε άλλες δύο εβδομάδες, να προκαλέσει μια κρίση ζήτησης, δηλαδή πλέον να μην έχουν οι καταναλωτές τα χρήματα που απαιτούνται για να αγοράζουν προϊόντα, και αυτό θα οδηγήσει σε μια αρνητική πλέον ανάπτυξη, σε στάσιμο πληθωρισμό μεγάλο, σε απολύσεις ακόμη από επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αντέξουν το βάρος και το κόστος της λειτουργίας τους. Θα είναι μια πολύ, πολύ αρνητική εξέλιξη.
1: Σίγουρα.
0: Μετράμε ουσιαστικά αντίστροφα για ένα χρόνο, εγώ υπολογίζω, μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το απόλυτα αρνητικό σημείο, ενός 1,5 μήνα.
1: Ευχαριστώ κύριε Φτυχίδη, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Θα ξαναπούμε, γεια σας. Την ίδια ώρα, όπως αναφέραμε και πριν νωρίτερα και το επισημαίνει και ο κύριος Χρήστο και ο κύριος Ευτύχιος, Σύμβουλος Ευτυχίδης, οι οικονομικές επιπτώσεις των γεγονότων στη Μέση Ανατολή προκαλούν προβληματισμό. Ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί, αλλά αυτό που χρειάζεται είναι να προταθούν υλοποιήσιμα μέτρα για να διαχειριστεί αυτή η κρίση. Υπάρχει διαχείριση της κρίσης, είπε στο Action 24 ο εκπρόσωπος του νέου ΙΚΑ, ο κ. Παναγιώτης Γεωργιάδης.
2: Έχει αυξηθεί σαφώς και αυτό προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλα τα μέρη της εφοδιαστικής αλυσίδος. Το ζητούμενο είναι πώς μπορεί να υπάρξει συνεργασία να αντιμετωπίσουμε άλλη μια κρίση. Το να δείχνουμε με το δάχτυλο και να λέμε φταίνε τα σούπερ μάρκετ, ή φταίνε τα δηληστήρια, ή φταίει η κυβέρνηση, ή φταίουν οι διεθνείς συγκυρίες, οι αρνητικές διεθνείς συγκυρίες. Αυτό είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι πώς μπορούμε να προτείνουμε μέτρα υλοποιήσιμα έτσι ώστε να ωφεληθούν οι καταναλωτές και να διαχειριστούν ακόμη μια δύσκολη κρίση που είναι λόγω διεθνών παραγόντων.
1: Όπως.
2: Οφείλω να σας πω, αν μου επιτρέπετε, σύμφωνα με τελευταία έρευνα του ΙΕΛΚΑ, το 25% του καταναλωτών δηλώνει ότι αισθάνεται φόβο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το 27% εκφράζει θυμό και το 26% ανησυχία. Ο θυμός είναι κακός σύμβουλος, αν μου επιτρέπετε, στη λήψη των αποφάσεων. Και αν θα δείτε ακόμη και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οποιοδήποτε είδηση, οποιοδήποτε δήλωση, τα αρνητικά σχόλια και το τι γράφουν και τι τοξικότητα επικρατεί, έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα. Θα πρέπει να αποδράσουμε από όλο αυτόν τον κύκλο της τοξικότητας.
1: Ο πληθωρισμός έχει σημαντική άνοδο και στην Ελλάδα τρέχει με μεγαλύτερο ρυθμό, παραδέχτηκε μιλώντας στο Action 24 ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Απόστολος Πεταλάς.
3: Έχουμε αρκετά στοιχεία, μάλιστα η Eurostat, όπως λέτε και εσείς, ανακοίνωσε όχι χθες, προχθές, εκτίμηση πληθωρισμού για τα τρόφιμα και για το σύνολο της οικονομίας και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Πράγματι, ο πληθωρισμός συνολικά έχει μία άνοδο σημαντική, θα έλεγα, μέχρι τώρα. Και κοιτάζοντας προσεκτικά τα δεδομένα, θα δούμε ότι την Ελλάδα πράγματι τρέχει με μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι τρέχει στην Ευρώπη.
1: Καθημερινά φούρνη λόγω της ακριβής ενέργειας, δήλωσε στο Action 24 ο πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών Ιάσον Καπλάνης.
4: αυτά που

0: Που μας έχει γονατίσει είναι η ενέργεια, το οποίο τώρα επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο και το βλέπουμε σαν εικόνα στους συναδέλφους που κλείνουν κάθε μέρα.
1: Γκάζι πατάει η κυβέρνηση του στο σχεδιασμό για την περιφέρεια με 8.000 έργα και 330 παρεμβάσεις. Την ίδια ώρα στη Νέα Δημοκρατία προετοιμάζονται για το τακτικό συνέδριο του κόμματος με φόντο την επιστολή των 5 βουλευτών που τάραξε τα νερά. Σήμερα είχαμε και συνέντευξη του Παύλου Μαρινάκη στο Μέγκα Σάββατο Κύριακο με σημαντικά αποτελέσματα και ειδήσεις. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας, ο δικός μας συντάκτης, για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, τουλάχιστον. Καλό μήνα, καθένα και στου ακροατέ μα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. Αυτή λοιπόν παρουσιάστηκε στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο από τον Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση, και από τον Θανάση Κοντογιώργη, τον υπουργό επικρατεία. Έχουμε λοιπόν αντιπλημμυρικέ πληροφορίε στα παραπολιτικά που εξηγούν αναλυτικά στην εφημερίδα που κυκλοφορεί πώ ακριβώ ξεδιπλώνεται αυτό ο σχεδιασμό, πώ κουμπώνει και με τη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ και με τον προϋπολογισμό της Κομισιόν και τα χρήματα φυσικά που έχει λαμβάνει η χώρα μας για το διάστημα 2028-2034, αλλά και πώς αρκετά από αυτά τα έργα φυσικά θέλει η κυβέρνηση να έχουν τελειώσει μέσα στον επόμενο χρόνο, πριν δηλαδή από τις εκλογές. Συνολικά αυτός ο σχεδιασμός έχει 50 τοπικά σχέδια ανάπτυξης, ένα για κάθε περιφερειακή ενότητα. Έχει προκύψει μέσα από οργανωμένη διαβούλευση, όπως μας λένε αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες, με περισσότερους από 1.000 τοπικοί φορείς, ενώ ήδη παράγοντες. Αυτό μας λένε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σήμερα περισσότερα από 8.000 έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας στην περιφέρεια. Την περίοδο δε 26-27 αναμένεται να ακολουθούν πάνω από 330 εμβληματικές παρεμβάσεις. Αυτά λοιπόν για την περιφερειακή ανάπτυξη περισσότερα στην εφημερίδα παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Όμως έχουμε την Πέμπτη τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αναμένεται να είναι φορτισμένη, αλλά μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο, αυτό τουλάχιστον προσδοκά το μέγαρο Μαξίμου, το οποίο ήρθε αντιμέτωπο με τι ήταν από 5 μέρες από τώρα, αντιμέτωπο με μια ανοιχτή επιστολή που δημοσίευσαν στην εφημερίδα τα νέα 5 βουλευτές του κόμματος, όλοι βουλευτές της περιφέρειας. Ασκούσαν κριτική στο επιτελικό κράτος και στον τρόπο δηλαδή οργάνωσης και λειτουργίας της κυβέρνησης, στον πυρήνα της. Η κυβέρνηση μόνο επέλεξε να κάνει το εξής: επέλεξε να βγει μπροστά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, σε αυτό το μοτίβο το οποίο τη λέμε και θα δούμε και το επόμενο διάστημα. Χωρίς όμως ούτε να τους αδειάσει, ούτε να ασκήσει κριτική, ούτε να τους καταγγείλει για κάτι. Δηλαδή η επιλογή ήταν και παραμένει σαφής σε πολύ χαμηλούς τόνους, όπως θα λέγαμε έτσι ποδοσφαιρικά, χαμηλά την μπάλα, χωρίς εντάσεις. Αυτό το κλίμα θέλει να διατηρηθεί ο Πρωθυπουργός και μέχρι την Πέμπτη. Και μάλιστα και με τις τοποθετήσεις του και ο ίδιος και στο Υπουργικό Συμβούλιο και στο προσυνέδριο του κόμματος του κυβερνώντος που έγινε στον Άφλιο. Επέλεξε λοιπόν ένα άνοιγμα προς τους βουλευτές, καλώντας τους να έχουν ακόμα πιο ενισχυμένο ρόλο. Όλα αυτά λοιπόν τα δούμε και την Πέμπτη, ενώ σήμερα φιλοξενούμε και δύο άρθρα σημαντικά στην εφημερίδα μας. Το ένα είναι του Μάξιμου Χαρακόπουλου, του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Έχει σημασία τι λέει ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, έχει σημασία και τι λέει ο Λεωνίδας Χριστόπουλος, που είναι ένας εκ των αρχιτεκτόνων, αν μας επιτραπεί ο όρος, πέρα από 7 χρόνια του λεγόμενου επιτελικού κράτους.
1: Σωστά. Πολύ σημαντικές οι παρεμβάσεις αυτές. Ναι. Και φυσικά έχουμε και την τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη. Έτσι,
2: Σωστά. Είχε ξεκινήσει αυτό το πρόβλημα προχτές. Προχτές τι έγινε. Είχαμε στην συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής για να εκδηλωθούν δύο θέσεις. Είναι τρεις συνολικά οι ανεξάρτητες αρχές που εδώ και 1-1,5 χρόνο παραμένουν ακέφαλες. Γιατί παραμένουν ακέφαλες? Γιατί αυτό το οποίο επιτάσσει το Σύνταγμα και οι νόμοι είναι να βρεθεί μια πλειοψηφία. Δηλαδή να είναι κοινή συνενέση η επιλογή των προσώπων αυτών. Φάνηκε να έχει βρεθεί λοιπόν μια τέτοια συνένεση για δύο, για τον επικεφαλή της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που είχε φύγει ο κ. Μενουδάκος πέρυσι τον Μάιο και το συνήγορο του πολίτη που είχε επίσης τελειώσει θητεία του κυρίου Ποτάκη. Ενώ λοιπόν είχε πάρει κάτι τέτοιο, τελικά τα πράγματα δεν πήγαν όπως φανταζόμαστε θα ήθελαν τα κόμματα της αξιωματικής, της πολιτευσικής και της κυβέρνησης. Το ένα επιρρύπτει ευθύνα στο άλλο και ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε στο πρωί στο Μέγκα, το απάντησε σκληρό τόνο το Πασόκ και εκείνος είπε, συνέχεια αποκάλυψε, ότι ο κ. Ανδρουλάκης ήταν σε επικοινωνία επί μήνες, όπως λέει ο Παύλος Μαρινάκης, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Κωστή Χατζηδάκη, στο πλαίσιο της ανάγκης έβρεσης προσώπων κοινής αποδοκής για να προκύψουν αυξημένες πλειοψηφίες. Και παρότι είχαν συμφωνήσει και είχαν καταλήξει με ο κ. Μαρινάκης και τα δύο πρόσωπα αυτά που είδαμε, τους επικεφαλείς των δύο ανεξαρτήτων αρχών, τελευταία στιγμή έκανε πίσω το Πασόκ με τον Παύλο Μαρινάκη να λέει ότι για να μιλάει για θαυμαστό κόσμο του λαϊκισμού και της ακραίας τοξικότητας.
1: Ευχαριστούμε τον συνάδελφό μας, τον Κώστα Παπακλημίτζο, για όσα μας είπε. Επίθεση στο Πασόκ με αφορμή και την πρόταση για τετραήμερη εργασία. Εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Μέγκα Σαββατοκύριακο. Ας ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
3: Καταλαβαίνω ότι η αντιπολίτευση για να επιβιώσει πάει να χτίσει ένα αφήγημα η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση.
4: Συμμορία σας λένε.
3: Συμμορία, οτιδήποτε άλλο. Να μην ξεχάσουμε για αυτά που ξέρουμε. Ζούμε στη χώρα, ειδικά το Πασόκ όταν το λέει, που έχουμε ζήσει υπουργούς να πιάνονται με τη γίδα στην πλάτη και να πηγαίνουν ακόμα και στη φυλακή. Όλα αυτά τα έχουν αφήσει
5: οι ελπίδες στο παρελθόν. Έχουν κρυφθεί αυτά όμως σε κάλπες προηγούμενες, έτσι.
3: Μισό λεπτό. Εδώ προσπαθούν να χτίσουν αυτό το αφήγημα με τρεις υποθέσεις. Α, ένα τραγικό δυστύχημα, αναφέρομαι στα Τέμπη, που δεν νομίζω ότι προσυδειάζει σε κάτι τέτοιο. Είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Και θα αποδοθεί δικαιοσύνη με 36 κατηγορούμενους, 33 εκ των οποίων για κακούργημα, αλλά δεν νομίζω ότι μοιάζει με αυτές τις υποθέσεις του παρελθόντος. Okay. Δεύτερον, μιλάνε για τις υποκλοπές, μια σοβαρή υπόθεση, θεσμικά σοβαρή, όπου έχουν αναλυφθεί ήδη πρωτοβουλίες, αλλά είναι μια άλλου τύπου υπόθεση, που και εκεί η δικαιοσύνη έχει δώσει τις απαντήσεις της. Και τρίτον, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μια διαχρονική πληγή για την Ελλάδα, παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, για την οποία η χώρα έχει πληρώσει 3 δισεκατομμύρια ευρώ Έλληνας φορολογούμενος σε βάθος 30 ετών, και κάποιοι βουλευτές ζήτησαν οι ίδιοι να έρθει η ασυλία τους.
1: Θα επιστρέψουμε στο θέμα της τετραήμερης εργασίας, το πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Θα πάμε τώρα στο κομμάτι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όχι μόνο, γιατί από ό,τι φαίνεται ετοιμάζεται μια επίθεση αρκετά, θα έλεγα, σημαντική το επόμενο διάστημα, με φόντο τις συζητήσεις και όσα τα εκτείνονται για νέες μεταγραφές μετά την ενσωμάτωση στο κίνημα του Ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη. Εν τω μεταξύ, στη δημοσιότητα δόθηκε και το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, βασικός πυλώνας η σύγκληση σοσιαλδημοκρατίας, ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς και πολιτικής οικολογίας για την κυβερνός αριστερά της νέας εποχής. Ανδρέας Παπαδόπουλος, ο εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί, έχει τη συνολική εικόνα όσων γίνονται και τεκταίνονται. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Τηλεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, ουσιαστικά, όσο περνάει ο χρόνος και όσο πλησιάζουμε προς την τελική ευθεία των εκλογών, θα αποσαφηνίζεται το τοπίο. Ο ένας πόλος, όπως έχουμε πει και ξαναπεί, είναι το Πασόκ, που το τελευταίο διάστημα έχουν επιστρέψει τα χαμόγελα, με την έννοια, για να χρησιμοποιήσουμε μια πολύ συζητημένη φράση, έχει κουνηθεί η βελόνα και στη Χαριλάου Τρικού πήδαν έτσι με αισιοδοξία στις δημοσκοπήσεις όπως αυτή σε εμάς την προηγούμενη εβδομάδα στα παραπολιτικά. Το Πασόκ να ξεπερνάει το 15% στην εκτίμηση ψήφου, κάτι που γίνεται, πρέπει να σου πω, μετά από αρκετό καιρό, δηλαδή από τις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές του Πασόκ έχει να δει τέτοια ποσοστά. Αυτό, όπως θα αντιλαμβάνεστε, δημιουργεί έτσι μια αναθάριση στην Χαριλάου Τρικούπη. Απ' την άλλη, έχουμε τις εξής κινήσεις. Η πρώτη είναι σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, δηλαδή μέσα στην εβδομάδα περιμένουμε να δούμε την πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Εκεί τη λέμε, επειδή για το θέμα των υποκλοπών, εκεί επειδή χρειάζονται 120 ψήφοι, θα δούμε όλη την αντιπολίτευση να συνεννοείται. Ενώ υπάρχει και η ιστορία για την για προανακριτική επιτροπή στο πρόσωπο της κυρίας Σαραπατζή και του κυρίου Λιβανού. Εκεί να δούμε πώς θα γίνει η συνεννόηση, γιατί το κάθε κόμμα αναμένεται να έχει ξεχωριστή πρόταση. Μία δικιάζει το Πασόκ, μία ο ΣΥΡΙΖΑ από κοινού με τη Νέα Αριστερά. Άρα έχουμε τις κινήσεις σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Έχουμε και τις μεταγραφές. Άνοιξε έτσι ο χορός με τον κύριο Φαραντούρη, που ήταν κάπως ο καιρός στο προθάλαμο. Περιμένουμε βουλευτές, για παράδειγμα, όπως η κυρία Κασιμάτη το επόμενο διάστημα, ή ενδεχομένως η κυρία Τζάκρη ή ο κύριος Βαγγέλης Αποστολάκης. Το πιθανότερο είναι ότι μπορεί να δούμε αυτούς τους δύο τελευταίους πιο κοντά στον χρόνο των εκλογών. Ενώ αντίστοιχα έχουμε και τον Γκάζι που πατάει την Γκάζι ο κύριος Τσίπρας. Χθες παρουσιάστηκε το ιδεολογικό μανιφέστο για την όσμωση σοσιαλδημοκρατίας, αριστεράς και πολιτικής οικολογίας. Περιμένουμε να δούμε και τη διακήρυξη. Εκεί είναι ένα ερώτημα, Τηλέμαχε, αν ο χρόνος είναι ο Ιούνιος ή ο Σεπτέμβριος. Πάντως μετράει αντίστροφα για τον κύριο Τσίπρα. Και εκείνος κάνει τις δικές κινήσεις, πρέπει να σου πω, για πρόσωπα. Οι πληροφορίες είναι ότι κάθε μέρα από την Αμαλίας περνάνε νεότερα στελέχη, όχι τόσο γνωστά, τα οποία θα πλαισιώσουν τα ψηφοδέλτια και τα οποία, πρέπει να σου πω, περνάνε και από ένα σχετικό κάστινγκ. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο δωμάτιο με κάμερα όπου οι συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα προετοιμάζουν κάποια νέα αύγαλτα σε εισαγωγικά σε σχέση με τα τηλεοπτικά πάνελ, τα προετοιμάζουν για τις τηλεμαχίες.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί. Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου, για την εικόνα που μας έδωσες. Τώρα, να επιστρέψουμε στην πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία. Όπως ακούσατε με την τοποθέτηση και του Παύλου Μαρινάκη, προκαλεί έντονη αντιπαράθεση. Χαρακτηριστική είναι οι διαξηφισμοί που είχαν στο Μέγκα Σαββατοκυριακό ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο ομόλογός του Πασόκ Παύλος Χριστίδης και ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέργιος Καλπάκης.
4: Ο ελληνικός λαός δεν τους έχει κατατάξει με την ψήφο του εκεί. Τα λέμε αλήθειες. Το να έρχεται λοιπόν αυτή τη στιγμή ακοστολόγητα, πρόχειρα και κατά τη γνώμη μας επικίνδυνα να τοποθετείτε σε ένα θέμα το οποίο θέλει μία, να σας το πω, έρευνα.
5: Να πω κάτι.
4: Μία τοποθέτηση στιβαρή. Είναι επικίνδυνο στο τέλος από μόνο του όλο αυτό.
7: Κρίνει μία πρόταση ως μία πρόταση η οποία, ας πούμε, δεν είναι ευρωπαϊκή, ενώ γνωρίζει πολύ καλά ότι εφαρμόζεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με αυτόν τον τρόπο. Είναι ευχαριστημένη η κυβέρνηση με την παραγωγικότητα της οικονομίας μας αυτή την περίοδο? Είναι κάτι το οποίο μπορεί να την κάνει περήφανη? Εγώ αναφέρομαι. Έχουμε εντατικοποίηση, είπα, 13ωρο. Εφαρμόζεται και σε έναν και σε δύο εργοδότες. Επί Νέας Δημοκρατίας. Ούτε προεκλογική δέσμευση, ούτε κοστολογημένη δέσμευση. Υπάρχει τώρα, 13ωρο. Τι αποτέλεσμα έχει στην παραγωγικότητα της οικονομίας, άμα ακούσουμε το ΣΕΒ και όλους τους υπόλοιπους, δεν έχει παραγωγικότητα, έχει εντατικοποίηση. Έχουμε εξαήμερο. Τι αποτέλεσμα έχει? Μηδέν στην παραγωγικότητα. Έχουμε προσδιορισμό του κατώτατου μισθού με αλγόριθμο. Τι αποτέλεσμα έχει? Τελευταία η Ελλάδα σε αγοραστική δύναμη πανευρωπαϊκά.
8: Το 22, όταν έκανε το Βέλγιο αντίστοιχο πρόγραμμα τετραήμερης εργασίας, είχε κάνει δήλωση ο κύριος Χατζηδάκης και έλεγε: την έχω εδώ μπροστά μου. Τετραήμερη εργασία καθιέρωσε το Βέλγιο, πανηγυρίζουν οι Αυγοί, εφημερίδα του Συνταξιάρ και άλλα μέσα ενημέρωση.
9: 2000 FM.
7: Φοβερό.
8: Πριν 8 μήνες. Αφού το καθιερώσανε το τετραήμερο. Τι διαμαρτύρονται. Είναι μια μεγάλη υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία όλα αυτά τα χρόνια έχει φέρει νόμους που έχουν ξεχυλώσει την εργασία και έχουν εντατικοποιήσει την εργασία. Τα πλάσαρε με προπαγάνδα ότι δήθεν μείωνε την εργασία. Και όταν τίθενται στο δημόσιο διάλογο πραγματικές προτάσεις μείωση του χρόνου εργασίας, έρχεται τώρα και λέει: α, δεν γίνονται αυτά και θα καταστρέψουν την οικονομία.
10: 35ωρο πάντως προτείνει το Τσίπρα στο μανιφέστο.
8: Εμείς 35ωρο, επειδή το αναφέρει και ο Αλέξης στο μανιφέστο, το έχουμε πει από το 2021 και έχουμε βάλει αυτή τη συζήτηση στη δημόσια σφαίρα.
1: Έξι νέα μέτρα ενίσχυσης των συνταξιούχων μπαίνουν σε εφαρμογή το προσεχή Νοέμβριο. Ποια θα είναι αυτά? Ο Αντώνης Βασιλόπουλος έχει την απάντηση. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
11: Καλό μεσημέρι. Τι λέμε, έχει να πούμε ότι το Νοέμβριο ξεκινάει και η καταβολή του μόνιμου επιδόματος, που θα είναι αυξημένο σε 300 αντί για 250 ευρώ που ήταν πέρσι. Συνολικά τώρα, λόγω της αύξησης των εισαγηματικών κριτηρίων, το επίδομα θα το πάρουν περίπου 1.900.000 συνταξιούχοι από 1,5 εκατομμύριο που το πήραν πέρσι. Τώρα υπάρχει σε συζήτηση θέμα και εδώ και βέβαια αναμένεται να ανακοινωθούν όλα αυτά από τον Πρωθυπουργό, γιατί σιγά σιγά θα μπούμε και σε προεκλογική περίοδο. Η αύξηση του επιδόματος του συγκεκριμένου από τα 300 σε 400 ευρώ από το 2027, σύμφωνα με πληροφορίες. Τώρα στις επικουρικές συντάξεις πρόκειται να υπάρξει ρύθμιση που θα δίνει τη δυνατότητα, τη λέμαχε, εξαγοράς πλασματικών ετών για όσους δεν κλείνουν 15 ετία. Δηλαδή να ισχύσει κάτι αντίστοιχο όπως είναι και για την κανονική ασφάλιση. Τώρα, αναμένεται ρύθμιση για το εργόσιμο που θα θέλει πλαφόν και θα γίνεται ηλεκτρονικά και μόνο η πληρωμή του. Θα έχουμε αναγνώριση ασφαλιστικών ημερών της περίοδου μητρότητας και λοχείας. Πρόκειται για ρύθμιση που θα αφορά την ενοποίηση όλων των ενσύμων που έχουν οι μητέρες σε διαφορετικά ταμεία κατά την εγκυμοσύνη. Τώρα, και στις συντάξεις κυρίας, σύμφωνα με πληροφορίες τηλέμαχε, ετοιμάζεται νομοθετική ρύθμιση που ουσιαστικά θα βάζει τέλος στην εκκρεμότητα των 130.000 συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα. Να θυμίσω εδώ ότι στις συντάξεις του δημοσίου από το 2019 περικόπτονται μετά από 3 χρόνια, κάτι που δεν ισχύει για τον ιδιωτικό τομέα. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες τηλέμαχε, έχει συζητηθεί να μην αναζητηθούν αναδρομικά, δηλαδή να υπάρξει ενιαία ρύθμιση και για δημόσιο και για ιδιωτικό τομέα, χωρίς οι συνταξιούχοι που έχουν λάβει του ιδιωτικού τομέα περισσότερα χρήματα να χρειάζεται να επιστρέψουν κάτι. Να πούμε εδώ, αυτό σημαίνει ότι λύνει το πρόβλημα και θα είναι μια μεγάλη ανάσα και για 130 και ενδεχόμενα και άλλους 100.000 που ήδη έχουν ξεκινήσει και παίρνουν επίδομα χειρίας. Τώρα, η αύξηση της συντάξης για το 2027 θα είναι 2,6%. Η αύξηση αυτή θα είναι κερδοφόρα για όλους τους συνταξιούχους τηλέμαχε, γιατί σταματάει από το 2027 και για όσους έχουν προσωπική διαφορά, δηλαδή την αύξηση θα την παίρνουν όλοι οι συνταξιούχοι. Τηλέμαχοι. Περισσότερα τώρα φαντάζομαι
12: θα σε διαβάσουμε, Αντώνη, στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Αντώνης Βασιλόπουλος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αντώνη μου. Τώρα, η υπόθεση με τις παρακολουθήσεις εξακολουθεί να αποτελεί πεδίο αρκετών δηλώσεων αναταράξεων για την κυβέρνηση και όχι μόνο, βολές εναντίον των ανώτατων δικαστικών και κατηγορίες ότι οι συγκεκριμένοι έχουν ρόλο υποτακτικού της κυβέρνησης, εξαπέλυσε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου Γιώργος Σωτηρέλης, σημειώνοντας ότι τέτοιο σκάνδαλο αυτού του μεγέθους θα είχε προκαλέσει παρέτηση πρωθυπουργού, όπως αναφέρει σε μια προηγμένη χώρα.
13: Η κρίση αυτή της εμπιστοσύνης έχει ως μοναδικούς αίτιους τους δικαστικούς, τους ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς που διορίζονται από την κυβέρνηση και στη συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, διότι αισθάνονται υποχρεωμένες αυτές οι ηγεσίες να δείξουν αλληλεγγύη προς την εκτελεστική εξουσία. Έχουν ένα ρόλο υποτακτικό απέναντι στην εκτελεστική εξουσία. Όμως αυτή η εκτελεστική εξουσία βαρύνεται πλέον με τέτοια και τόση έκταση σκάνδαλα που θα σας έλεγα χωρίς αμφιβολία ότι σε οποιαδήποτε προηγμένη δημοκρατική χώρα του κόσμου θα είχε παραιτηθεί ο πρωθυπουργός ο οποίος εμπλέκεται σε αυτά τα σκάνδαλα ή θα είχε παραπεμφθεί και αυτός και οι υπουργοί. Και όταν λέμε δημοκρατία, δεν εννοούμε μόνο την αρχή της πλειοψηφίας που κλαίει τη μια κυβέρνηση με βάση με μια πλειοψηφία που και εδώ είναι μεθοδευμένη η πλειοψηφία με καλπονοκριτικά εκλογικά ζητήματα, αλλά εννοούμε ότι ισχύουν όλες οι κορυφαίες αρχές της λειτουργίας του πολιτεύματος και μέσα σε αυτές προερχόντας βέβαια η αρχή του κράτους δικαίου. Αυτή είναι δυστυχώς η πραγματικότητα, όσο και αν θέλουμε να κλείσουμε τα μάτια, και εδώ υπάρχουν τεράστιες ευθύνες, όπως τόνισε ο κ. Παυλόπουλος, και της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης.
12: Έχουμε και μια είδηση που έρχεται από τη Σάμο, έγινε γνωστή πριν από λίγο. Σε επιχείρηση εντοπισμού και καταδίωξης ταχύπλοου σκάφους προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στο νησί του Πυθαγόρα. Συνελήφθη ο διακινητής, εντοπίστηκαν και 15 αλλοδαποί. Πρώτες πρωινές ώρες για ύποπτο ταχύπλοο σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες ενημερώθηκε το λιμενικό. Το σκάφος κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τις βορειοανατολικές ακτές του νησιού. Περιπολικό που βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιβολία έσπευσε στην περιοχή, εντόπισε το σκάφος και επιχείρησε την ακινητοποίησή του με τη χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων. Ο χειριστής του ταχύπλου δεν συμμορφώθηκε, ακολούθησε καταδίωξη. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, το σκάφος προσάρεξε στο ακροτήριο Πράσου, όπου αποβιβάστηκαν και οι επιβαίνοντες. Στην ευρύτερη χερσαία περιοχή, στελέχη της αστυνομίας, αστυνομικής διεύθυνσης Σάμου, εντόπισαν 14 αλλοδαπούς, εκ των οποίων 3 άνδρες, 8 γυναίκες και 3 ανήλικοι. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου και φυσικά συνεχίζονται οι έρευνες. Αναγνωρίστηκε λοιπόν 24χρονος υπήκος Αζερμπαϊτζάν ως ο διακινητής τους. Ο άνδρας συνελήφθη και φυσικά κατηγορείται για τα παράνομη είσοδο στη χώρα και όλα αυτά όσα έτσι προβλέπονται από το νόμο. Χαρακτηριστικό είναι ότι από τους ανθρώπους αυτούς 5.000 ευρώ ο καθένας πλήρωσε προκειμένου να περάσει στην Ελλάδα μέσω της Τουρκίας και φυσικά στο συγκεκριμένο πίκο Αζερμπαϊτζάν πληρώθηκαν αυτά τα λεφτά. 5.000 ευρώ ο καθένας. Τώρα πάμε στον προβληματισμό που εκφράζουν οι ειδικοί για το θέμα χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών. Αφορμή ο πρόσφατος θάνατος 13χρονου στην Ηλία. Την ανάγκη οδικής εκπαίδευσης από την πρώτη βαθμίδα του σχολείου σημείωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στα Παραπολιτικά 90,1 η πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, η κυρία Βασιλική Δανέλη Μιλωνά.
14: αυτό είναι κάτι που το έχουμε επισημάνει ακόμα και στο Δήμο Αθηναίων και στον ίδιο το Δήμαρχο, τον κύριο Δούκα. Γιατί έχουμε ένα πρόγραμμα για τα πατίνια, μεικτά οχήματα μεγάλη ευθύνη, small wheels, big responsibility, για τα σχολεία ειδικά. Και μάλιστα όταν ακούσαμε ότι θα γίνουν και σημεία όπου θα υπάρχουν σταθμοί για τα πατίνια, είπαμε θα πρέπει να τουλάχιστον τα σχολεία να ενημερώσουμε, ειδικά τα παιδιά που είναι στο γυμνάσιο, που αγαπούν το πατίνι, το οποίο βέβαια δεν είναι παιχνίδι, είναι ένα όχημα και υπάρχουν κανόνες που διέπουν την κυκλοφορία του. Και θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση. Και οι Δήμοι έχουν ένα ρόλο σε αυτό το θέμα, οπωσδήποτε, για το θέμα της ενημέρωσης. Η ασφάλεια είναι κάτι, όπως για το κράνος που είπατε. Όταν βλέπουμε ότι έχουμε τόσες περιπτώσεις που έχουμε παιδιά που μεταφέρονται στα νοσοκομεία τραυματισμένα από πατίνια, είναι πραγματικά σημαντικό, γιατί να γνωρίζουν τους κανόνες, πώς θα πρέπει να κυκλοφορήσουν, να έχουν ανακλαστικά στοιχεία, τα ΕΠΙΟ όπως ονομάζονται, τα ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα, για τα οποία προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας τους κανόνες.
12: Το ηλεκτρικό πατίνι δεν είναι παιχνίδι, αλλά όχημα, σημείωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο κύριος Φίλιππος Μπρέζας, ο οποίος είναι δικαστικός μηχανολόγος, πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων. Παράλληλα, ο κύριος Μπρέζας σημείωσε ότι ως τώρα έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα 400 ατυχήματα με πατίνια, προκαλώντας τραυματισμούς. Οπότε, ο ίδιος έκανε λόγο για 400 καμπανάκια που χτυπούν προς τους αρμόδιους προκειμένου να ληφθούν μέτρα.
15: Θα ξεκινήσουμε από το αυτονόητο, ότι το ηλεκτρικό πατίνι όταν μπαίνει στο δρόμο δεν είναι παιχνίδι, είναι όχημα. Μπορεί να είναι μικρό, να είναι εύκριστο οικονομικό, αλλά όταν κινείται ανάμεσα σε αυτοκίνητα, μηχανές, λεωφορεία που έχουμε δει να κάνουν σφήνες, να κινούνται απρόβλεπτα, ακόμα και να ξεπερνούν την ταχύτητα των αυτοκινήτων μέσα στην κυκλοφορία. Λοιπόν, εκεί τελειώνει η έννοια του παιχνιδιού.
12: Όπλο γίνεται.
15: Βεβαίως, συγκεκριμένα τώρα για το ατυχές
12: του 13χρονου.
15: Το 13χρονο. Το τελευταίο που πρέπει να κάνουμε είναι να δείξουμε το δάχτυλο το παιδί. Το θέμα είναι πώς βρέθηκε ένα παιδί 13 χρονών εκτεθειμένο στον δρόμο με ένα πατίνι που κοστίζει και απαιτεί και γνώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και αν περιλάβουμε και τα περσινά στοιχεία των 400 τραυματισμών περίπου από ηλεκτρικά πατίνια που μας έχει δώσει το ΕΔΗΝ σαν στοιχείο, μιλάμε για 400 καμπανάκια, κύριε Κατορινένα. Όταν το καμπανάκι χτυπάει 400 φορές και εμείς συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε το πατίνι σαν μόδα, τότε το πρόβλημα δεν είναι το πατίνι. Είναι προφανώς η έλλειψη παιδείας και εφαρμογής του νόμου που έγινε μια προσπάθεια πέρυσι. Το 2025 το καλοκαίρι με το νέο ΚΟΠΕ, τα όρια των 15 ετών, τα 23 χιλιόμετρα ανώτατης ταχύτητας για τη χρήση κράνος κτλ. Αλλά όπως λείπατε σωστά, αν επιτρέπουμε αυτά τα πατίνια να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ο κάθε ανήλικος κάτω των 15 ετών, πραγματικά πού μπορεί ο νόμος αυτός να εφαρμοστεί, όταν τα περισσότερα παιδιά που κυκλοφορούν είναι έξω στις γειτονιές, στα σχολεία, στις πλατείες και ο έλεγχος είναι δύσκολος.
12: Τυχεία ή πρακτικές δεξιότητες, το δίλημα μετά το Λύκειο, την ώρα που παρουσιάζονται σαφέστατα ελλείψεις σε τεχνικές ειδικότητες. Η νοοτροπία της ελληνικής κοινωνίας είναι αυτή, μάλλον. Δεύτερη επιλογή πάντως είναι τα τεχνικά επαγγέλματα. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι ένας ηλεκτρολόγος με 10 χρόνια εμπειρίας μπορεί να παίρνει ένα μισθό μεταξύ 2,5 και 2.800 ευρώ. Ταυτόχρονα, πτυχιούχος στην Ελλάδα μπορεί να παραμένει άνεργος ή να κάνει ακόμη και το σερβιτόρο, όπως το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις. Η Σμήνη Χαραλαμποπούλη που γράφει ένα πολύ πολύ έτσι διαφωτιστικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Είναι πραγματικά, η Σμήνη, ένα ίδιο της ελληνικής κοινωνίας να θέλει να γίνουν όλοι δικηγόροι, γιατροί, αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί, έχω την εντύπωση, με αποτέλεσμα τεχνικές ειδικότητες και μάλιστα από αυτές που είναι πλέον καλοπληρωμένες να μένουν στα αζήτητα.
16: Αλήθεια είναι αυτό τι λέμαχε και για το λόγο του αληθές να σου πω ότι όλα αυτά τα στοιχεία για αυτό το πολύ επίκαιρο ζήτημα που αφορούν στους νέους συζητήθηκαν στο πλαίσιο συζήτησης στο φόρουμ των Δελφών, η οποία προσέλκυσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ενός πολυπληθούς κοινού. Έχω να σου πω ότι την ημέρα που ήμουν εγώ δεν είδα περισσότερο κόσμο σε αίθουσα από άνθρωποι που ήταν γονείς, νέοι ή όλοι αναρωτιόμαστε αν πήραμε το σωστό δρόμο σπουδάζοντας ή έπρεπε να κάνουμε κάτι άλλο. Οπότε αυτό είναι ένα πραγματικά επίκαιρο ζήτημα που αφορά τους πάντες, γιατί από τη μία τα πτυχία και η ακαδημαϊκή τίτλοι γενικότερα. Και από την άλλη, η απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων για την άσκηση ενός τεχνικού επαγγέλματος είναι ένα ερώτημα που θέτουν πάρα πολλές οικογένειες όταν έχουν να κάνουν, να προγραμματίσουν για το μέλλον των παιδιών τους. Και να μην ξεχνάμε ότι είμαστε και εν ώψη πανελλαδικών εξετάσεων. Οπότε τα παραδοσιακά white collar επαγγέλματα πιέζονται, καθώς υπάρχει ένας κορεσμός, υπάρχει ένας ταχύς μετασχηματισμός, όπως είπαν οι συμμετέχοντες στο πάνελ, και δώσανε πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία μας παραθέτουν και στα παραπολιτικά. Τη συζήτηση την διοργάνωσε ο πρόεδρος και CEO του Middle People's Βίρονας Νικολαίδης, ο οποίος αποτύπωσε σε αδρές γραμμές την αντίληψη που επικρατεί ακόμα και σήμερα, ότι τα τεχνικά επαγγέλματα εξακολουθούν να υποτιμώνται κοινωνικά. Mm. Από τη δική του πλευρά, ο πρόεδρος του ΣΕΒΟ, ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ανέδειξε τη διάσταση του προβλήματος από τη σκοπιά της παραγωγής, λέγοντας ότι την ώρα που η Ευρώπη μιλάει για επιστροφή στην παραγωγή που τα προηγούμενα χρόνια μεταφέρθηκε στην Ασία, το ερώτημα είναι κρίσιμο. Έχουμε τους ανθρώπους για να υποστηρίξουμε? Ενώ την ανάγκη για ευελιξία εστίασε η CEO της Credit Bank, κυρία Ελένη Βρετού, η οποία αναφέρθηκε στα white collar επαγγέλματα και ειδικά στον τραπεζικό κλάδο, επισημένοντας ότι η μειωμένη ελκυστικότητά τους δεν συνδέεται απαραίτητα με την ανασφάλεια. Το γεγονός ότι σήμερα δεν βλέπουμε ουρές νέων να θέλουν να εργαστούν στις τράπεζες δεν οφείλεται μόνο ή κυρίως στην έλλειψη ασφάλειας, αναφερόμενος και στην αρνητική χρειά που συχνά αντιμετωπίζεται με κακή υποψία. Αναφερόμενοι στο μετασχηματισμό των επαγγελμάτων, υπογράμμισε το ρόλο της τεχνολογίας. Οι δεξιότητες αλλάζουν γρήγορα, η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει ρόλους και η έννοια της επαγγελματικής ασφάλειας δεν είναι δεδομένη. Όπως είπε η κυρία Βρετού, το κρίσιμο ζητούμενο δεν είναι η επιλογή κλάδου, αλλά η ικανότητα προσαρμογής, κάτι που συμφώνησαν όλοι σε αυτή τη συζήτηση και αντιλαμβανόμαστε και από τους πανεπιστημιακούς με τα στοιχεία που έδωσε ο κύριος Δουκίδης, πόσο απαραίτητο είναι, και κυρίως θα είναι απαραίτητο στα νέα παιδιά να παίρνουν επιστοποιήσεις, να αλλάζουν δεξιότητες, να προσαρμόζονται στην αγορά, προκειμένου να έχουν σχέση με την αγορά εργασίας.
12: Είναι αυτό που λέει ο κύριος Δουκίδης, πολύ σημαντικό τώρα. Το 90% των αποφύτων του Λυκείου, δευτεροβάθμιση εκπαίδευση στην Ελλάδα, επιδιώκει να εισαχθεί στο πανεπιστήμιο. 82% τα καταφέρνει. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πόσο από αυτούς τους ανθρώπους μένουν άνεργοι και για πόσο χρόνο. Θα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα έννοια.
16: Είναι ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη, ναι, όπως κατέθεσε ο κύριος Δουκίδης, ναι, λέγοντας ότι το περίπου το 30% των αποφύτων καταλήγει για θέσεις τις οποίες είναι υπερπροσοντούχοι, overqualified, mm-hmm, ενώ το 24% παραμένει ανενεργό, και τα δύο αυτά ποσοστά τη είναι τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Οπότε πρέπει να προβληματίσουν αυτούς που καταρτίζουν τις λίστες με τις σπουδές και τα επαγγέλματα που θα ακολουθήσουν οι νέοι, γιατί είτε βγαίνουν με πάρα πολλά προσόντα τα οποία δεν μπορούν να τα εξαργυρώσουν στην αγορά εργασίας, η οποία όμως έχει θέσεις για άλλες ειδικότητες που θα μπορούσαν να τους εξασφαλίσουν, όπως βλέπουμε και από το ρεπορτάζ, ένα άνετο μέλλον ακόμη και από τα πρώτα χρόνια της εργασίας τους. Οπότε σίγουρα πρέπει να γίνει ένα άλλο νοικοκύρεμα του χάρτη της εκπαίδευσης, προκειμένου τα νέα παιδιά που ξεκινούν τώρα να βρουν, να σπουδάσουν τις σωστές σπουδές και να έχουν στο μυαλό τους αυτό, ότι χρειάζεται ευελιξία, χρειάζεται προσαρμοστικότητα και χρειάζεται και μια διαβίου μάθηση, και οι δεξιότητες συνέχεια να προστίθονται και να εξελίσσονται, και όχι όπως εμείς παλιότερα σπουδάζαμε κάτι και μέναμε σε αυτό και δεν μπορούσε να εξελιχθεί. Είναι ένα νέο τοπίο, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα πραγματικά συζήτηση, γιατί οραματιζόμαστε το μέλλον που θα είναι διαφορετικό προφανώς από ότι ο χάρτης εργασίας σήμερα.
12: Γιατί μπαίνουν και η τεχνητή νοημοσύνη, πολλά. Ευχαριστούμε, Σμηνή Χαραλαμποπούλου, κυρίες και κύριοι, στο πλήρες ρεπορτάζ. Τώρα υπάρχουν κάποιοι θεσμοί που δεν μετράνε απλά χρόνια, μετράνε μνήμες, εικόνες, χρώματα, στιγμές που περνούν από γενιά σε γενιά, και η ανθοκομική έκθεση της Κηφισιάς, ένας θεσμός με ιστορία 130 ετών, έχει επιστρέψει και φέτος στο ιστορικό πανέμορφο άλσος της Κηφισιάς, δήμαρχος Δημήτριος Ζωμόπουλος όπως ονομάζεται, συνεχίζοντας μια διαδρομή που έχει ξεκινήσει ισίως από το 1896. Πάμε να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο της πόλης των Λουλουδιών και της Φύσης, τον κύριο Βασίλη Ξυπολιτά, που είναι μαζί μας, για να πούμε περισσότερα. Τι κάνετε, κύριε Ξυπολιτά? Καλό μεσημέρι. Καλό μήνα να έχουμε.
17: Καλό μήνα, καλησπέρα και ευχαριστώ για τη σύνδεση.
12: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Έχει ξεκινήσει ήδη η έκθεση. Είδα αρκετό κόσμο, είδα πάρα πολλούς εκθέτες, την επισκέφτηκα ήδη. Πολλούς εκθέτες, φοβερή ποικιλία. Κάθε χρόνο και καλύτερη έκθεση.
17: Πράγματι, ξεκινήσαμε από τις 24 του μηνός μέχρι τις 17 Μαΐου με ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα και πολιτικών εκδηλώσεων, αλλά και παραπάνω από 70 παραγωγούς που εκθέτουν τα φυτά τους στην Αθηκομική Έκθεση Κηφισιάς. Και για πρώτη φορά έχουμε και την επίσημη παρουσία ενός κράτους, Βασιλείου του Μαρόκο, στην Αθηκομική. Ένα έτσι πολύ ενδιαφέρον δικό τους εκθεσιακό κομμάτι.
12: Σημαντικό, σημαντικότατο. Πρέπει να πούμε επίσης ότι κάθε χρόνο ο επισκεπτόμενοι την έκθεση μπορούμε, εκτός από τα λουλούδια, όλα τα φυτά που μπορούμε να αποκτήσουμε, είναι να πάρουμε και συμβουλές. Προσωπικά έχω πάρει απίστευτες συμβουλές από ανθρώπους που είχαν τεράστια εμπειρία στο χώρο της ανθοκομικής και όχι μόνο. Και η εμπειρία αυτή που θα έχουν όσοι επισκεφτούν την έκθεση θα μπορέσουν να φτιάξουν ένα, αν είναι κάτοικοι της Αθήνας που είναι πνιγμένοι στο τσιμέντο, να φτιάξουν ένα μπαλκόνι, πραγματικά έτσι μια μικρογραφία της Κηφισιάς. Δεν μπορεί να τη φτάσει, αλλά λέμε τώρα.
17: Είναι και ένα μικρό στίχημα που έχουμε στο Δήμο. Το κάθε σπίτι, το κάθε σπιτικό να παίρνει από ένα δενδράκι ή ένα λουλούδι, ένα φυτό κάθε χρόνο, έτσι ώστε το φυτεύουμε στους κήπους, στα πατέρια μας, στα μπαλκόνια μας, για να βελτιώνουμε την εικόνα της πόλης.
12: Ναι. Ποιες ώρες λειτουργεί η έκθεση, μπορούμε να την επισκεφτούμε φυσικά και το Σαββατοκύριακο.
17: Ανοίγει 10, 10 με 10 κάθε μέρα.
12: Να, μέχρι τις 10 το βράδυ, σημαντικό.
17: Και είναι δωρεάν τις καθημερινές, και είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, όπου εκεί είναι δωρεάν μόνο για τους αμαία, ανέργους και μεγάλης ηλικίας.
12: Και φυσικά όσοι θέλουν, είπαμε και την καθημερινή, αλλά και το Σαββατοκύριακο μια καλή βόλτα. Δεν νομίζω πάντως ότι είναι και υπερβολικό το εισιτήριο τώρα. Πόσο τιμάται, κύριε Ξυπνητά?
17: Το εισιτήριο είναι 2 ευρώ για την Παρασκευή, του Σαββατοκύριακο και την Κυριακή. Να θυμίσουμε ότι το Άλλος Κηφισιάς είναι ακριβώς μπροστά στο τρένο, που σημαίνει ότι μπορεί να μας επισκεφτεί από οποιοδήποτε σημείο της Αττικής αμέσως όποιος θέλει. Ακριβώς δίπλα επίσης υπάρχει το δημοτικό πάρκινγκ Πλατάνου, όπως και οι κεντρικές κοινωνίες της Κηφισίας. Στο έδριο της Κηφισιάς.
12: Ναι. Οπότε, πείτε μας.
17: Οπότε πολύ εύκολα έρχεσαι στην Κηφισιά με κάθε τρόπο, αυτοκίνητο, τρένο, λεωφορείο και εκτός της βόλτας με στο πάρκο.
12: Εδώ πάμε.
17: Μπορεί να πάμε στο εμπορικό κέντρο της Κηφισιάς για ψώνια, φαγητό. Νομίζω ότι το εμπορικό κέντρο της Κηφισιάς είναι πραγματικά το πιο ωραίο εμπορικό κέντρο με
12: διάφορα
17: ιστορικότητας.
12: Κακά τα ψέματα τώρα, κύριε Ξυπολιτά, να επισκέφτεσαι την Κηφισιά την άνοιξη, που πραγματικά είναι υπέροχη η φύση, και να φτάνεις και στις γειτονιές της Κηφισιάς που είναι υπέροχες, και όσο περνάει ο καιρός γίνονται και καλύτερες με τη μέρημνα που πρέπει να έχει από τη Δημοτική Αρχή. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και είναι πολύ πολύ, είναι μια υπέροχη εκδρομή και για την Κυριακή μας. Έτσι.
17: Πραγματικά ναι, δεν νομίζω ότι είναι, γιατί απλά είμαι δήμαρχος πόλης, υποκειμενικό, είναι πράγματι το πιο εμπορικό κέντρο με εκατοντάδες διαδηλητέα, μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Πλέον το κέντρο της Κηφισιάς έχει και ελεγχόμενη στάθμευση, τη φτηνότερη στην Αττική, η οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να βρεις να παρκάρεις χωρίς να γυρνάς γύρω-γύρω, και μπορεί να συνδυαστεί φυσικά και με την ανθοκομική που αυτές τις μέρες και μέσα στις 17 του Μαΐου τρέχει.
12: Ναι, μάλιστα. Δήμαρχος Κηφισιάς, ο κύριος Βασίλης Ξυπολιτάς. Μας περιμένει λοιπόν η ανθοκομική έκθεση. Ευχαριστούμε πολύ, Δημάρχε.
17: Να είστε καλά. Γεια σας.
12: Πάμε τώρα στην αθλητική μας ενημέρωση. Τώρα, βέβαια, δήμαρχος δεν είναι ο Αλέξανδρος Χριστάκος, αλλά τα λέει πάντα περιστατωμένα. Έχει το καλύτερο αθλητικό ρεπορτάζ που μπορούμε να λάβουμε και θα μας δώσει την αθλητική κίνηση της ημέρας. Σήμερα έχουμε play out, δεν έχουμε play off, έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε? Καλό μεσημέρι.
18: Καλησπέρα, Τηλεμάχη. Καλησπέρα και στους ακροατές. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Play out έχουμε. Και για να πω κάτι σε αυτό που πες πριν, που πήρα την μπάστα, ένα δήμαρχο δεν είμαι, αλλά δεν έχω και εισιτήρια για το Final Four της EuroLeague. Το λέω, το τονίζω.
12: Τελειώσανε, πάνε. Τίποτα. Σε έχουν πάρει τηλέφωνα, φαντάζομαι.
18: Ναι, με έχουν πάρει τηλέφωνα. Ούτε για μένα δεν έχω. Το λέω γιατί. Θα πούμε και για την play out τη θέση. Το λέω γιατί. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός τάκτορ είναι μια νίκη μακριά από το να κλείσουν θέση. Για το Final Four της Αθήνας.
12: Οπότε χαμός.
18: Ένας χαμός πραγματικός. Και θα γίνει και από την επόμενη εβδομάδα, όταν οριστικοποιηθεί πλέον ότι δεν έχουν πάρει τα εισιτήρια για το Final Four της Αθήνας. Θυμίζω, έτσι, στο Telecom Center, 22 Μαΐου είναι τα ημιτελικά 24, είναι ο τελικός όπου αν περάσει και δει τον τελικό θα κονταροστυπηθούν για το τρόπαιο, οπότε καταλαβαίνεις ότι...
12: Μόνο στον τελικό μπορούν να συναντηθούν, Αλέξανδρε, έτσι, δεν γίνεται στον ημιτελικό, ε?
18: Ναι, μόνο στον τελικό, ναι. Διότι έχει βγει η διαδρομή στα ημιτελικά. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού της Φενέρμπαχτσε με την Ζαλγκίρις και ο Παναθηναϊκός με τον νικητή του ζευγαριού της Ρεάλ. Οπότε, της Ρεάλ με τη Χάπο, συγγνώμη. 2-0 νίκες, ναι. Και η Φενέρ και η Ρεάλ. Οπότε, μάλλον Ρεάλ αυτές οι δύο θα είναι που θα κλείσουν την τετράδα το Final Four της EuroLeague. Καταλαβαίνεις λοιπόν τα εισιτήρια έχουν πάει οι τιμές και θέμα. Πάρα πολύ ψηλά και σε διάφορα site που μεταπολούνται τα οποία δεν είναι επίσημα, το τονίζω αυτό, γιατί μπορεί κάποιος να βρει και εισιτήρια που να κοστίσει και 1.500 ευρώ τη λαμακέ.
12: Αυτό είναι παραπάνω. Σχεδόν μαύρη αγορά, έτσι, μαύρη αγορά.
18: Ναι, ακριβώς, γι' αυτό το λέω, ναι. Θέλει μια προσοχή. Έχει βέβαια η EuroLeague ένα site που μεταπολεί τα εισιτήρια στην ονομαστική αξία, αλλά δεν ξέρω αν εκεί βγαίνουν πολλά εισιτήρια. Όσον αφορά τους πιναλί, από όσα εισιτήρια θα πάρουν κάθε ομάδα από τις τέσσερις που θα βρεθούν στο Final Four, θα φιξαριστεί μόλις κλείσουν οι σειρές, δηλαδή και πάρουν και μαθηματικά τα εισιτήρια. Λένε, κάποιες πληροφορίες λένε, ότι θα πάρουν από 600 εισιτήρια. Εγώ λέω ότι ίσως οι δύο ελληνικές ομάδες θα πάρουν κάποια παραπάνω, επειδή ουσιαστικά παίζουν και εντός έδρας και πιο πολύ ο Παναθηναϊκός παίζει. Δηλαδή είναι στο γήπεδό του.
12: Σωστά.
18: Το τονίζω αυτό και είναι μια κουβέντα η οποία παίζει πάρα πολύ από χθες. Όλοι ψάχνουν να δουν πώς θα πάνε. Δεν είχαν προλάβει να πάρουν εισιτήρια της EuroLeague όταν τα έδινε για το κοινό πέραν τις ομάδες. Έγινε sold out σε πολύ γρήγορα και η EuroLeague είχε πει τότε ότι η ζήτηση ήταν, είχε φτάσει σε ρεκόρ, ιστορικό ρεκόρ. Δηλαδή ψάχναν όλοι να πούνε εισιτήριο. Οπότε αυτό θα γίνει και τις επόμενες ημέρες. Να πάμε λοιπόν στα ποδοσφαιρικά μας. Να πάμε στο Super League, η οποία έχει αγώνες για τα play out. Έκτη αγωνιστική, τρία παιχνίδια. Στις 5 η ώρα έχουμε το Πανετολικό στη Φυσιά, στις 5.30 έχουμε το Πανσεραϊκός ΑΕΛ και στις 7.30 έχουμε το Αστέρας Άκτορας Όμητος. Να πούμε εδώ εντάξει, λέμε και τη βαθμολογία, ότι ο Ατρόμητος συγγνώμη έχει 40 βαθμούς, ο Πανετολικός έχει 31 με την Κηφισιά να έχει το ίδιο 31 βαθμούς και από εκεί και πέρα. Έχουμε τον Πανσεραϊκό με 27 βαθμούς, ο οποίος είναι η πρώτη ομάδα που βρίσκεται πάνω από τη γραμμή του 20 βαθμού και κάτω από αυτήν βρίσκονται ο Αστέρας Άκτο με 25 και η ΑΕΛ με 24. Ουσιαστικά αυτές οι τρεις ομάδες παλεύουν να αποφύγουν τις δύο θέσεις του υποβιβασμού και τα αποψινά παιχνίδια έχουν πάρα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μάλιστα. Να πάμε και στο Πόλο. Έτσι έχουμε παιχνίδια για το Conference Cup Final Four του Πόλο Ανδρών που διεξάγεται στο Ρέστιο Κολυμβητήριο του Παλαιού Παλίου. Δύο ελληνικές ομάδες έχουμε εδώ. Και 7 η ώρα λοιπόν ο Απόλλωνος Μίνης κοντράζεται με τη Χόβεν. Στις 9 και 4 ο Πανιόνιος αντιμετωπίζει την Τεάκερ Βολόν. Ευχόμαστε και οι δύο ελληνικές ομάδες να πάρουν την πρόκληση για το τελικό και να διεκδικήσουν το ευρωπαϊκό τρόπο. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι η Εθνική Ελλάδος γυναικών συμμετέχει στα προκριματικά του World Cup τα οποία διεξάγονται στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Είναι στο δεύτερο προκριματικό όμιλο. Η πρεμιέρα της εχθές νίκησε 15-11 την Ιταλία. Σήμερα στις 7.30 αντιμετωπίζει την οικοδέσμηνα Ολλανδία και με νίκη θα κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα για την πρόκληση στο World Cup, όπου η εθνική ομάδα πολλωτών γυναικών έχει χάσει πάρα πολλές επιτυχίες και δεν μας έχει πολλά τρόπα και παγκόσμια και ευρωπαϊκά με εξαιρετικές πορείες όπως και η αδική ομάδα.
12: Αλέξανδρος Ριστάκος, κυρίες και κύριοι, στο πλήρες όπως πάντα, άρτιο αθλητικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Οι εικόνες που έρχονται από τον Παρνασσό και το Πήλιο σίγουρα δεν θυμίζουν Πρωτομαγιά, δεν θυμίζουν Μάιο, γιατί έχει φτάσει, λέει, η χιονόστρωση μέχρι και 5 εκατοστά στον Παρνασσό και στο Πήλιο είναι αρκετά ψηλά. Πάμε να καλησπερίσουμε τον μετεωρολόγο, τον κύριο Δημήτρη Παπαϊωάννου, το Action 24 που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Παπαϊωάννου, καλησπέρα.
19: Καλά, εσείς.
12: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Το θέμα είναι ότι έχουμε φτάσει το Μάιο και χιονίζει ακόμα στα βουνά. Δεν τα είχαμε, δηλαδή, δεν τα είχαμε όταν έπρεπε, τα έχουμε τώρα. Τι γίνεται.
19: Η αλήθεια είναι πως είναι ακριβώς όπως το λέτε. Δηλαδή, το χειμώνα οι ψυχές πολλές ήταν ελάχιστες και αμυδρές. Και τώρα έχει κάνει μία τον Απρίλιο, τέλη Απριλίου. Και τώρα αυτή η οποία είναι πραγματικά μια πολύ, πολύ, πολύ σπάνια ψυχρή ζωή για την διαδοχή. Πριν λίγο, για να καταλάβετε, χιόνιζε στην Πάρνηθα. Δεν έχει χιονίσει ποτέ.
12: Πριν από λίγο.
19: Πριν από λίγο, ναι. Υπάρχουν πολλά, έχουν βγει και αρκετά βίντεο στον Πάφη που χιόνιζε. Και αυτό χιόνιζε σήμερα και αύριο θα χιονίσει και αύριο θα χιονίζει περισσότερο στο Ιμπάρτα, ειδικά στον Κυθερώνα. Μάλιστα θα το στρώσει, πιστεύω, πάνω από τα 1.100.
12: Τι λέτε, γιατί τώρα αυτή η ψυχρή εισβολή από πού έρχεται, από, είναι σιβηρική, δηλαδή είναι από ανατολικά προς
19: Ιμπάρτα. Από Ρωσία, Ουκρανία, από βορειοανατολική Ευρώπη και από την περιοχή της Ρωσίας που μάλιστα χιόνιζε στη Μόσχα και χιόνιζε αρκετά πριν λίγες μέρες.
12: Δήρθεις, κύριε Παπαϊωάννου,
19: πολύ περισσότερο. Χιόνι ήδη έχει βάλει. Χιόνι και θα έχει και αύριο αρκετό χιόνι.
12: Πολύ όμως καλό αυτό όμως για το θέμα της λειψιδρίας, έτσι, γιατί τώρα...
19: Πολύ καλό, ναι. Πολύ καλό. Είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Στο Πήλιο έχει ρίξει 20 πόντους σε χιόνι, έβλεπα. Στον Παρασό λιγότερο, αλλά στο Πήλιο έχει ρίξει περισσότερο χιόνι. Είναι πολύ σημαντικό. Στην Πάρνα δεν έχει χιονίσει ποτέ. Μάιο από το 1940 και μετά δεν έχει χιονίσει, τουλάχιστον το 1940 δεν έχει χιονίσει ποτέ. Η τελευταία φορά ήταν 30 Απριλίου το 1987 που χιόνισε στην Πάρνα. Για να καταλάβουμε πόσο σπάνια είναι αυτή η ψυχρή εισβολή που βιώνουμε. Λοιπόν, μέχρι αύριο είναι η ψυχρή εισβολή. Αύριο θα έχουμε περισσότερα φαινόμενα, περισσότερες βροχές. Και στην Αττική θα έχει βροχές, ειδικά στα βόρεια του νομού. Όπως είπαμε, θα χιονίσει τα ορεινά. Και στην Αττική θα έχουμε βροχές και στη Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο. Χιόνια αυτά σε όλα τα ορεινά αυτά, πάνω από τα 900 με 1000 μέτρα περίπου υψόμετρο. Και καταιγίδες θα έχουμε και μέσα στο Αιγαίο. Καταιγίδες και στο Δωδεκάνησα και στην Βόρεια Κρήτη και στις Κυκλάδες και στην Ανατολική Θεσσαλία και πιθανόν και στην Ανατολική Στερεά για λίγο.
12: Μάλιστα.
19: Και φαίνεται να βελτιώνει ο καιρός από το απόγευμα και μετά στις περισσότερες περιοχές και να εντοπίζουν τα φαινόμενα πλέον μόνο στο Νότιο Αιγαίο και κυρίως στην Βόρεια Κρήτη και το Δωδεκάνησα. Και από τη Δευτέρα πλέον θα αρχίσει να βελτιώνει το καιρός. Δεν θα περιμένουμε ιδιαίτερε βροχέ τη Δευτέρα και θα αρχίσει σιγά σιγά να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Λέω σιγά σιγά γιατί τη Δευτέρα το πρωί θα έχει αρκετό κρύο.
20: 2000 FM. Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
21: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
20: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
21: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
20: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
21: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
20: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον.
21: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
20: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
21: Δείτε μας ζεστά. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν γκούντα τυρί για τόστ, μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
23: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
22: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
23: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. και πολλές δόσεις.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
23: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
22: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Για να ετοιμαζόμαστε για την Πρωτομαγιά. Χοιρινές μπριζόλες 4,89. Φέτα βόλου 9,89. Μπύρες Pils 3,49. Δίκος κόλλα 89 λεπτά. Το στάκι 6,90. Δερμίσεις 1-1. Βιλέντα 1,69. Νταβ 2,69. Καζολίν 2,99. Πάμε μπαζάρ!
23: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
6: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
23: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
6: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
23: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
6: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
23: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
6: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
23: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
6: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
23: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
6: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
24: Energizers! Νιώθω άνετα!
25: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
24: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
25: Χαμογελώ μέσα τους!
26: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
27: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
28: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
29: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
28: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
29: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
28: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
29: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
28: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273 062 562 και 62 563.
29: Πανουράκης.
1: Στέφανε.
4: Ναι.
1: Πάω σούπερ μάρκετ.
4: Στο τάδε.
1: Όχι.
4: Στο άλλο τάδε.
1: Μπα, όχι.
4: Ε, πού θα πας.
1: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
4: VKD Market, λοιπόν.
1: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
4: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
5: 2000 FM.
7: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την μπάλα τη ζωή σου.
8: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
11: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
10: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
11: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Καλωσορίσατε και σήμερα στην εκπομπή. Εδώ είμαστε, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Ξεκινήσαμε με τη Μυρτό Βασιλείου και το άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε, μέσα από το οποίο ακούσαμε το Μελό, το τραγούδι που έγραψε ο Ρέστης Ντάντος για την φωνή της Μυρτός, όπως και τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου. Καλή ακρόαση να έχουμε για τις δύο επόμενες ώρες. Θα είμαστε μαζί, θα ακούσουμε καινούργια, παλαιότερα, αγαπημένα, τραγούδια που θέλουμε να αγαπήσετε και τραγούδια που θέλουμε να γνωρίσετε. Προς το παρόν, για να ρίξουμε μια ματιά στο αστεροσκοπείο, να δούμε τι θα δούμε και πόσο κοντά μας έφερε αυτή η αποστολή στη Σελήνη και τι ευρήματα έχει γίνει εκεί πέρα χαμός και πόσα πράγματα θα έρθουν στο φως. Θα έρθουν και στο φως. Πολλά τα ερωτήματα. Δεν χρειάζεται να τα απαντήσουμε όλα. Μέσα μας μπορεί και να ξέρουμε τις απαντήσεις.

Αυτό ήταν το θέλω του Monsieur Minimal μαζί με την Ανδριάννα Μπάμπαλη, που πολύ πολύ μας αρέσει να το ακούμε και να το τραγουδάμε, γιατί είναι φουλ καλοκαιρινό το τραγούδι. Λοιπόν, εγώ λέω να συνεχίσουμε με τέτοια καλοκαιρινή σχεδόν διάθεση και να μεταφερθούμε στο μουσικό κόσμο του Νίκου Πρωτοκάλλου. Ο Νίκος, ο οποίος τώρα αυτό τον καιρό θα κάνει κάποιες συναυλίες στην Ελβετία και μετά θα ξεκινήσει η καλοκαιρινή περιοδία μαζί με την Άλκη Πρωτοψάλτη. Πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε αυτό το καλοκαίρι, έχω να σας πω.

Αυτή ήταν η πολύ πολύ όμορφη ζωή, τραγουδισμένη από τον Θοδωρή Βουτσικάκη στα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου, Λαβίτα Εμπέλα. Όπως και να το πεις, όποια γλώσσα και να το πεις, το ίδιο πράγμα και το ίδιο νόημα ισχύει. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μιωράκι της εκπομπής για σήμερα με ένα τραγούδι από τον Φίλιππο Πλιάτσικα. Κάνουμε ένα break και θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί εδώ, μαζί σας για το δεύτερο. Με δεύτερο ημίωρο, όχι δεύτερο μέρος εκπομπής.

0: 2000 FM.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημιωράκι για σήμερα με τραγούδι το Resting Dando από το δίσκο Χέρια στον Θεό. Πιστεύω ο καλύτερος δίσκος που έχει παρουσιαστεί προς το παρόν μέσα στο 2026. Χέρια στον Θεό λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λαϊκά από τον Resting Dando. Εδώ ο Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας και συνεχίζουμε με λαϊκό μεν, αλλά κάτι από τα παλιότερα, γιατί κάπου, κάπως νυχτώνει.

Ο Κώστας Μακεδόνας, να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουν, το τραγούδι του Λευτέρη Παπαδόπουλου που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό σε ολοκληρωμένο άλμπουμ, το άλμπουμ Τραμπάλα. Και εμείς είμαστε εδώ. Συνεχίζουμε. Δεν κλαίμε αυτούς που δεν δακρύζουν. Αντίθετα, προχωράμε παρακάτω γιατί θέλουμε να θυμηθούμε άλλη μια μεγάλη φωνή. Παίξαμε Γιώργο Νταλάρα, παίξαμε Κώστα Μακεδόνα, σειρά του κύριου Μανώλη Μητσιά.

Τα νυχτερινά καράβια που περνούν το Βόσπορο, τα νυχτερινά καράβια που περνούν όλα τα στενά του κόσμου και το μυαλό μας και η ψυχή μας είναι μέσα στα στενά του Ορμούζ που γίνεται αυτή την τελευταία περίοδο ένας μεγάλος χαμός. Κανείς δεν θέλει να σκεφτεί τι πρόκειται να συμβεί αν συνεχίσουν να υπάρχουν αυτές οι αδιάλακτες τάσεις ετερόθεν και εκατέρωθεν μάλλον, και δεν ξέρουμε πραγματικά πώς θα πορευθεί ο κόσμος από εδώ και πέρα. Είναι ο κόσμος που αλλάζει, που λέει ο Καλκίνος πολλές φορές, και είδατε 20 χρόνια το λέει και δεν το πιστεύουμε. Πάμε να κλείσουμε το πρώτο μέρος εκπομπής με το Διονύση Σαββόπουλο.

0: να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πουν τώρα! Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
6: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
5: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
6: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
7: Πάμε σήμερα.
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
7: Δηλαδή?
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
11: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
12: Energizers! Νιώθω άνετα!
13: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
12: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
13: Χαμογελώ μέσα τους!
14: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
15: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
16: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
17: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
19: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
20: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
19: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
20: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

30 χρόνια Φίλιππος Πλιάτσικας, μόνο για εκείνη μη μου λες, μόνο για εκείνον μη μου λες, όπως είπε η Νατάσα από Φίλιου. Συμμετοχή στο live του Φίλιππου Πλιάτσικα στο Christmas Theater τον Ιανουάριο του 25, με μια φοβερή συμμετοχή, όχι μόνο μία, και ο Φίβος Δελιβοριάς ήταν εκεί και ο Μίλτος Πασχαλίδης ήταν εκεί και πολύ πολύ ακόμα. Τώρα που το σκέφτομαι θα ακούσουμε κι άλλο ένα κομμάτι στη συνέχεια από το συγκεκριμένο άλμπουμ. Γελοτοποιός λοιπόν, 30 χρόνια πορείας του Φίλιππου Πλιάτσικα στο ελληνικό τραγούδι και την ψυχή μας και την καρδιά μας και στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, και από τον Φίλιππο πάμε στον Αλκίνο και ένα τραγούδι που πραγματικά δεν μπορούμε να το ακούσουμε καθόλου με φωνή κάποιου άλλου.

0: μέσα στην πόλη αριθμός χαράματα τετάρτη. Τους δρόμους πήρες μοναχός.
1: Μάνο,

Ο Μίλτος Πασχαλίδης συμπράττει με τον Φίλιππο Πλιάτσκα. Άλλο ένα τραγούδι από τα 30 χρόνια Φίλιππος Πλιάτσκας, μια διαδρομή. Ο Γελοτοπιός ήταν ο γενικότερος τίτλος του άλμπουμ. Και εμείς πάμε να κλείσουμε το ημιωράκι, τι λέτε, με τον Άμλετ της Ελλήνης. Όχι αυτόν καθ' αυτόν, ούτε αυτό το τραγούδι, αλλά Θάνο Μικρούτσικο και Χριστοθηβαίο, μια που φέτος γιορτάζει και τα 30 χρόνια του Χριστοθηβαίος με μια μεγάλη κεντρική συναυλία. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο δεν το είχε πει αυτός πρώτος, το είχε πει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Αλλά εμάς μας αρέσει πάρα πολύ και έχουμε το control του.

0: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό. We'll be right back.

Για τα βράδια μου τα αρμένικα τραγούδια λέω. Για τα βράδια μου τα εργένικα τραγούδια λέω αρμένικα. Ο στίχος της Λίνας Νικολακοπούλου που τόσο πολύ έχουμε αγαπήσει από το Μένω Εκτός της Ελευθερίας Αραβανιτάκη. Ξέρετε, ήταν το πρώτο άλμπουμ που αγόρασα συνειδητά τότε. Άλμπουμ, LP, κανονικότατα. Τότε ήταν συνηθισμένο, δεν ήταν της μόδας. Ήταν αυτό που είχαμε να ακούσουμε. Τα βινίλια, τίποτα άλλο. Αν και κάτι κασέτες, αλλά οι κασέτες ήταν υποδέστερο είδη προϊόν, οπότε δεν το προτιμούσαμε. Τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι μαζί σας, Λουκάς Παδόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα. Με την Ελευθερία Αρβαντάκη ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε με την Ελεονόρα Μανώνα και το Φίβο Δελιβοριά.

ως την άκρη του ουρανού σου. Εκεί μας ταξίδεψε η Χάρης Αλεξίου από τον ομότιτλο δίσκο της, τότε που είχε κυκλοφορήσει αυτό το αριστούργημα. Ένα από τα πολλά αριστούργηματα που έχει κυκλοφορήσει άλλωστε η Χαρούλα, ήταν το 2003. Ένα από τα τραγούδια ήταν το «Εσύ με ξέρεις πιο πολύ». Μέσα σε αυτό το τραγούδι υπήρχε και ο στίχος που έδωσε και τον τίτλο στο άλμπουμ. 13 τραγούδια περιλάμβανε ο δίσκος, 13 μικρά αριστούργηματα όπως πάντα. Πάμε να ακούσουμε ένα άλλο μικρό αριστούργημα τώρα, τραγουδισμένο από τη φωνή της Μαριάννας Κατσιμίχα.

Με τον Γιώργο Νταλάρα φτάσαμε σχεδόν στο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Αύριο θα σας είμαστε λίγο πιο ηλεκτρικοί, γιατί θα έχουμε στην παρέα μας τους Revans να μιλήσουν για το τρίτο τους προσωπικό άλμπουμ. Θα τους γνωρίσουμε καλύτερα. Μας ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη τα παιδιά και θέλουμε να μάθουμε πολλά περισσότερα πράγματα για αυτούς και για το υλικό τους. Λοιπόν, προς το παρόν θα σας αφήσουμε εδώ, να περνάτε πάρα πολύ καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να ακούτε πολύ μουσική, γιατί κάνει καλό. Τι θα είναι για φινάλε? Θα είναι, νομίζω, ένα αγρίμι. Ένα αγρίμι ερμηνευμένο από τη φωνή της Μελίνας Κανά. Πόσο κόντρα, το Μελίνα με το αγρίμι. Κι όμως συναντήθηκαν στο τραγούδι και είναι και πολύ ωραίο. Άντε για χαρά.

είπα. Μην το μάθει όμως κανείς. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, όπου κι αν ζεις. Δεν είμαι εγώ, γλυκιά μου, αυτή που σου το πήρα. Είναι η ζωή μου.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
5: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
4: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
5: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
6: Πάμε σήμερα.
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο Κάτι Ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
9: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
8: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
9: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
8: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
9: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
8: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
9: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
8: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
9: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
8: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
10: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Πάμε.
10: Θα πάμε στα γνωστά.
11: Θα πάμε στο δικό μας.
10: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
11: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
10: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
11: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
10: Εκεί θα πάμε.
11: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
10: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
11: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
10: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
12: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
13: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
12: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
13: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
12: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
14: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
1: Zubadang της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadang. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρυσιλέβητα.
14: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
15: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
15: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
16: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
17: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
18: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
19: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
20: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων, 1+1 δώρο, μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλ πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
21: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
17: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: 2000 FM.
22: Έλα με πάλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραλή ζωή σου.
23: Έλα με
0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
23: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
23: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Εδώ είμαι λοιπόν για να κάνω ακριβώς αυτό, να προσέχω την καρδιά σας, να σας κουβαλάω με τα όνειρά σας και βέβαια με τα πιο αγαπημένα και ολοκένουργια ελληνικά τραγούδια εδώ για δύο ολόκληρες ώρες. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Κάζη, σε ποιο δρόμο είστε, σε ποια καρδιά είστε, σε ποιο ραδιόφωνο είστε, δεν ρωτάω, όλοι εδώ για τις επόμενες δύο ώρες θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία.

Ψέματα από τον Νικηφόρο λοιπόν, και νομίζω ένα ψέμα που όλοι φοβόμαστε είναι το επόμενο από την Κατερίνα Λιόλιου. Ένα ψέμα στο λογαριασμό.

Έτσι είναι, άνθρωποι φεύγουν, τα χρόνια περνάνε. Η τρέλα όμως σε κάποιες περιπτώσεις μεγαλώνει. Σε ποιον αναφέρομαι? Στην Ανίτα Πάνια που πρόσφατα έσβησε 56 κεράκια. Δεν της φαίνεται καθόλου εδώ που τα λέμε. Και τι είπε, τι έγραψε μάλλον στη λεζάντα εκεί που κρατούσε τα δύο μπαλόνια με το 5 και το 6. Τα χρόνια περνάνε, η τρέλα μεγαλώνει. Και νομίζω αυτό είναι που μπορεί να μας σώσει κιόλας.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Ερωτεύτηκα λοιπόν ο Νίκος Βέρτης. Και ναι, είναι η εποχή του χρόνου που όλα αυτά συμβαίνουν λίγο πιο εύκολα, ίσως κιόλας. Δεν συμβαίνουν γιατί απλά συμβαίνουν και ήρθε η ώρα και τα σχετικά. Συμβαίνουν γιατί έχουμε ανάγκη να συμβούν. Μετά από ένα χειμώνα για άλλους λιγότερο, για άλλους περισσότερο δύσκολο. Ο χειμώνας που μας κλείνει ούτως ή άλλως γιατί σκοτεινιάζει και πολύ νωρίς. Και ξαφνικά θυμόμαστε ότι υπάρχουμε και για να ζήσουμε και όχι μόνο για να κάνουμε αυτά που είμαστε προγραμματισμένοι να κάνουμε μέσα στη ρουτίνα μας. Ας ερωτευτούμε λοιπόν. Πολύ καλή ιδέα του Νικού Βέρτη.

Σ' αγαπάω όπως είσαι, η καλύτερη δήλωση. Και θέλετε να το κάνω και ακόμα καλύτερο, αλλά αρκεί βέβαια να μην είναι ο άλλος παρεξηγησιάρης. Σ' αγαπάω παρόλο που είσαι αυτό που είσαι.

Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη και τρεις κατηγορίες ανθρώπων που αν τους εμπιστευτείς εύκολα μπορεί να σε απογοητεύσουν. Ποιοι είναι αυτοί? Οι άνθρωποι που αλλάζουν στάση ανάλογα με το συμφέρον, κοινώς οι συμφεροντολόγοι, οι χειριστικοί, ενδεχομένως και νάρκισοι. Ο υπερβολικά κλειστός άνθρωπος που δεν αποκαλύπτεται ποτέ. Και τέλος ο άνθρωπος που έχει αποδείξει ότι δεν κρατάει λόγο. Είναι να πηγαίνεις γυρεύοντας.

0: ΕΛΑΜΠΕΤ. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕΛΑΜΠΕΤ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Εδώ είμαστε λοιπόν δεύτερη ώρα της εκπομπής και ναι, στο τέλος αυτού του μισάωρου έχουμε την Ξένια Κούρτογλου, έχουμε τη δική της ενότητα που πάντα προσπαθεί να μας κάνει να νιώσουμε καλύτερα, να γίνουμε καλύτεροι εμείς οι ίδιοι. Το θέμα μας σήμερα λοιπόν, τρεις λόγοι που μας εμποδίζουν να είμαστε ευτυχισμένοι. Κρίμα, δεν είναι να σαμποτάρουμε τον εαυτό μας. Κατά τα άλλα εδώ εμείς, η γνωστή παρέα, Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, και έχουμε ακόμα πολλά να πούμε όμως, πολύ περισσότερα να ακούσουμε.

0: Έτσι είναι αυτά με τα παλιόπαιδα και τα παλιοκόριτσα που το ζουν και καλά κάνουν. Και πάμε τώρα σε κάτι άλλο που δεν κάνουμε εμείς σωστά. Δεν αφήνουμε τον εαυτό μας να γίνει ευτυχισμένος. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την ενότητα με την Ξένια Κούρτογλου. Τρεις λόγους που μας εμποδίζουν να είμαστε ευτυχισμένοι. Μετά σύντομο break, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι και πάλι μαζί για το τελευταίο μας ημίωρο.
1: Όλοι οι άνθρωποι που βλέπω στις ατομικές μου συνεδρίες αναζητούν την ευτυχία και το πώς θα νιώθουν ευτυχισμένοι. Όμως τι είναι η ευτυχία? Ένας ορισμός που έχω διαμορφώσει είναι πως η ευτυχία ορίζεται από την απόσταση αυτού που ζούμε, από αυτό που θα θέλαμε να ζούμε σε όλους τους τομείς της ζωής μας και από το κατά πόσο πιστεύουμε ότι αυτή η απόσταση μπορεί να γεφυρωθεί. Και σήμερα θα μοιραστώ τρεις λόγους που σας εμποδίζουν από το να είστε ευτυχισμένοι. Στο νούμερο 1, ο πρώτος λόγος είναι οι προϋποθέσεις και τα πρότυπα που έχετε βάλει για να είστε ευτυχισμένοι. Οι περισσότεροι άνθρωποι νιώθουν και λένε «θα είμαι ευτυχισμένος όταν» αποσιωπητικά και βάζουν κάποιες μελλοντικές προϋποθέσεις που αναβάλουν την ευτυχία τους από το σήμερα στο μέλλον. Για παράδειγμα, τέτοιες προϋποθέσεις μπορεί να είναι «όταν θα χάσω τα περιττά κιλά μου», «όταν θα έχω τόσα χρήματα», «όταν θα χτίσω το δικό μου σπίτι», «όταν τελειώσει ο γιος μου το πανεπιστήμιο», «όταν παντρευτεί η κόρη μου», «όταν θα έχω βρει τον τέλειο σύντροφο» και πολλά άλλα. Όμως, όταν κάνετε κάτι τέτοιο, ουσιαστικά χάνετε την ευτυχία σας στο τώρα. Στο νούμερο 2, ο δεύτερος λόγος είναι η σύγκριση με τους άλλους. Μία μελέτη που έχει γίνει ανάμεσα σε εργαζόμενους έδωσε δύο επιλογές. Η πρώτη ήταν να πάρουν μια μεγάλη αύξηση στο μισθό τους, αλλά κάποιοι άλλοι να πάρουν λίγο μεγαλύτερη. Και η δεύτερη επιλογή ήταν να πάρουν μια μικρότερη αύξηση που θα ήταν ακριβώς η ίδια με τους συναδέλφους τους. Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι περισσότεροι προτίμησαν τη δεύτερη επιλογή. Δεν είναι πολύ αστείο? Η σύγκριση με τους άλλους είναι καταστροφική και εντελώς ουτοπική, γιατί κάθε άνθρωπος είναι μια μοναδικότητα πάνω στη γη, με ένα μοναδικό δακτυλικό αποτύπωμα. Όλοι είμαστε ένας διαφορετικός κόσμος από βιώματα, εμπειρίες, πεποιθήσεις, ικανότητες, χαρίσματα και ταλέντα. Οπότε η σύγκριση, το μόνο που κάνει, είναι να μας οδηγεί να νιώθουμε δυστυχισμένοι, επειδή δεν έχουμε, δεν είμαστε ή δεν κάνουμε αυτό που κάνει κάποιος άλλος. Και στο νούμερο 3, ο τρίτος λόγος είναι ότι η ευτυχία βρίσκεται στο ταξίδι και όχι στον προορισμό. Ένα μεγάλο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι όταν βάζουν ένα στόχο είναι να καταπιέζονται, να στριμώχνονται και να αγωνιούν μέχρι να τον πιάσουν. Όμως η αλήθεια είναι πως ποτέ ένα δυστυχισμένο ταξίδι δεν οδηγεί σε έναν ευτυχή προορισμό. Και η ευτυχία βρίσκεται στη διαδρομή. Ό,τι και να ζείτε, ό,τι και να στοχεύετε, η ευτυχία βρίσκεται στην κάθε μέρα της ζωής. Γι' αυτό είναι σημαντικό κάθε μέρα να αγκαλιάζετε την προσπάθειά σας και να απολαμβάνετε με ευγνωμοσύνη και επιβράβευση του εαυτού σας κάθε βήμα προόδου, όσο μικρό κι αν είναι. Γιατί εκεί βρίσκεται η ουσία της ζωής, στο πως κάθε μέρα θα εξελίσσεστε σε όλο και μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Για να είμαι ειλικρινής, τον τελευταίο χρόνο ο Γιάννης Κότσιρας, τη Γλυκοτραγούδι, πραγματικά. Εδώ είμαστε λοιπόν για το τελευταίο μας ημίωρο, Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Πλησιάζει και η Eurovision, για να δούμε τι θα κάνει ο Ακύλας και για να δούμε και πού θα δώσει το δωδεκάρι της Ελλάδας και αστερωμάτα μας η περσίνη. Για πάμε να την ακούσουμε για την ώρα, εδώ την Κλαβδία, έτσι.

0: βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες. Οπότε...
1: Για να δούμε, θα το φέρει ο Ακύλας. Είναι πάντως πολύ καλά προετοιμασμένος, περιοδία σούπερ. Το έχει στήσει νομίζω πάρα πολύ καλά εκεί όλη η Dream Team και περιμένουμε στις 16 Μαΐου.

0: Κοπέλα είναι μάλλον.
1: Το λες και λίγο αφιέρωμα στη Eurovision το τελευταίο μισάωρο. Μας αρέσει όμως, αγαπάμε τους καλλιτέχνες που μας υποστηρίζουν σε αυτή την περίπτωση. Εντάξει, είναι λίγο άδικο να σαμποτάρουμε την επιλογή μας σε τελική ανάλυση. Αυτή είναι η Μαρίνα Σάτι, θα κλείσουμε και με Σάκη Ρουβά. Και αυτή ήταν η Βιεκή Χατζάκη για δύο ολοκλήρες ώρες με Φρένο Γκάζ, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση. Να είστε πάλι αύριο εδώ στην παρέα μας, παρακαλώ πολύ. Φιλιά πολλά σε όλους, γεια σας.

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

πιστοί στο ραντεβού μας, όπως κάθε εβδομάδα άλλωστε, να είμαστε και πάλι μαζί φίλοι φίλες, καλωσορίσατε στο ελληνικό Top 40. Είμαι ο Κώστας Ζητόπουλος και όπως κάθε εβδομάδα, πολλά χρόνια τώρα, μαζί θα ακούσουμε τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια, έτσι όπως τα συγκεντρώνει το σύστημα Media Inspector με την εγκυρότητα της IFPI. Μάλιστα, τούτη εδώ την εβδομάδα, σε τούτη εδώ την εκπομπή σας έχω πολλά καινούρια τραγούδια. Από Νατάσα Θεοδωρίδου, Νίκο Οικονομόπουλο, Απών και Αναβίση. Γι' αυτό χαλαρώστε. Μόλις τώρα ακούσαμε Πέτρο Ιακωβίδη, Καπνογόνα στο νούμερο 40 και μιας και αναφέρθηκα σε καινούργια τραγούδια, να ένα ωραίο φορτηγό στο 39 με την Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Καινούργια κομμάτια αρκετά τούτη εδώ την εβδομάδα. Και αυτό φρέσκο από τον Νίκο Οικονομόπουλο. Με λίγα λόγια μας τραγούδισε στο νούμερο 37, ενώ μια θεσούλα πιο κάτω οριακά με στη 40 Εσταβέντο με το Για Σένα που λατρεύω στο 38. Και πάμε μια θέση πιο πάνω. Ακόμα ένα καινούργιο τραγούδι, new entry. Απόν που είναι παρόν με το ρεμπέτικο παρακαλώ στο 36.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Πολλούς μήνες μέσα στο ελληνικό Top 40, το τραγούδι του Γιώργου Κακοσέου, ούτε εχθροί ούτε φίλοι, στο νούμερο 35. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας και να η αναβίση στη συνέχεια. Προσέξτε τώρα, σας είπα ότι έχουμε καινούριο τραγούδι από την Άννα. Έρχεται στη συνέχεια το «Σε περίπτωση που». Θα ακούσουμε βέβαια και το καινούριο κομμάτι αργότερα. Αύριο, κλασικά, μέσα στην 20 έχουμε και το άλλο κομμάτι από την αναβίση. Με λίγα λόγια, και τούτη εδώ την εβδομάδα, τρία δικά της τραγούδια της Άννας, μια χαρά κιόλας. Αναβίση, σε περίπτωση που έρχεται στο 34 στη συνέχεια, και σε λίγο έρχεται και ο Νίκος Απέρης με το «Έτσι είμαι» στο 33.

0: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.
1: Αλήθεια καρδιά μου,

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

τρία τραγούδια και για τον Νίκο Οικονομόπουλο μέσα στο ελληνικό Top 40. Ακούσαμε το καινούριο τραγούδι του λίγο νωρίτερα με τίτλο «Με λίγα λόγια». Και βέβαια αυτό ήταν το εισιτήριο 1 και είναι στο 32. Έρχεται ο Νίκος Βέρτης από τον ένα Νίκο στον άλλο. Πολλούς Νίκους μαζί. Νίκο Απέργη, Νίκο Οικονομόπουλο. Τα πάντα όλα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Βέρτη. Μου έλειψες πολύ. Αν σας λείψω πολύ, δεν θα σας λείψω πολύ βασικά, γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή, χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Έχω ψυχή, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Και πάλι μαζί, φίλοι και φίλες. Καλώς ορίσατε που αλλού στο Ελληνικό Top 40. Είναι η δεύτερη ώρα, Κώστας Ζητόπουλος μαζί σας για άλλη μία ώρα. Αυτό ήταν ο Ηλίας Βρετός, μας τραγούδισε «Τα έχω βρει με τον εαυτό μου». Και από το νούμερο 30 πάμε στο 29. «Τα χάνω», έρχεται η Λένα Ζευγαρά. Σε λίγο θα ακούσουμε και την Νατάσα Θεοδωρίδου με το τραγούδι της «Τα χειρότερα» στο 28. Yes,

συνονόματος Κωνσταντίνος Αργυρός μας τραγούδησε «Αχ καρδιά μου», τον οποίο βέβαια θα ακούσουμε και αύριο, καθότι έχει και το νερό που παραμένει μέσα στην οικοσάδα. Και λέω αύριο γιατί για εσάς που δεν το γνωρίζετε, το ελληνικό top 40 το ακούτε πάντα σε δύο δόσεις, ένα δύο ώρο σήμερα, ένα δύο ώρο αύριο. Σε κάθε περίπτωση, σύνολο 40 ελληνικά τραγούδια που παίζουν πιο πολύ σε όλα τα ραδιοφώνα της χώρας. Και από τον Κωνσταντίνο πάμε στο Θοδωρή Φέρι. Όνειρο θα είναι ξανά στο 26. Σας θυμίζω ότι μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα ο Φέρις ήταν στην κορυφή με το Είπες, το οποίο είναι εκεί αρκετές εβδομάδες. Θα παραμείνει? Εντάξει, αυτό θα το μάθετε αύριο.

0: Και τώρα ένα τραγούδι εκτός αραντάδας για αυτή την εβδομάδα.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

όλα σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Όπως σας είχα πει στο ξεκίνημα της εκπομπής, καινούριο τραγούδι για την Άννα Βύση μέσα στο ελληνικό Top 40 της IFPI. Να το, τα ακούσαμε, αφιερωμένο στο Αιγαίο. Άννα Βύση Αιγαίο στο νούμερο 25. Κατευθείαν στην θέση νούμερο 25 η Άννα Βύση, η οποία, παιδιά, είναι σαρωτική. Νομίζω τα τελευταία 2 χρόνια περίπου είναι πραγματικά σαρωτική η Άννα. Πάντα ήταν σαρωτική, αλλά νομίζω τώρα πλέον δεν το συζητώ. Λοιπόν, Άννα Βύση, Αιγαίο, καινούριο τραγούδι στο 25. Πάμε τώρα στη Δέσποινα Βανδύ. Καλά να περνάτε στο 24. Έρχεται και Ανδρομάχη με το Σούσουρο. Το καινούριο της τραγούδι, το οποίο ανεβαίνει σιγά σιγά, είναι στο 23.

0: Μαρία Καλυμάνη. Με ξόδεψες. Το καινούριο της κομμάτι που πάει πολύ καλά. Στην θέση νούμερο 22 στο ελληνικό Top 40. Και μόλις τώρα ανακάλυψα ότι πέρασαν ήδη 2 ώρες. Καταρχήν ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ κοντά μου. Αύριο μην ξεχνιόμαστε την ίδια ώρα και πάλι μαζί. Για να δούμε τι γίνεται από το νούμερο 20 μέχρι το νούμερο 1. Καλέ, εννοείται. Γιάννης Πλούταρχος ακολουθεί. Δεν γίνεται στο 21. Από τον Κώστα Σιτόπουλο φιλάκια πολλά. Με το Media Inspector αύριο την ίδια ώρα και πάλι μαζί.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε.

0: 2000 FM.
1: Ένα μετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
5: Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Και τώρα, η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές.

Εδώ είμαστε δύο φορές την εβδομάδα. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Τι γίνεται, παιδιά? Χαθήκαμε. Δεν χαθήκαμε. Ποτέ δεν χανόμαστε. Ποτέ δεν χανόμαστε. Αυτά τα ραδιοφωνικά ραντεβού είναι για να εξετάζουμε όλα τα θέματα, είτε αυτά αφορούν στην επικαιρότητα, είτε αφορούν στις σχέσεις μας ή στη διατροφή μας. Ελένη Μανουσάκη, το μόνο σίγουρο για τις δύο επόμενες ώρες να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Έχουμε ζώδια, έχουμε μια πάρα πολύ ωραία συνταγή. Τώρα δεν έχω αποφασίσει. Γιατί και οι δύο συνταγές είναι πολύ ωραίες. Και ξέρεις, έχω αποφασίσει να φτιάχνω πάρα πολύ εύκολα πράγματα. Παιδιά, δεν έχω χρόνο. Έλεγα να παρακολουθήσω ένα σεμινάριο. Δυστυχώς δεν έχω χρόνο. Δεν προλαβαίνουμε. Άρα, αν είναι να χάνουμε την περισσότερη ώρα της ημέρας στην κουζίνα, δεν λέει. Άρα, οι συνταγές μου από εδώ και πέρα θα είναι εύκολες, γρήγορες, αποτελεσματικές, θρεπτικές και πεντανόστιμες. Έχω τα αστρολογικά, τα οποία, παιδιά, είναι πάρα πολύ δυνατά. Αυτός ο ουρανός φέρνει έρωτες από το πουθενά, χωρισμούς τη στιγμή που δεν τους περιμένεις, κεραυνοβόλους έρωτες, και τι δεν φέρνει αυτός ο ουρανός και γενικά αυτές οι όψεις αυτών των ημερών, και πού να δεις τι σου έχει ο Μάιος, ένα είναι το σίγουρο, δεν θα πλήξουμε.

0: Επίσης η σημερινή εκπομπή, παιδιά, έχει και πάρα πάρα πολύ επικαιρότητα, φουλ επικαιρότητα, γιατί συμβαίνουν πράγματα, που έλεγε παλιά και η Βάνα Μπάρμπα, τα οποία φυσικά θα τα κουβεντιάσουμε, θα τα αναλύσουμε, θα τα συζητήσουμε στην εκπομπή. Τώρα να σου πω ότι τα πολύ τυχερά ζώδια, τα οποία θα δουν τη ζωή τους να γίνεται πολύ καλύτερη κατά το δεύτερο μισό του 2026, είναι τα εξής. Είναι σίγουρα τα ψάρια. Μετά από χρόνια εσωτερικών αλλαγών και βαθιά συναισθηματική δουλειά, έρχονται σε μια φάση που μοιάζει σχεδόν λυτρωτική. Είναι οι δίδυμοι, το υπόλοιπο του 2026 θα χαμογελάτε λίγο πιο συχνά, ενώ οι διαδικασίες στη ζωή γίνονται λίγο πιο εύκολοι. Ενώ εσείς οι δίδυμοι φαίνεστε να είστε ξεκάθαροι με μια νέα στάση απέναντι σε σχέσεις και στην επικοινωνία. Οι παρθένοι έχουν αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο και ενέργεια στους άλλους τα τελευταία χρόνια, συχνά εις βάρος του εαυτού τους. Αυτό όμως αλλάζει και η νέα περίοδος φέρνει ανταμοιβή, αναγνώριση και μια αίσθηση δικαίωσης. Έχω οροσκόπο, Παρθένο, κάπου εδώ να το σημειώσουμε αυτό, παρακαλώ.
1: Δεν έχω τίποτα.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Είπα λοιπόν ότι έχουμε πάρα πολύ επικαιρότητα, αλλά πάμε να δούμε ποιοι είναι οι καλύτεροι γιατροί που μπορούμε να συμβουλευτούμε σε αυτή τη ζωή. Οι καλοί λοιπόν γιατροί, οι οποίοι πρέπει οπωσδήποτε να μπουν στην καθημερινότητά μας, είναι ο ήλιος. Όσο και να φαίνεται δεδομένο το ότι ξυπνάμε το πρωί και έχουμε αυτό το φως σε αυτή την υπέροχη χώρα που λέγεται Ελλάδα, μην νομίζεις ότι είναι κάτι που δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Ο ήλιος ανεβάζει την ψυχολογία μας, κάνει καλό στη διάθεση και βέβαια ήλιος ίσον βιταμίνη D, που σημαίνει ότι πρέπει να τον απολαμβάνουμε. Όταν ξυπνάς το πρωί λοιπόν, βγες έξω, ό,τι και να έχεις, μπαλκόνι, βεράντα, κήπο, δεν έχει καμία σημασία αυτό, και πιες μία γουλιά καφέ στον ήλιο. Άλλος ωραίος γιατρός είναι ο ύπνος, ο ξεκουραστός, ο ποιοτικός, ο ύπνος που όλοι χρειαζόμαστε. Η καλή διατροφή, αυτή είναι η γιατρή, παιδιά, και χρειαζόμαστε και τον ήλιο και τον ύπνο, αλλά και την καλή διατροφή για να μην πάμε στους άλλους γιατρούς. Η κίνηση, η άσκηση είναι γιατρός, η αυτοεκτίμηση, αλλά και οι αληθινές σχέσεις με τους αληθινούς ανθρώπους δίπλα μας.

0: 2000 FM.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας μετά από το διαφημιστικό μας break. Είπαμε λίγο νωρίτερα ποιοι είναι οι γιατροί αυτής της ζωής. Πάμε να δούμε 25 τρόπους για να είμαστε υγιείς και για να ζήσουμε πολλά πολλά χρόνια. Δεν πιστεύω να θέλει κανείς να ζήσει λίγα χρόνια. Θα τρελαθώ. Λοιπόν, για να ζήσουμε υγιείς πρέπει να πίνουμε περισσότερο νερό, να περπατάμε 8.000 με 10.000 βήματα κάθε μέρα, να τρώμε φυτικές ίνες, να βάζουμε πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα, να κόψουμε τη ζάχαρη, να κοιμόμαστε 7 με 8 ώρες, να μην τρώμε πάρα πολύ, να κάνουμε διατάσεις, να ξεκινάμε με λίγο νερό το πρωί και όχι με καφέ, να επιλέγουμε καθαρές τροφές, να βάζουμε αντιλιακό, να μειώσουμε πολύ το αλκοόλ αλλά και την καφεΐνη, να πίνουμε πολύ νερό, να δουλεύει το μυαλό, να διαβάζουμε βιβλίο, να τρώμε σαλάτες, φρούτες. Τι ωραίο αυτό, φρούτα, σαλατοφρούτα, να τρώμε, προσοχή σε αυτά που τρώμε, να μην είναι επεξεργασμένα, να βγαίνουμε έξω, να βλέπουμε ωραίους φίλους. Αν θέλουμε να είμαστε υγιείς σε αυτή τη ζωή, μην πίνουμε καφέ μετά τις 5 το απόγευμα, να κάνουμε συχνά εξετάσεις, να κρατάμε ισορροπία στη ζωή μας και να ακούμε την εσωτερική μας φωνή, να μην γκρινιάζουμε και να κρατάμε δίπλα μας δυνατούς ωραίους έρωτες και να κλείνουμε και το κινητό παρακαλώ που και που.

Παρεούλα είμαστε και βέβαια θέλω να μιλήσουμε για κάποιες δεξιότητες που θα μας πληρώνουν για πάντα. Πάμε λοιπόν, γιατί όσο ζούμε οφείλουμε να μαθαίνουμε νέα πράγματα, να έχουμε δραστηριότητες, να εκπαιδεύουμε το μυαλό, να μην σκεφτόμαστε το ίδιο, να εξελισσόμαστε όσο χρόνο και αν είμαστε. Έχω λοιπόν 12 δεξιότητες που θα μας πληρώνουν για πάντα. Οικονομική παιδεία, μαθαίνετε πίστεψέ με. Επικοινωνία, δημόσια ομιλία, διαχείριση χρόνου. Είναι σπουδή να ξέρεις να διαχειρίζεσαι το χρόνο και να μην το σκορπάς από εδώ και από εκεί. Χρόνος ίσον χρήμα, έλεγαν οι παλιοί. Κριτική σκέψη, να ξέρεις να ξεχωρίζεις συμπεριφορές, αλήθειες, ψέματα. Να είσαι καλός στο να πουλάς, να πουλάς τον ίδιο σου τον εαυτό, να έχεις συναισθηματική νοημοσύνη. Να γράφεις, αυτό είναι πολύ καλό και για την ψυχολογία. Είναι δεξιότητα να μπορείς να γράφεις, η γραπτή ομιλία δηλαδή. Η προσαρμοστικότητα, δεν θα βγεις ποτέ χαμένος χαμένη αν ξέρεις να προσαρμόζεσαι. Στα εύκολα, στα δύσκολα, στα παράξενα. Αυτοπιθαρχία, βοηθάει. Και τέλος, να ξέρεις να δικτύωνεσαι.

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Δεν ξέρω αν το έχεις νιώσει κι εσύ, αλλά είναι πάρα πολύ εκνευριστικό όταν δεν μπορείς να βρεις ησυχία με το κινητό. Φυσικά, παιδιά, να πω ότι επειδή είμαι και λίγο νευρικός άνθρωπος, όταν χτυπάει συνέχεια το κινητό ή έρχονται μηνύματα, με πιάνει ένας πανικός να πρέπει να απαντήσω αμέσως. Αυτό είναι μάλλον το ψυχαναγκαστικό της Παρθένου που σου λέω, που είπα λίγο νωρίτερα ότι έχω οροσκόπο. Δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς. Σαν κάτι να μου λέει ότι ξέρεις κάτι, είναι υποχρέωση. Κάντο τώρα, μην το κάνεις μετά. Είναι σαν να πρέπει να σφουγγαρίσω, σαν να πρέπει να μαγειρέψω. Πρέπει να το κοιτάξω αυτό με το κινητό. Βέβαια, το καλύτερο είναι αυτό που λέγαμε, να κλείνουμε το κινητό ή να το έχουμε πάρα πολύ μακριά ή να το έχουμε στο αθόρυβο. Γιατί αν το έχω στο αθόρυβο, δεν θα ακούω ούτε κλήσεις, ούτε μηνύματα και έτσι δεν θα ψυχαναγκαστώ να απαντήσω. Μπορεί αυτό να σημαίνει μόνο σε μένα, δεν ξέρω. Σε πολύ πολύ λίγο μιλάμε για επιστροφή ενοικίου, περισσότεροι οι δικαιούχοι. Πάμε να δούμε λίγο τα εισοδηματικά κριτήρια σε πάρα πολύ λίγο στο μικρόφωνο, Λίλη Μανουσάκη. Κάνω την

0: 2000 FM.
1: Έλα με πάλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείσο.
2: Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Κάπως έτσι μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε για την επιστροφή ενοικίου. Είχαμε κάποια έκτακτα μέτρα που ανακοίνωσε τις προηγούμενες μέρες, την προηγούμενη περίοδο. Εγώ απλά θα στο θυμίσω. Ο Πρωθυπουργός, περισσότεροι δικαιούχοι. Η αύξηση των ορίων εισοδήματος επιστροφής ενοικίου είναι ένα από τα 8 μέτρα τα οποία είχε ανακοινώσει τις προηγούμενες μέρες ο Πρωθυπουργός. Ανακοίνωσε μέτρα ανάμεσα στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η αύξηση ορίων εισοδήματος επιστροφής ενοικίου. Σύμφωνα με αυτή την ανακοίνωση, προστίθεται 5.000 ευρώ και από 20.000 πάμε στα 25.000 ευρώ και από 28.000 στα 35.000 ευρώ. Για να δούμε τι θα δούμε. Ανακοίνωσε και άλλα μέτρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εμείς πάλι αλλάζουμε τελείως θέμα. Σε πολύ πολύ λίγο θα πούμε τα αστρολογικά μας. Θα μιλήσουμε για τα οικονομικά μας και όχι μόνο. Έχουμε να πούμε? Πάρα πολλά. Επίσης, παιδιά, θέλω να συζητήσουμε και για τις 15 κορυφαίες χώρες στον κόσμο για μόνιμη κατοικία και μόνιμη εργασία.

Έλλη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να πες για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Έχω τώρα λοιπόν εδώ να σου πω κάτι που προήλθε από την επιστήμη, μην νομίζω ότι τα λέω εγώ μόνη μου. Η επιστήμη λοιπόν λέει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αναβάλουν κάθε ξυπνητήρι το πρωί είναι πολύ πιο έξυπνοι. Εντάξει, δεν το κάνω πολύ συχνά γιατί εγώ ξέρω τι παθαίνω. Αν το κάνω μία-δύο, μετά με παίρνει ο ύπνος. Για πολλούς λοιπόν, το να πατούν το κουμπί αναβολής το πρωί είναι σωτήριο, λυτρωτικό, ακόμη και αν σημαίνει ότι θα ξανακούσουν το ξυπνητήρι αρκετές φορές, τι εκνευριστικό. Όμως, σύμφωνα με έρευνα, όσοι ακούν το σώμα τους και ζητούν λίγο ακόμη ύπνο, μπορεί να είναι πιο διαισθητικοί και πιο δημιουργικοί. Το να αποφεύγεις αυστηρά προγράμματα και να προσαρμόζεσαι στις πραγματικές σου ανάγκες συνδέεται συχνά με υψηλότερη ευφυΐα. Δηλαδή, εμείς οι υπόλοιποι που το έχουμε κόψει, τι είμαστε, δηλαδή δεν είμαστε φύης? Δεν κατάλαβα. Σε πολύ πολύ λίγο αστρολογικά. Έξαλλη έγινα. Βέβαια, εγώ ξυπνάω και από τις 5 το πρωί. Έτσι και πατήσω εγώ αναβολή 2 φορές, θα ξυπνήσω στις 10.

0: μιλήσουμε λοιπόν για αυτές τις ωραίες, πολύ ωραίες χώρες, οι οποίες δίνουν μία ασφάλεια, δίνουν πάρα πολύ καλή δουλειά, δίνουν αρκετά χρήματα και έχω πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια να δω πού ακριβώς κρύβεται η Ελλάδα. Γιατί κάτι μου λέει ότι η Ελλάδα δεν θα είναι σε υψηλές θέσεις. Λοιπόν, η κατάταξη αυτή βασίζεται σε 6 βασικούς δείκτες: το εισοδηματικό δυναμικό, τις επαγγελματικές προοπτικές, την πρόσβαση σε κορυφαίες θέσεις εργασίας, την ποιότητα εκπαίδευσης, την οικονομική κινητικότητα και τη συνολική ποιότητα ζωής. Οι χώρες λοιπόν με τις καλύτερες προοπτικές για διαβίωση και εργασία: πρώτη η Ελβετία, 86%, Σιγκαπούρη στη θέση τη δεύτερη, 81%, στην τρίτη θέση Αυστραλία. Ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Αυστρία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Νέα Ζηλανδία, Χονγκ Κονγκ, Ιταλία, Λετωνία, Μάλτα, Πορτογαλία. Η Ελλάδα στην τελευταία θέση με 59%. Και πάλι καλά. Και πάλι καλά. Εγώ νόμιζα ότι δεν θα τη βρίσκαμε πουθενά.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάζουν.

0: 2000 FM.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά μετά τις διαφημίσεις στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Και έχω πάρα πολύ ωραία συνταγή, παιδιά. Είπα, δεν χαλάμε πάρα πολύ χρόνο προς Θεού για συνταγές. Σου έχω πανεύκολα λακταριστά μπιφτέκια. Πολύ ωραία μερακλήδικα θα τα έλεγα. Θέλουμε 2 κιλά κιμά. Σαν πολύ δεν είναι μωρέ. Τέλος πάντων, 2 κιλά κιμά. Λίγο μοσχαρίσιο, περισσότερο μοσχαρίσιο, λίγο χοιρινό. 3 αυγά, μουστάρδα, ελαιόλαδο, πιπέρι, γλυκιά πάπρικα, να το μυστικό, αλάτι, ρίγανη, μία μεγάλη ντομάτα τριμμένη, εγώ στην ουσία δεν βάζω αυτό το δοκιμάσω, ένα μεγάλο κρεμμύδι τριμμένο και ψωμί μουλιασμένο. Εγώ βάζω βρώμη, αλλά θα το βάλω και το ψωμί. Η εκτέλεση είναι πανεύκολη. Ανακατεύουμε όλα μαζί τα υλικά και πλάθουμε γύρω στα 20 μπιφτέκια. Τα βάζουμε σε ταψί με λαδόκολλα και τα ψήνουμε στον αέρα στους 180 βαθμούς για 40 περίπου λεπτά. Τώρα αυτό είναι ένα ωραίο μυστικό που θα σου πω. Επειδή τα 20 είναι πάρα πολλά, εκτός και αν έχεις 3-4 παιδιά, δεν ξέρω, μπορείς να τα φτιάξεις και τα υπόλοιπα που δεν θα χρησιμοποιήσεις να τα βάλεις στην κατάψυξη.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

Έλια Λιμανουσάκη, στο μικρόφωνο να μην έχει πει ακόμη ζώδια. Λοιπόν, είπα κάτι πριν για τον ουρανό. Ο ουρανός, παιδιά, στους διδύμους είναι ένας ολόκληρος κύκλος αλλαγής, ο οποίος ξεκινάει. Και αυτός ο κύκλος θα κρατήσει 7 ολόκληρα χρόνια. Αλλάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε, επικοινωνούμε και αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Ό,τι είναι παλιό, στενό, προβλέψιμο, έρχεται τώρα να το ταρακουνήσει στη θέμελα. Οι αλλαγές, βέβαια, δεν έρχονται όλες μαζί, έρχονται σταδιακά, μέσα από τις μοίρες. Ο ουρανός κυβερνά τον υδροχό και συμβολίζει την αφύπνιση, την πρόοδο, την τεχνολογία και είναι και αργός πλανήτης. Τώρα, η επίδραση αυτή γίνεται σταδιακά σε όλα τα ζώδια ανά δεκαήμερο. Και ο ουρανός δεν φέρνει τυχαία γεγονότα, ξυπνάει όπου υπάρχει ανάγκη αλλαγής. Αυτός που επηρεάζει περισσότερο είναι διδύμους, παρθένους, τοξότες και ψάρια. Αν έχεις πλανήτες οροσκόπου ή σημεία σε αυτά τα ζώδια, παρακολούθησε πότε περνά από αυτές τις μοίρες. Εκεί αρχίζει η ανατροπή, εκεί αρχίζει η δομή. Ο ουρανός μας ξυπνάει και θα μας ταρακουνήσει, βασικά θα μας αλλάξει.

να στα δώσω. Είναι επιλογή μου. Ξέρεις όσα έχω μυστικά, ξέρεις και

Λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, αύριο πάλι νέο ραδιοφωνικό ραντεβού με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Δεν θέλω, παιδιά, να ξεχνάμε τις αληθινές πολυτέλειες που έχουμε στη ζωή μας. Το χαμόγελό μας, η αλήθεια μας, η δουλειά μας, οι φίλοι μας, το πρωινό μας, ο καφές μας, οι βόλτες μας, η υγεία μας, το ζεστό νεράκι μας. Αν έχουμε τους γονείς, να χαιρόμαστε γι' αυτό. Εμένα μου μείνει ο μπαμπάς, αλλά είναι απόλαυση να έχεις έναν γονιό, ακόμη καλύτερα να έχεις και τους δύο, αλλά είναι απόλαυση να τους έχεις στη ζωή, να έχεις μια ηρεμία στο μυαλό, να έχεις μια ηρεμία στην καρδιά. Είναι πολυτέλεια οι μέρες με πολύ ήλιο, με ζέστη, το καλό φαγητό, το μαγείρεμα, το να φτιάξουμε ένα ωραίο γλυκό, ο πρωινός καφές, ο απογευματινός καφές, το τσαγάκι μας, η σοκολατίτσα μας. Οι πολυτέλειες, παιδιά, είναι στο κάθε μέρα μας και ας σταματήσουμε να περιμένουμε το μεγάλο για να νιώσουμε ευτυχισμένοι. Τα μικρά ίσως κρύβουν περισσότερη ουσία. Αύριο ραντεβού την ίδια ώρα. Φιλιά πολλά σε όλους. Από την Ελένη Μανουσάκη.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο.

σημασία από τα γυρνά διαστικά. Κι αν δεν πρόλαβες θα έρθει τρία λόγια. Το ξέσπος είναι κλεισμένος τελικά. Ο ποιος χαμογελάει μπροστά στην καρμαγιόλα. Δεν πειράζει ποτέ σου ήρθε ζαριά. Σοβάρισε στο όνειρο και στήθμος για όλα. Το λέει κι ένα τραγούδι που μας μάθαινε παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα. Που δεν σου ήρθε η ζαριά. Ζωγάρισε στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα.

Και ξαφνικά σκοτίνιασε απότομα και γύρω μου

εσύ τι να μου πεις που έχασα για σένα τα καλύτερα μου χρόνια. Εσύ τι να μου πεις που λέρωσες με ψέματα.